Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Στάση εργασία. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

0: εργατικό και συνδικαλιστικό κίνημα. Οι πρώτες εργατικές οργανώσεις στην Ελλάδα εμφανίστηκαν κατά την 20ετία 1870-1890 ως αποτέλεσμα της αναπτυσσόμενης και βιομηχανικά εξελισσόμενης οικονομίας της χώρας. Η ιστορία του ελληνικού συνδικαλιστικού κινήματος άρχισε από την Ερμούπολη, διότι η πρωτεύουσα της Ήρου ήταν το μεγαλύτερο εμπορικό και βιομηχανικό κέντρο της Ελλάδας μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1870. Τα περισσότερα σωματεία της περίοδου συγκροτήθηκαν από τεχνίτες που εργάζονταν αυτόνομα, ράφτες, υποδηματοτεργάτες ή με συμβάσεις έργου, ξυλουργοί, και βρίσκονταν κάτω από την επίδραση της συντεχνιακής αντίληψης για την προάσπιση των ομαδικών συμφερόντων. Ο αδελφικός σύνδεσμος ξυλουργών του ναυπηγείου Σύρου και το σωματείο βυσοδεψεργατών ιδρύθηκαν στα 1879 και ήταν από τις πρώτες εργατικές οργανώσεις στην Ελλάδα. Το παράδειγμα των εργατών της Σύρου ακολούθησαν οι τυπογράφοι της Αθήνας, οι οποίοι στα 1882 δημιούργησαν το εργατικό σύνδεσμο τυπογραφών, και οι μηχανικοί και θερμαστές των πλοίων, οι οποίοι συνέστησαν το πρώτο ναυτεργατικό σωματείο στον Πειραιά το 1889 με τον τίτλο «Μετοχικών Ταμείων των Ελλήνων Μηχανουργών, ο Προμηθεύς». Την ίδια περίοδο εκδηλώθηκαν και οι πρώτες εργατικές απεργίες στη Σύρα, στην Αθήνα, στο Λαύριο και στον Πειραιά. Φαίνεται μάλιστα πως εκδηλώθηκαν πριν από την ίδρυση των εργατικών σωματείων στις πόλεις αυτές. Ο δρόμος ωστόσο για την πολιτική αυτονόμηση των εργατών ήταν ακόμα μακρύς. Οι απεργίες ήταν λίγες σε αριθμό, περιορισμένες σε συμμετοχή και μικρές σε χρονική διάρκεια. Δεν είχαν οργάνωση ούτε σαφή διεκδικητικό χαρακτήρα, αλλά και τα σωματεία που προέκυψαν από αυτές ήταν συνήθως μεικτά, δηλαδή αποτελούνταν από εργάτες και εργοδότες μαζί. Ο σκοπός τους ήταν αλληλοβοηθητικός, αλλά με ένα πνεύμα φιλανθρωπίας και ελεημοσύνης. Παρήχαν στα πάσχοντα μέλη τους βοηθήματα, τα οποία δεν προέρχονταν από τους τακτικούς πόρους του σωματείου, αλλά κυρίως από εράνους και επιχορηγήσεις των εργοδοτών. Η διαδικασία κοινωνικής διαφοροποίησης των εργατών έγινε εντονότερη από την τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα. Η κρίση στη σταδιοπαραγωγή που εκδηλώθηκε στις αρχές αυτής της δεκαετίας και συνεχίστηκε μέχρι τις αρχές της επόμενης, 1894-1903, δημιούργησε προβλήματα επιβίωσης στους μικροϊδιοκτήτες, οι οποίοι εργάζονταν ως μισθωτοί εργάτες στις φυτείες της Ταφίδας, και έτρεψε από τις αρχές του 20ου αιώνα τη διαθέσιμη εργατική δύναμη σε αναζήτηση εργασίας της πόλης, αλλά και σε άλλες εναλλακτικές στην προλεταριοποίηση λύσης μετανάστευση ληστεία. Η παρατεταμένη αγροτική κρίση συνοδεύθηκε από έντονη ιδεολογική και κοινωνική κρίση που ριζοσπαστικοποίησε τον πληθυσμό της υπαίθρου. Προκάλεσε εξεγέρσεις και συλλαλητήρια σε όλη την Πελοπόννησο και παράλληλα με τις ιδεολογικές επιδράσεις από τη Δυτική Ευρώπη, κυρίως στην Ιταλία, οδήγησε στην εκεί εμφάνιση μορφών αναρχισμού και σοσιαλισμού 1894-1899. Ο αξιόλογος ριζοσπαστισμός του αγροτικού πληθυσμού ανιχνεύεται στην πολιτική δράση των μεταναστών τόσο στο εξωτερικό όσο και στα γειτονικά αστικά κέντρα. Πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι οι Έλληνες μετανάστες που έφτασαν στις ΗΠΑ κατά τις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα δεν ήταν πολιτικά απαθείς. Μεταφέροντας τη ριζοσπαστική παράδοση των ιδιαίτερων πατρίδων τους, συμμετείχαν ενεργά σε μεταρρυθμιστικά και επαναστατικά κινήματα, διεκδικώντας βασικά ατομικά δικαιώματα και εργατικές μεταρρυθμίσεις. Αλλά και στο εσωτερικό της Ελλάδας, η περίοδος 1905-1910 χαρακτηρίστηκε από βουλημία στην ίδρυση σωματείων. Στην περίοδο αυτή αναφέρεται η ίδρυση 150 νέων σωματείων. Αυτές οι εργατικές οργανώσεις είχαν σαφέστερο διεκδικητικό χαρακτήρα από εκείνες της προηγούμενης περίοδου και εμψυχώθηκαν από εργάτες οι οποίοι είχαν κάποια στοιχειώδη σοσιαλιστική κατάρτιση από τις μικρές σοσιαλιστικές ομάδες εκείνης της εποχής. Οι απεργίες ήταν εντονότερες και μαζικότερες, ενώ και τα εργατικά αιτήματα είχαν γίνει πιο ακριβή. Την περίοδο αυτή δημιουργήθηκε και το πρώτο σωματείο εργοδοτών, ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων, 1907. Ο συνδυασμός των αγροτικών εξεργέσεων της υπαίθρου με τη δράση του εργατικού κινήματος της πόλης όθησε ορισμένους πολιτικούς και διανοούμενους να ασχοληθούν με τα κοινωνικά προβλήματα της εποχής. Η κοινωνική αναταραχή στην αυγή του 20ου αιώνα και η έντονη ιδεολογική ζήμωση που την ακολούθησε προετοίμασαν το έδαφος για το κίνημα του Αυγούστου του 1909 και για τις κοινωνικές μεταρρυθμίσεις των πρώτων βενιζελικών κυβερνήσεων. Η αντιμετώπιση του κοινωνικού ζητήματος από τη διανόηση έχει τη δική της ιστορία σε γενικές γραμμές, όπως εκφράστηκε με την συσχέτιση σοσιαλισμού και δημοτικισμού. Ο συσχετισμός αυτός έγινε αντικείμενο έντονης θεωρητικής συζήτησης στο περιοδικό «Ονουμάς» κατά τη δημοσίευσή του έργου του Γεωργίου Σκληρού «Το κοινωνικό μας ζήτημα». Το έργο αυτό, με το οποίο ο Σκληρός εμφανίζεται στα ελληνικά γράμματα, εκδόθηκε στην Αθήνα το 1907 και θεωρείται από τα σημαντικότερα της ελληνικής σοσιαλιστικής λογοτεχνικής παραγωγής, επειδή ήταν το πρώτο που επιχείρησε να ανατάμει την ελληνική κοινωνία και να στηρίξει βάσιμα την αναγέννησή της στην εμφάνιση των πολιτικών όρων της πάλης των τάξεών της. Το σημείο επαφής του βιβλίου αυτού με τον Νουμά βρίσκεται στην εξαιρετική μεταχείριση που επιφυλάσσει στους δημοτικιστές, επισημένοντας όμως ότι για την επικράτηση της δημοτικής γλώσσας απαιτείται η άνοδος στην εξουσία εκείνων των κοινωνικών δυνάμεων που αντιμάχονται την πλουτοκρατία. Το βιβλίο του Σκληρού άνοιξε πολλούς δρόμους στη σοσιαλιστική σκέψη. Αν για τους λογοτέχνες η επιδίωξη των κοινωνικών μεταρρυθμίσεων περνούσε μέσα από το κίνημα του δημοτικισμού, για τους εκπροσώπους των κοινωνικών επιστημών σήμαινε την άρθρωση μιας προσεκτικά τεκμηριωμένης κοινωνικής κριτικής και την άσκηση μιας συναφούς πολιτικής. Η διεργασία συσπήρωσης αυτών των διανοούμενων ξεκίνησε το 1908 με την ίδρυση της κοινωνιολογικής εταιρείας από τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου, Σπύρο Μελά και Αλέξανδρο Δελμούζο. Βασικό χαρακτηριστικό της σκέψης των κοινωνιολόγων ήταν η πίστη στις αρχές ενός κρατικού σοσιαλισμού. Σύμφωνα με την άποψη αυτή, οι αναγκαίες κοινωνικές αλλαγές μπορούσαν να επιτευχθούν μόνο με την νομοθετική παρέμβαση του κράτους, το οποίο θα δρούσε εξ ονόματος των λαϊκών συμφερόντων και υπό την καθοδήγηση μιας φωτισμένης ηγεσίας. Μετά από 2 χρόνια, οι κοινωνιολόγοι ίδρυσαν το Λαϊκό Κόμμα, το οποίο αυτοπροσδιορίζονταν ως πολιτική οργάνωση του εργαζόμενου λαού και στις εκλογές του 1910 κατάφερε να εξασφαλίσει 7 βουλευτικές έδρες. Στα 1908 επίσης, ο Πλάτων Δρακούλης δημιούργησε το Συνέδριο των Εργατικών Τάξεων της Ελλάδας, ΣΤΕΤ, και ένα χρόνο αργότερο το Ελληνικό Σοσιαλιστικό Κόμμα, ΕΣΚ. Από την ομάδα του Δρακούλη προήλθαν ο Νίκος Γιαννιός, ο οποίος στα 1911 δημιούργησε στην Αθήνα το πρώτο πυρήνα σοσιαλιστικού κέντρου Αθηνών, ΣΚΑ. Ο Γιαννιός ήταν ιδιότυπος και μάλλον μοναχικός σοσιαλιστής διανοούμενος. Η μελέτη του συγγραφικού του έργου υποδεικνύει την οργάνωση της θεωρητικής του εξέλιξης σε 2 περιόδους. Στην πρώτη περίοδο, από το 1911 έως το 1915, οι αναζητήσεις του περιστρέφονταν γύρω από το πώς η εργατική τάξη θα μπορούσε να οργανωθεί πολιτικά και οικονομικά, έτσι ώστε να κατακτήσει την εξουσία και να μετατρέψει την κοινωνία σε σοσιαλιστική. Στη δεύτερη περίοδο, από το 1915, ο Γιαννιός άρχισε βαθμιαία να συνενεί στην ανταντική πολιτική του Βενιζέλου και υποστήριξε τις κοινωνικές του μεταρρυθμίσεις, πιστεύοντας ότι εκφράζουν τον ελληνικό σοσιαλισμό έναντι του εβραϊκού σοσιαλισμού της Φεντερασιών, η οποία ήταν η δυναμικότερη από τις σοσιαλιστικές ομάδες της εποχής. Η Σοσιαλιστική Εργατική Ομοσπονδία Θεσσαλονίκης, ή όπως είναι ευρύτερα γνωστή ως Φεντερασιών, ήταν η πιο σημαντική σοσιαλιστική οργάνωση της Θεσσαλονίκης και ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 1909 από τον Αβραάμ Μπερναρόγια. Αποτελείται κυρίως από Εβραίους, περιέλαμβανε όμως και λίγους Τούρκους και Έλληνες. Η σοσιαλιστική της κατεύθυνση εμπνέονταν από τις αρχές της Δεύτερης Διεθνούς, ενώ οι οργανωτικές αρχές της από την Κεντροευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία, εσωτερική ομοσπονδιακή οργάνωση κατά εθνότητες, δημοκρατική ανάδειξη ηγεσίας, έλεγχος από τη βάση. Είχε συγκεντρωτικό πολιτικό λόγο, επιμένοντας στις αρχές της σοσιαλδημοκρατίας, στην αυτοτελή οργάνωση του προλεταριάτου και την ανεξαρτησία της εργατικής τάξης. Οι επιπτώσεις της παρουσίας της στην οργάνωση του εργατικού κινήματος της Θεσσαλονίκης ήταν περισσότερο ποιοτικές παρά ποσοτικές. Η Φεντερασιόν εκπροσωπούσε τον Ευρωπαϊκό Σοσιαλισμό στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και κατόπιν στην Ελλάδα. Η πολιτική δράση της ήταν εντελώς καινούρια για το συγκεντρωμένο χώρο. Οι δεσμοί που δημιούργησε με τις μάζες, η ίδρυση της σοσιαλιστικής νεολαίας στα 1910, εργατικής λέσχης βιβλιοπωλείου, αργότερα καταναλωτικού συνεταιρισμού και συνεργατικού αρτοποιείου, ήταν ενέργειες με πολιτισμική σημασία για την νεογέννητη εργατική τάξη, η οποία μόλις τότε συγκροτούσε τα πρότυπα της συμπεριφοράς της. Όταν λοιπόν προσαρτήθηκαν οι νέες χώρες στην Ελλάδα, οι συνδικαλιστικές δυνάμεις Θεσσαλονίκης πρόσφεραν σπουδαία ενίσχυση στον ελληνικό εργατικό κίνημα. Στη δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα ανοιχνεύουμε αυξημένη οργανωτική δραστηριότητα των εργατών της πόλης. Η δραστηριότητα αυτή, αποτέλεσμα της έντονης εργατικής ζήμωσης που εμφανίστηκε κατά το 1909, ευνοήθηκε ιδιαίτερα από τις πολιτικές μεταβολές του 1911 και κορυφώθηκε με την ίδρυση στα 1918 της Συγκεντρωτικής Εργατικής Οργάνωσης και του Ελληνικού Σοσιαλιστικού Κόμματος. Παρά τις ενδείξεις όμως ακριβής στατιστικά δεδομένα για τη συνδικαλιστική δράση της περίοδου δεν έχουμε. Μόνο για τα έτη 1917, 1918 και 1919 δόθηκαν επίσημες στατιστικές πληροφορίες από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, όπως προκύπτει από αυτές, στην τριετία 1917-1919 υπήρχαν συνεχής αύξηση του αριθμού των συνδικάτων. Το σύνολο των σωματείων σε όλη τη χώρα με ή χωρίς αλληλοβοηθητικά ταμεία ήταν 206 στα 1917, ενώ στα 1918 έγιναν 319, μια αύξηση 55%. Στα 1919 το σύνολο των καταμετρημένων σωματείων ήταν 389, αυξημένα κατά 22% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ανάλογα αυξήθηκαν και οι συνδικαλισμένοι εργάτες. Στα 1917 τα σωματεία εκπροσωπούσαν 44.230 εργάτες. Ο ίδιος αριθμός αυξήθηκε το επόμενο έτος κατά 60% με 70.559 εργάτες για να φτάσει στους 86.298 εργάτες στα 1919 με αύξηση 22%. Δυσκολότερη είναι η μελέτη της έκτασης του συνδικαλιστικού φαινομένου. Πόσοι εργάτες από το συνολικό αριθμό εργαζομένων κάθε κλάδου ήταν συνδικαλιστικοί ενεργοί? Μονονότητα στοιχεία είναι λιγοστά, φαίνεται πως οι 25 στους 100 εργάτες στην Αθήνα του 1917 ήταν συνδικαλισμένοι.
1: Φουντανόπουλος Κώστας.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
1: Θα καλέσουμε ένα φίλο μας να πούμε ένα-δύο τραγουδάκια μαζί. Αρκετά όμορφος, ο κύριος Λαβρέντης Μαχαιρίτσας. Ωραία,

0: 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβησο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
1: 9.43 Intervention Sports.
0: Η ώρα είναι 7.30.

9.43 Intermet & Sports, η ώρα είναι 7 και 32 πρώτα λεπτά. Πριν προχωρήσουμε όμως στη συνέχεια της σημερινής μας μετάδοσης, να σας θυμίσουμε ότι το νερό είναι η βάση της ζωής μας. Το πίνουμε καθημερινά, το χρησιμοποιούμε στο μαγείρεμα, στον καφέ, στο τσάι, σε κάθε στιγμή της ημέρας. Πόσοι όμως έχετε αναρωτηθεί πότε το νερό αυτό φτάνει στη βρύση σας και πώς, ή το εμφιαλωμένο είναι πραγματικά αυτό που θέλετε να καταναλώσετε εσείς και η οικογένειά σας. Η Camelot λοιπόν παρουσιάζει το Imperial Plus, το σύστημα φιλτραρίσματος νερού υψηλών προδιαγραφών, σχεδιασμένο για όσους δεν συμβιβάζονται με τίποτα λιγότερο από την ποιότητα, γιατί από αυτό εξαρτάται η καλή μας υγεία. Στην καρδιά του Imperial Plus βρίσκονται 850 γραμμάρια ενεργού φαρμακευτικού άνθρακα που συμβάλλουν στην βελτίωση της γεύσης και της ποιότητας του νερού που καταναλώνεται καθημερινά για έναν ολόκληρο χρόνο. Παράλληλα, οι προηγμένες μεμβράνες που έχει το Imperial Plus με δυνατότητα φιλτραρίσματος έως και 0,1 μάικρον προσφέρουν υψηλό επίπεδο διήθησης, χάριζοντας το τέλειο νερό, καθαρό, δροσερό και απολαυστικό. Και το σημαντικότερο, το Imperial Plus μπορεί να προσφέρει έως και 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού, εξασφαλίζοντας οικονομία και αξιοπιστία για μεγάλο χρονικό διάστημα. Φανταστείτε λοιπόν κάθε ποτήρι νερού να έχει μια υπέροχη γεύση, κάθε καφές να αναδεικνύει τα αρώματά του και κάθε γεύμα να ξεκινά με νερό που πραγματικά θα εμπιστεύεστε. Και όλα αυτά χωρίς την μεταφορά βαριών

κατασκευασιών εμφιαλωμένου νερού, αμφιβόλου ποιότητας και με αφαίρεση της χρήσης πλαστικού. Γιατί η ποιότητα δεν είναι πια πολυτέλεια, είναι επιλογή. Επιλέξτε λοιπόν σήμερα το Imperial Plastics Camelot και ανακαλύψτε την διαφορά που μπορεί να κάνει ένα πραγματικά προηγμένο σύστημα φιλτραρίσματος στην καθημερινότητά σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com για περισσότερες πληροφορίες ή επικοινωνήστε με τους εξειδικευμένους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Καθαρό νερό, υπέροχη γεύση, ποιότητα που θα εμπιστεύεστε κάθε ημέρα.

0: Στη φυλακή επιστρέφει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που αποφυλάκιζε τον καταδικαστέντα αρχηγό της 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια κάθριξη. Έλενα Γαλάρη βρίσκεται στον Κορυδαλό. Εκεί αναμένεται τον κύριο Γιωτόπουλο.
1: Λίγο πριν από τις 7 το απόγευμα έφτασε εδώ στις φυλακές του Κορυδαλού ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος με συμβατικό αυτοκίνητο. Βγήκε από όχημα της ΟΠΚΕ και πέρασε ξανά την πύλη των φυλακών του Κορυδαλού από όπου είχε βγει πριν από 25 ημέρες. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, λένε, από το σπίτι του έφυγε με ταξί. Και αυτό διότι οι αστυνομικοί φοβήθηκαν ότι θα έκανε σοου μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες. Ένα τετράγωνο πιο μετά οι αστυνομικοί τον έβγαλαν από το ταξί και τον οδήγησαν εδώ τελικά με συμβατικό αυτοκίνητο. Θυμίζουμε ότι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος αποφυλακίστηκε στις 21 Μαΐου. Μία ημέρα μετά ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου είχε δώσει εντολή να εξεταστεί η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά βάση της οποίας αποφυλακίστηκε. Αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου που εξέτασε την υπόθεση ζήτησε την ανέρεση της απόφασης και τώρα οι δικαστές έκριναν ότι δεν πρέπει να βγει από τη φυλακή ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος διότι δεν έχει εκτίσει 25 χρόνια όπως ορίζει ο νόμος.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Έλενα Γαλάρη.
2: Ξανά στη φυλακή ο Γιωτόπουλος

0: Στη φυλακή επιστρέφει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Το ακούσαμε και προηγουμένως, το ηχητικό επανελήφθη. Είναι ο δαίμον των Ερτζιανών ενίοτε.
1: Γυρίσουμε όμως με αυτό το οποίο είδαμε πριν, που είναι και η είδηση της ημέρας, με την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Είχαμε συμπεριλάβει ένα τέτοιο ερώτημα στην δημοσκόπηση, αλλά είναι εξαιρετικά επίκαιρο. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε λοιπόν με την αποφυλάκηση του καταδικαστέντος ως αρχηγού της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοεμβρίου Αλέξανδρου Γιωτόπουλου? Διαφωνώ, λέει, το 51%. Δεν γνωρίζω, δεν απαντώ προφανώς για τους νομικούς λόγους, το 30%. Μόλις 19% συμφωνώ. Νομίζω ξεκάθαρη η άποψη της κοινής γνώμης περί διαφωνίας σε αυτή την απόφαση αποφυλάκησης.
2: Ξεκάθαρη. Για τους περισσότερους πολίτες η απόφαση για αποφυλάκηση ήταν αντίθετη με το αίσθημά τους περί δικαίου, κάτι που αποκαταστάθηκε σήμερα.
0: Οι μισοί λένε διαφωνήσαμε και διαφωνούμε με την αποφυλάκηση του Γιωτόπουλου. Το 30% λέει δεν ξέρω, δεν απαντώ, πιθανώς δεν με ενδιαφέρει κιόλας ή εν πάση περιπτώσει δεν έχω άποψη. Ένας στους τρεις. Και ένας στους πέντε μεταβίας, ένα 19% δηλαδή, λέει ότι εγώ συμφωνώ με την αποφυλάκηση του Γιωτόπουλου. Αυτά είναι τα δημοσκοπικά δεδομένα τα οποία παρουσιάστηκαν χθες από την Άλκο στο δελτίο ειδήσεων του Αλφα. Βεβαίως είναι αληθές ότι σύμφωνα με την νομοθεσία ο Γιωτόπουλος, με το που θα συμπληρώσει 25 χρόνια πραγματικής φυλακίσεως, πραγματικού εγκλισμού, πράγμα που θα συμβεί μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο από τώρα, θα αποφυλακιστεί πλέον με βάση τον νόμο. Οπότε το πιθανότερο είναι εδώ πέρα να μην υπάρχει δυνατότητα δικαστικής παρεμβάσεως.

0: πάμε λοιπόν να δούμε καταρχάς ποια είναι η φιλοσοφία αυτής της πολιτικής.
1: Συνταξιούχοι, fuel pass.
0: Γιατί χρειαζόμαστε πλεονάσματα. Χρειαζόμαστε πλεονάσματα για να μειώσουμε το χρέος. Η μεγαλύτερη επιτυχία της οικονομικής πολιτικής αυτής της κυβέρνησης και είναι εθνική επιτυχία.
1: Και εκεί σας έκαναν κριτική, ότι βιάζεστε.
0: Είναι η μείωση του χρέους κατά 60 ποσοστιαίες μονάδες. Εσείς θα θέλατε, κύριε Χατζηνικολάου, να κληρονομήσετε στα παιδιά σας τα δικά σας χρέη?
1: Όχι, βέβαια.
0: Λοιπόν, έτσι και εμείς δεν μπορούμε ως χώρα να κληρονομήσουμε στην επόμενη γενιά ένα δυσθεώρητο χρέος. Θέλω να θυμίσω ότι είχε πει ο Ανδρέας Παπανδρέου το 1994 ότι ή θα πολεμήσουμε το χρέος ή το χρέος θα μας καταπιεί. Μας κατάπιε το χρέος, κύριε Χατζηνικολάου, και χρεοκοπήσαμε μια φορά από το δυσθεώρατο χρέος, το οποίο ήταν προϊόν μιας ελλειμματικής πολιτικής. Άρα γι' αυτό χρειαζόμαστε πλεονάσματα. Πλεονάσματα λοιπόν θα εξακολουθούμε να παράγουμε.
2: Τι ωραία που τα λες,

Και εδώ πέρα, επειδή είπες, βάλ το κι αυτό, βάλ το κι αυτό. Βάλε και αυτή την ατάκα και θα σας εξηγήσουμε γιατί.

0: 8 στις 10 καθημερινές εφημερίδες ασκούν σκληρή κριτική στην κυβέρνηση. Πού είναι λοιπόν αυτή η κυβέρνηση η οποία ελέγχει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ουσιαστικά προωθεί μόνο τη δικιά της ατζέντα?
1: Τι είναι αυτά που λέτε? Πού είναι αυτά που λέτε? Εδώ πέρα με πολεμάν όλοι. Ενώ εγώ αντιθέτως προστατεύω το επάγγελμα του δημοσιογράφου.
0: Προστατεύσαμε το επάγγελμα του δημοσιογράφου.
1: Μειώνουμε το δημόσιο χρέος, προστατεύουμε το επάγγελμα του δημοσιογράφου και προς Θεού, τι λέτε τώρα? Πού είναι αυτά τα μέσα που μας στηρίζουν? Όλοι εναντίον μας είναι.

0: Αποπληρώνουμε και το κάνουμε νωρίτερα. 7 δις χρέους, ένας βραχνάς από το πρώτο μνημόνιο. Ο Νίκος Φιλιππίδης είναι κοντά μας. Να δούμε λίγο τι σημαίνει αυτό, πώς μεταφράζεται, ποια είναι τα κέρδη μας.
1: Ναι, νομίζω ότι κερδίζουμε λιγότερο χρέος, το λέω πολύ πολύ γρήγορα, λιγότερους τόκους, κερδίζουμε αξιοπιστία και κερδίζουμε και το πιο σημαντικό στην παρούσα φάση. Δημοσιονομικό χώρο. Δημοσιονομικός χώρος, έχουμε καταλάβει όλοι ότι είναι θετικότατα μέτρα. 190 εκατομμύρια ευρώ σημαίνει αυτό τα 7 δις που πληρώθηκαν σήμερα το χρόνο.
0: Μπαίνουν σε ένα κουμπαρά. Αυτός ο κουμπαράς πότε ανοίγει και
1: περνάει
0: τι μπορεί
1: κανονικά
0: να δώσει.
1: Από τον προϋπολογισμό και δίνει σώποσα μέτρα. 190 εκατομμύρια ευρώ, νέο δημοσιονομικό χώρο έχει η χώρα. Αθρηστικά 1,4 δις, γιατί οι λήξεις είναι μακρινές. Αυτές που πληρώνουμε προώρα λήγουν το 2033. Αυτό σημαίνει ότι γλιτώνουμε 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα πληρώναμε σε αυτό το διάστημα. Και δεν είναι το μόνο, γιατί οι αποπληρωμές που έχουν γίνει είναι πολλές. Φτάνουν, αν μπορούμε να δούμε σχετική κάρτα, 36 δισεκατομμύρια ευρώ από το 2019 και καθαρίζουμε σιγά σιγά τα μνημόνια. Πώς, στην πράξη. Πρώτα πληρώσαμε προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο περίπου 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2022, δύο χρόνια νωρίτερα. Και τώρα πληρώνουμε από 2-3 χρόνια νωρίτερα τα δάνεια του δεύτερου μνημονίου που είναι προς ευρωπαϊκές χώρες. Αυτά λήγαν όλα μαζί το 2043. Η αποπληρωμή τους προβλέπεται να γίνει το 2030. Και κάπως έτσι η Ελλάδα του 212% του ΑΕΠ δημόσιο χρέος το πρώτο τρίμηνο του 2021 αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε τροχιά στο τέλος του έτους να έχει 136-137% του ΑΕΠ από 146,1 πέρσι. Αυτό θα είναι μία μονάδα λιγότερη, αν μπορούμε να δούμε και την Ιταλία αμέσως μετά, μία μονάδα λιγότερο από την Ιταλία. Η Ιταλία, η οποία σημειωτέων είναι μια πανίσχυρη ευρωπαϊκή χώρα, η τρίτη οικονομία στην Ευρωζώνη και έχει ήδη εσωτερικό θέμα, καθώς δεν μπορούν να φανταστούν οι Ιταλοί ότι η υπερχρεωμένη Ελλάδα για πολλά πολλά χρόνια θα έχει μικρότερο χρέος ως ποσοστό το ΑΕΠ από αυτούς.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.

0: προστατεύσαμε το επάγγελμα του δημοσιογράφου.
1: Προστατέψαμε το επάγγελμα του δημοσιογράφου. Ακούσατε τον εκλεκτό συνάδελφο, πάντα άριστα ενημερωμένο, τον κύριο Νίκο Φιλιππίδη, χθες στο δελτίο ειδήσεων του Sky, να σας μιλάει για το δημόσιο χρέος. Τώρα, ό,τι καταλάβατε, καταλάβατε, διότι είναι αλήθεια, ότι ακριβή είναι αυτά που είπε ο Νίκος. Αλλά όπως έχουμε πει επανειλημμένως, όταν οι αριθμοί ακούγονται στον ραδιοφωνικό λόγο, κανείς, αν δεν συνοδεύονται αυτά τα νούμερα και από κάποιες οπτικοποιήσεις, κάποιες κάρτες όσοι ήθιστε να λέγεται στην τηλεοπτική γλώσσα, δυσκόλως γίνονται καταληπτά. Αυτό που μένει σε εσάς τους ακροατές ή εδώ που τα λέμε και στους τηλεθεατές είναι τι καλά που πάμε. Έχουμε δημόσιο χρέος λιγότερο από αυτό της Ιταλίας. Τρελαίνεσαι εσύ που τα ακούς, λες επιτέλους. Εμείς υπερχρεωμένη χώρα, με τα μνημόνια, με εκείνο το άλλο το παράλλο, είμαστε πια μια κανονική χώρα και έχουμε χρέος για τις νεότερες γενιές, τις επόμενες, τα εγγόνια, τα δισέγγωνα, τα τρισέγγωνα, να μην πληρώνουνε βερεσέδια. Τα ακούς και λες, μπράβο στο Μητσοτάκη. Επιτέλους και κάποιος ο οποίος μειώνει το δημόσιο χρέος.

0: Το δημόσιο χρέος είναι όντως μια βραδιφλεγής βόμβα. Θα είναι γύρω στα 360.
1: 362 δισεκατομμύρια, ναι. Και είναι υψηλότερο από το 9, έτσι, που ξεκινούσε η μεγάλη περιπέτεια της χώρας. Δηλαδή είναι και πιο ψηλά από εκείνα τα χρόνια.
0: Ναι.
2: Άκους και αυτό και λες, ρε παιδιά, τρελαίνομαι τώρα, εδώ τι συμβαίνει. 362 δις το δημόσιο χρέος. Ενώ όταν μπήκαμε στα μνημόνια ήταν 300 δις.
3: Η εξέλιξη του δημοσίου χρέους είναι κάτι το οποίο πρέπει να ελεγχθεί το συντομότερο δυνατό. Με βάση τα στοιχεία αυτά και τα ελλείμματα, η χώρα μας σήμερα έχει ένα δημόσιο χρέος το οποίο φτάνει τα 300 δισεκατομμύρια ευρώ.
2: Αυτά έλεγε ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, υπουργός οικονομικών του ΓΑΠ, την εποχή του 2009. Αυτό είναι ένα μικρό απόσπασμα από την σειρά ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό που προέβαλε ο Sky. Πώς τότε και λοιπά γίναν αυτά που γίναν. Αλλά παιδιά, 300 δις το 9, 362 δις το 26. Πώς γίνεται να μειώνεται? Δηλαδή ποιο είναι μεγαλύτερο, το 300 ή το 362? Δηλαδή κάπου χάνεις και την κοινή λογική. Δηλαδή λες, ρε παιδί μου, είναι δυνατόν το 10 να είναι μεγαλύτερο από το 9?

Και πού τα βρίσκει τα δεις ο Μητσοτάκης και φλάει ξένους δανειστές, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όλα προώρος, παιδιά, πάρτε τα πίσω. Ακούστε τώρα ποια είναι η αλήθεια για όλους εσάς. Άντε μην το χαρακτηρίσουμε τώρα πώς σας θεωρούν κάποιοι. Και δεν εννοούμε συναδέλφους. Αυτή τη δουλειά τους κάνουν, αυτά τα οποία σας λένε. Εντάξει, έτσι είναι. Αλλά υπάρχει και μια άλλη πλευρά που τη λέμε εμείς. Αφαιρέτως που μπορεί να έχουμε και άδικο και να μην είμαστε καλά ενημερωμένοι.

Ακούστε τώρα τι πραγματικά συμβαίνει. Τα δις με τα οποία αποπληρώνει το δημόσιο χρέος ο Μητσοτάκης, δηλαδή τα λεφτά αυτά που δίνει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, σε δανειστές, είτε αυτοί είναι οι αγορές, είτε είναι το δημόσιο άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Τα ακούς εσύ και λες, πάει καλά η οικονομία ρε παιδί μου, έχουμε μια φοβερή απόδοση της οικονομίας, μας περισσεύει χρήμα, τα υπερπλεονάσματα κλπ. Οπότε μπορούμε να ξοφλάμε τα χρέη μας. Ακούστε λοιπόν ποια είναι η αλήθεια. Τα λεφτά με τα οποία πληρώνει ο Μητσοτάκης προώρους τους δανειστές, τα περισσότερα προέρχονται από τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων, δηλαδή από τα λεφτά που είναι για να πληρώνονται οι συντάξεις. Δηλαδή το κράτος κάνει εσωτερικό δανεισμό, δηλαδή παίρνει τα λεφτά, τα δανείζεται, δεν τα παίρνει για πάρτι του, δανεικά τα παίρνει, για να δείτε δηλαδή πώς βγαίνουν τα φέσια. Δανεικά τα παίρνει λοιπόν το κράτος από τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων, τα λεφτά δηλαδή που είναι για να πληρώνονται οι συντάξεις σας. Τα παίρνει λοιπόν, τα δίνει στους δανειστές και σας δίνει, δίνει δηλαδή στα ασφαλιστικά σας ταμεία τα περίφημα ρέπος. Τα ρέπος τι είναι? Χαρτιά. Τα οποία όμως προσφέρουν κάποιους τόκους και κατά μία άποψη είναι καλύτερα για τα ασφαλιστικά ταμεία, αντί να τα έχουν λεφτά, τα λεφτά, τα αποθεματικά τους παρκαρισμένα σε κάποια τράπεζα, να τα δίνουν στη κεντρική κυβέρνηση, να παίρνουν ρέπος και έτσι να παίρνουν και κάποιους τόκους και να αυξάνουν τα αποθεματικά τους θεωρητικώς. Διότι άμα δεν έχεις αποθεματικά και γίνει μια στραβή, με τι φράγκα θα πληρώσεις τις συντάξεις? Παίρνει λοιπόν τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων και τα δίνει στους ξένους δανειστές. Έτσι αυξάνει τον εσωτερικό δανεισμό. Δηλαδή χρεώνεται εσωτερικός για να ξοφλάει εξωτερικός. Τώρα αυτό που ακούσατε για μείωση του χρέους ως ποσοστού επί του ΑΕΠ, εδώ τα πράγματα είναι πραγματικός, θα έλεγε κανείς, για γέλια. Το γιατί θα σας το πούμε μετά τις 8.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 8.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
5: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
6: 943 Ιντερβέτεν Sports.
7: Η ώρα είναι 8.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Το ράγμπι είναι ένα παιχνίδι για βάρβαρους που παίζεται από κυρίους. Ενώ το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι για κυρίους που παίζεται για βάρβαρους. Όσκαρ Ουάιλντ, θεατρικός συγγραφέας.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Entrevet Sports. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ολυμπιακού και Λάτσιο για τον Ματέο Κατσελιέρη σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα. Ο Νίκος Μπότης, που έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό, θα συνεχίσει την καριέρα του στην Πολωνία με την φανέλα της Πογκόν Ζέντσιλ. Ο Ριγίνα Ταμάν αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον Παναθηναϊκό μετά από 3 χρόνια, όπως ανακοίνωσε η πράσινη ΚΑΕ. Μαζί με τον Ανταμάν παλεύαμε το σύστημα. Ήταν το μήνυμα του ιδιοκτήτη του Τριφυλιού, Δημήτρη Γιανακόπουλου. Ο Τζέι Σόρτς έχει αποφασίσει να αποχωρήσει από το Τριφύλι και να συνεχίσει την καριέρα του στη Βαλένθια, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Στην Αθήνα αναμένεται τις επόμενες μέρες ο Ζέλικο Μπράντοβιτς να συζητήσει με τον Παναθηναϊκό, σύμφωνα με σέρβικα δημοσιεύματα. Τέλος, από τον ΠΑΟΚ, ο Ρασβάν Λουτσέσκου, ο Ρουμάνος τεχνικός, αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τους Ασπρόμαυρους έπειτα από 5 συνεχόμενα και 7 συνολικά χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Μόνο τα τυπικά μένουν για την επισημοποίηση του διαζυγίου. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στις διαπραγματεύσεις με την Ελέστερ για τον δανεισμό με οψιόν αγοράς του 23χρονου Δανού αριστερού μπακ Βίκτορ Κρίστιανσεν. Στην πλατεία του στη Νέα Φιλαδέλφια θα βρίσκεται από τις 5 μέχρι τις 10 η κούπα του πρωταθλήματος της ΑΕΚ. Το τρόπαιο θα κάνει περιοδεία σε πόλεις νησιά όλης της χώρας, στην Κύπρο και την Κωνσταντινούπολη. Μετά τον Λορέντζο Ινσίνιε, ο Βάλτερ Ματσάρη θέλει να φέρει στη Θεσσαλονίκη και τον Ματία Ντεσίλιο, σύμφωνα με τελικά δημοσιεύματα. Μία ανάσα από το γυραιό βρίσκεται ο Έλληνας σεχάφ Βασίλης Σουρλής. Ο Αγγλέκος Βοσνιάδης αναμένεται να είναι ο διάδοχος του Ζεράρ Σαραγώσα στον Πανσεραϊκό. Ο Πανιόνιος ανακοίνωσε την απόκτηση του Κωνσταντίνου Δενδρενού για τη σεζόν 26-27. Ο Νικαλάθης είναι και επίσημα παίκτης του ΠΑΟΚ, όπως ανακοίνωσε η Ασπρομαυρικά. Αν λαμβάνει του Σικάγο Μπούλς ο άλλοτε προπονητής της Παρί, Τιάγκο Σπλίτερ. Ανακοινώθηκε από την Brighton ο Πορτογάλος αμυντικός Κωστίνι. Οι Ερυθρόλευκοι θα βάλουν πάνω από 12 εκατομμύρια στα ταμεία τους. Στο τένις γυναικών, η Μαρία Σάκαρη τίθηκε 2-1 σετ από την Κινέζα Κιν Βεντζέγκ, νούμερο 160 του κόσμου, και αποκλείστηκε από το τουρνουά του Νότια. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Entrevet Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
1: Intervet Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Η Intervet ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervet σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: ελλάδαeco.gr Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

0: αποπληρώνουμε και το κάνουμε νωρίτερα. 7 δις χρέους, ένας βραχνάς από το πρώτο μνημόνιο. Ο Νίκος Φιλιππίδης είναι κοντά μας. Να δούμε λίγο τι σημαίνει αυτό, πώς μεταφράζεται, ποια είναι τα κέρδη μας.
1: Η Ελλάδα, το 212% του ΑΕΠ, δημόσιο χρέος, το πρώτο τρίμηνο του 2021, αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε τροχιά, στο τέλος του έτους, να έχει 136-137% του ΑΕΠ από 146,1 πέρσι. Αυτό θα είναι μία μονάδα λιγότερη, αν μπορούμε να δούμε και την Ιταλία αμέσως μετά, μία μονάδα λιγότερο από την Ιταλία. Η Ιταλία, η οποία σημειωτέων είναι μια πανίσχυρη ευρωπαϊκή χώρα, η τρίτη οικονομία στην Ευρωζώνη και έχει ήδη εσωτερικό θέμα, καθώς δεν μπορούν να φανταστούν οι Ιταλοί ότι η υπερχρεωμένη Ελλάδα για πολλά πολλά χρόνια θα έχει μικρότερο χρέος ως ποστό του ΑΕΠ από αυτούς.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.

0: Είμαστε καλύτερα από την Ιταλία όσο αφορά στο δημόσιο χρέος.
1: Giorni senza domani.
0: Ακούτε βεβαίως εσείς το θρυλικό τραγούδι της παιδικοεφηβικής μας ηλικίας, το Ακάζα Ντιρένε.
1: Niente altro che un muro sormontato da cocci di bottiglia.
0: Από το μακρινό και σημαδιακό βέβαια εδώ που τα λέμε 1965.

0: E poi ci sei tu a casa di Irene.
1: E 60 che vale χρόνια μετά.
0: Mi guardi negli occhi.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μειώνει το δημόσιο χρέος και εξασφαλίζει στις επόμενες γενιές ένα λαμπρό μέλλον. Και οι Ιταλοί έκθαμβοι λένε πως η Ελλάδα πέτυχε αυτό το θαύμα. Αναρωτιούνται οι Ιταλοί πως τα καταφέρατε ρε παιδιά και έχετε επί του ΑΕΠ μικρότερο δημόσιο χρέος από εμάς. Μας νικήσατε και στην οικονομία.

0: πάμε λοιπόν να δούμε καταρχάς ποια είναι η φιλοσοφία αυτής της πολιτικής.
1: Συνταξιούχοι, fuel pass.
0: Γιατί χρειαζόμαστε πλεονάσματα. Χρειαζόμαστε πλεονάσματα για να μειώσουμε το χρέος. Η μεγαλύτερη επιτυχία της οικονομικής πολιτικής αυτής της κυβέρνησης και είναι εθνική επιτυχία.
1: Και εκεί σας έκαναν κριτική, ότι βιάζεστε.
0: Είναι η μείωση του χρέους κατά 60 ποσοστιαίες μονάδες. Εσείς θα θέλατε, κύριε Χατζηνικολάου, να κληρονομήσετε στα παιδιά σας τα δικά σας χρέη?
1: Όχι, βέβαια.
0: Λοιπόν, έτσι και εμείς δεν μπορούμε ως χώρα να κληρονομήσουμε στην επόμενη γενιά ένα δισεκατομμύριο το χρέος.
2: Πας και ρωτάς τώρα του Χατζηνικολάου. Αν θέλει να κληρονομήσει τα παιδιά του το χρέος.
0: Το χρέος ή το χρέος θα μας καταπιεί. Μας κατάπιε το χρέος.
2: Μας κατάπιε.
0: Κύριε Χατζηνικολάου, και χρεοκοπήσαμε μια φορά από το δυσθεώρατο χρέος, το οποίο ήταν προϊόν μιας ελλειμματικής πολιτικής. Άρα γι' αυτό χρειαζόμαστε πλεονάσματα. Πλεονάσματα λοιπόν θα εξακολουθούμε να παράγουμε.

0: δημόσιο χρέος είναι όντως μια βραδιφλεγής βόμβα. Είναι γύρω στα
1: 362 δισεκατομμύρια, ναι. Και είναι υψηλότερο από το 9, έτσι, που ξεκινούσε η μεγάλη περιπέτεια της χώρας. Δηλαδή είναι και πιο ψηλά από εκείνα τα χρόνια.
0: Ναι.
2: Η εξέλιξη του δημοσίου χρέους είναι κάτι το οποίο πρέπει να ελεγχθεί το συντομότερο δυνατό. Με βάση τα στοιχεία αυτά και τα ελλείμματα, η χώρα μας σήμερα έχει ένα δημόσιο χρέος το οποίο φτάνει τα 300 δισεκατομμύρια ευρώ.
3: Απόσπασμα από το ντοκιουμαντέρ στο χιλιοστό που μετέδωσε επίσης η τηλεόραση του Sky. Μια εξαιρετική δουλειά εκλεκτών συναδέλφων. Και χθες σας λένε, παιδιά, μειώσαμε το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ. Ακούστε τώρα με απλά ελληνικά τι συμβαίνει. Σας είπαμε καταρχήν ότι το δημόσιο χρέος όχι απλώς δεν μειώθηκε, αλλά αυξήθηκε επί Μητσοτάκη. Περίπου 33, και αν λάβει υπόψη κανείς και το δημόσιο χρέος το οποίο είναι εσωτερικού χαρακτήρος, δηλαδή τα λεφτά τα οποία έχει δανειστεί από τους φορείς της γενικής κυβέρνησης, δηλαδή από τα ασφαλιστικά ταμεία, ΕΦΚΑ, αλλά και από άλλους φορείς, νοσοκομεία, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, πάει και βάζει χέρι στα αποθεματικά τους, τα παίρνει και τα δίνει στους ξένους δανειστές για να τους αποπληρώσει νωρίτερα. Και δίνει ρέπος, δηλαδή χαρτιά σκέτα, τα οποία βεβαίως προσφέρουν κάποιο τόκο, και από μια άποψη είναι καλύτερα για τα ασφαλιστικά ταμεία να έχουν τα αποθεματικά τους όχι παρκαρισμένα σε κάποια τράπεζα που έτσι κι αλλιώς δίνει χαμηλά επιτόκια, αλλά σε ρέπος. Όπως σας λέγαμε όμως και πριν, αν γίνει μια στραβή για να πληρωθούν οι συντάξεις, δεν θα υπάρχουν λεφτά, δεν θα υπάρχει ρευστότης. Αλλά αυτό είναι το ένα. Το άλλο, το κυριότερο, που είναι το δούλεμα, είναι ο υπολογισμός του δημόσιου χρέους ως ποσοστού επί του ΑΕΠ. Όπως είναι γνωστό, το ελληνικό ΑΕΠ, το ακαθάριστο εθνικό προϊόν, έχει φουσκώσει εξαιτίας του πληθωρισμού. Δεν έχει αναπτυχθεί το ΑΕΠ από μια εκρηκτική οικονομική ανάπτυξη, αφού άλλωστε όλοι οι προϋπολογισμοί που έχει καταθέσει μέχρι τώρα ο Μητσοτάκης είναι ελληματικοί. Διωγγώνεται επί της ουσίας του ΑΕΠ λόγω του πληθωρισμού, και επειδή το δημόσιο χρέος υπολογίζεται ως ποσοστό επί του ΑΕΠ, φαίνεται να βαίνει μειούμενο. Είναι αληθές επίσης, για να τα λέμε όλα, ότι ο υπολογισμός του δημόσιου χρέους ως ποσοστού επί του ΑΕΠ είναι ένα στοιχείο το οποίο λαμβάνουν υπόψη τους οι αγορές όταν θέλουν να δανείσουν μια χώρα. Δηλαδή γίνεται πιο εύκολος ο δανεισμός. Θα σας το πούμε σε απλά ελληνικά για να το καταλάβετε. Αν εσείς χρωστάτε 100 ευρώ, έχετε πάρει ένα δάνειο και πρέπει κάθε μήνα να πληρώνετε 100 ευρώ και έχετε ένα εισόδημα 1000 ευρώ. Τα 100 ευρώ στα 1000 ευρώ είναι το 10%. Άρα λοιπόν λέτε ότι εγώ το 10% του εισοδήματός μου το χρωστάω. Τα 100 ευρώ. Αν όμως αντί για εισόδημα 1000 ευρώ, έχετε εισόδημα 2000 ευρώ, τότε τα 100 ευρώ είναι το 5% του εισοδήματός σας. Άρα λέτε ότι εγώ χρωστάω κάθε μήνα και πρέπει να πληρώνω το 5% του εισοδήματός μου. Πράγμα που σημαίνει ότι η τράπεζα είναι πιο σίγουρη ότι θα πάρει τα λεφτά της. Και κάτι αντίστοιχο γίνεται και με τις αγορές όταν δανείζουν τις χώρες. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τα 100 ευρώ, αν το εισόδημά σας είναι 2.000 και είναι το 5%, ότι δεν θα τα πληρώσετε. Θα τα πληρώσετε και με το παραπάνω και εντόκος. Άρα λοιπόν, όσο αφορά τα πραγματικά λεφτά που βγαίνουν από τα κρατικά ταμεία, δηλαδή στην ουσία από τις τσέπες τις δικές σας, αυτά όχι μόνον δεν μειώθηκαν επί αυτής της διακυβερνήσεως, αλλά αντιθέτως αυξήθηκαν. 332 δις ευρώ παρέλαβε το χρέος ο Μητσοτάκης, το εξωτερικό χρέος. 363 είναι τώρα. Δηλαδή, επειδή όλα αυτά είναι στο περίπου, 31 δις και βάλε. 31 δις ζεστά χρέωσε σε εσάς, τα παιδιά σας, τα εγγόνια και τα δυσέγγωνα. Αν δεν λάβετε υπόψη και αυτά που δανείστηκε εσωτερικώς, όπως είπαμε, τότε ακούστε τα νούμερα για να σας φύγει το κεφάλι. Μαζί με τον εσωτερικό δανεισμό, το δημόσιο χρέος ήταν 356 δις όταν το παρέλαβε ο Μητσοτάκης το 19, και τώρα έχει πάει στα 400 δις, δηλαδή 44 δισεκατομμύρια σας φόρτωσε στις πλάτες σας. Την ίδια ώρα που ισχυρίζεται ότι μείωσα το δημόσιο χρέος, το αύξησε κατά 44 δις, αλλά σε εσάς λέει ότι το μείωσε. Γιατί? Γιατί λέει μειώθηκε ως ποσοστό επί του ΑΕΠ. Λες και αν μειώθηκε ως ποσοστό, ότι εσείς δεν θα το πληρώσετε. Θα το πληρώσετε εντόκος και με το παραπάνω.

0: Θέλω να σας παρακαλώ, να σας παρακαλέσω να το επαναλαμβάνετε σε κάθε δημόσια σας τοποθέτηση, να έχει μειώσει το δημόσιο χρέος κατά 60 μονάδες, ώστε τα βάρη της δικής μας γενιάς να μην βαραίνουν τους ώμους των παιδιών μας. Οπότε θα θέλαμε εμείς να κληρονομήσουμε στα παιδιά μας τα δικά μας προσωπικά χρέη, έτσι και η χώρα έχει μια υποχρέωση να μην κληρονομήσει στην επόμενη γενιά ένα δυσβάστακτο χρέος, το οποίο και τελικά θα αποτελεί μια μόνιμη απειλή στα θεμέλια της χώρας.
1: Αυτά έλεγε μια μέρα πριν τη συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου, μιλώντας στα κομματικά στελέχη στην Πολιτική Επιτροπή.

0: 8 στις 10 καθημερινές εφημερίδες ασκούν σκληρή κριτική στην κυβέρνηση. Πού είναι λοιπόν αυτή η κυβέρνηση η οποία ελέγχει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ουσιαστικά προωθεί μόνο τη δικιά της ατζέντα?
1: Τι λέτε τώρα? Όλοι είναι εναντίον μου.
2: Αποπληρώνουμε και το κάνουμε νωρίτερα. 7 δις χρέους, ένας βραχνάς από το πρώτο μνημόνιο. Ο Νίκος Φιλιππίδης είναι κοντά μας. Να δούμε λίγο τι σημαίνει αυτό, πώς μεταφράζεται, ποια είναι τα κέρδη μας.
3: Η Ελλάδα, το 212% του ΑΕΠ, δημόσιο χρέος, το πρώτο τρίμηνο του 2021, αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε τροχιά, στο τέλος του έτους, να έχει 136-137% του ΑΕΠ από 146,1 πέρσι. Αυτό θα είναι μία μονάδα λιγότερη, αν μπορούμε να δούμε και την Ιταλία αμέσως μετά, μία μονάδα λιγότερο από την Ιταλία. Η Ιταλία, η οποία σημειωτέων είναι μια πανίσχυρη ευρωπαϊκή χώρα, η τρίτη οικονομία στην Ευρωζώνη.
1: Ακριβή είναι αυτά που λέει ο Νίκος, αλλά είναι αυτό που λέμε, είναι ρε παιδί μου η μία όψη. Γιατί, όπως είπαμε, υπάρχει και η άλλη, την οποία εμείς σας περιγράψαμε.
0: Προστατεύσαμε το επάγγελμα του δημοσιογράφου.
1: Προστατεύσαμε, παιδιά, το επάγγελμα του δημοσιογράφου. Προστασία. Ακούσατε τη μία άποψη, ακούσατε και την άλλη. Βγάλετε εσείς τα συμπεράσματά σας.

9.43 Interveten Sports. Είστε συντονισμένοι στην ανεξάρτητη ραδιοφωνική συχνότητα. Παρακολουθείτε το πρωινό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το ενημερωτικό. Αποτέλεσμα της δημοσιογραφικής δουλειάς όλης της ομάδος μας, σε μια προσπάθεια την οποία κάνουμε με αμιγώς δημοσιογραφικά κριτήρια να σας λέμε αυτά που συμβαίνουν στην αγαπημένη αυτή πατρίδα, παρουσιάζοντας όλες τις απόψεις, έτσι ώστε να σχηματίσετε εσείς την δική σας γνώμη.

0: Αυτά λοιπόν. Πάμε να δούμε τώρα την πρόθεση ψήφου. Στην έρευνά μας λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία είναι στο 23,3%.
1: Η Νέα Δημοκρατία.

0: στιγμή τι βλέπουμε? Βλέπουμε μια πολιτική δύναμη που παρά τα προβλήματά της εξακολουθεί να είναι καθαρά πρώτη, με διπλάσιο ποσοστό, υπερδιπλάσιο ποσοστό στις μετρήσεις τουλάχιστον του δεύτερου, χαμηλότερα ποσοστά, αλλά σίγουρα σε απόσταση που να θεωρείται εφικτός ο στόχος της αυτοδυναμίας.
1: Και εδώ η μία άποψη του νομίσματος στη συνέντευξη Μητσοτάκη στον εκλεκτό συνάδελφο τον κύριο Χατζηνικολάου. Λέει, παιδιά, είμαστε πρώτη δύναμη. Αυτό είναι αλήθεια. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 1,1 και το ΠΑΣΟΚ στο 10,1, εντάξει. Αλλά από το 23,3% μέχρι την αυτοδυναμία είναι καμιά δεκαπενταριά μονάδες. Διαλυματάκι στις 8:30.

0: 943 Ιντερβέτ & Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και παζών.

0: νέο προσωπικό δεν έρχεται, νέοι επαγγελματίες υγείας. Γιατί δεν έρχονται, γιατί η μισθή είναι 850 ευρώ για τον πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, για τον δευτεροητούς, τον ΔΕ βοηθό νοσηλευτή 750, για τον τραυματιοφορέα 700 ευρώ το μήνα. Με αυτά τα λεφτά δεν φτάνουν ούτε για τον νίκη του σπιτιού. Περιμένεις να βρεις υγειονομικό προσωπικό, προτιμούν να δουλέψουν στον τουρισμό ή κάπου αλλού, που παίρνουν πολύ περισσότερα χρήματα. Αν λοιπόν δεν αυξήσουμε τους μισθούς, και για να αυξηθούν οι μισθοί χρειάζεται περισσότερα χρήματα η δημόσια υγεία, δεν πρόκειται να δούμε προσωπικό στο σύστημα. Εγώ αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο Αττικό. Προκηρύξεις γίνονται. Αλλά στο τέλος της μέρας όμως μπορεί να προσλαμβάνονται 50 άτομα, φεύγουν 70.
1: Μάλιστα. Κύριε Γιαννάκο, είχαμε και μια διαμαρτυρία από νοσηλευτές στο νοσοκομείο των Αγίων Αργύρων στην Νέα Κηφισιά. Γνωρίζετε κάτι γι' αυτό?
0: Εδώ, το να γίνονται μετακινήσεις από τμήμα σε τμήμα είναι αρμοδιότητα της διοίκησης. Το να γίνονται όμως 17 μετακινήσεις νοσηλευτών που είναι απαραίτητοι, εξειδικευμένες ένα χρόνο μόνο και μόνο επειδή ήταν σε ένα ψηφοδέλτιο υποψήφιοι, αυτό είναι κακό. Έτσι.
1: Δηλαδή, εννοείται ότι η διοίκηση του νοσοκομείου μετέφερε συνδικαλιστές της μειοψηφίας, φαντάζομαι, όχι της πλειοψηφίας.
0: Της μειοψηφίας μετέφερε.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, που τόλμησαν να πάνε απέναντι στο ψηφοδέλτιο που στήριζε ο διοικητής.
1: Μάλιστα. Πολύ κατανοητό.
2: Μάλιστα.
1: Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και εν μέσω σύσκεψης. Ελπίζω να διορθωθούμε.
2: Καλημέρα, καλημέρα στον κύριο Γιαννάκο.
1: Ωραία. Γιατί δεν γίνονται παπάδες και θέλουν να πάνε γίνουν γιατροί?
2: Αυτό νομίζω.
1: Η κυβέρνηση.
2: Διάβασα κάτι όπου ένας.
1: Είστε διακοψίας.
2: Ένας γιατρός σε νοσοκομείο της Αθήνας εμφανίστηκε στην βάρδια του με ράσο.
1: Ο μισθός αυξήθηκε.
2: Χθες έγινε αυτό. Και λέει: είναι η προσπάθειά μου, ή κάνω την προσπάθειά μου για να πάρω αύξηση.
1: Αυτό νομίζω ότι είναι στο σωστό δρόμο. Ναι. Αν πάει ψηλά και αν αρχίζει να επηρεάζει κόσμο, εάν κάνει ας πούμε μια καμπάνια στους ασθενείς. Ψηφίστε με, ψηφίστε με.
2: Σταυρώστε με, σταυρώστε με.
1: Μπορεί να πάρουν αύξηση. Ακούτε οι γιατροί, κάντε μια καμπάνια. Όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης ότι κάνουν οι αρχιπαπάδες στους ψηφοφόρους και επηρεάζουν κόσμο. Γι' αυτό και τους δώσαμε αύξηση. Και τεράστια αύξηση. Και
2: αλλά λέω, σαφές είναι
1: το
2: αυτό.
1: Το ποσό είναι αδιάφορο.
2: Ψηφοθερικό.
1: Το ποσό είναι αδιάφορο για το κράτος. Αλλά ο λόγος που δόθηκε αυτή η αύξηση. Και τι είπε ο Πρωθυπουργός, τι είπε ο στόμας του. Δεν μπορεί ο μουφτής να παίρνει πιο πολλά από το δικό μας αρχιπαπά.
2: Ποιος?
1: Ο μουφτής να παίρνει πιο πολλά από το δικό μας αρχιπαπά. Τι είπε ο στόμας του. Γιατί δεν μας λέει, ναι, θέλω αυτό το κομμάτι της δεξιάς μεριάς. Έχω βάλει Βορύδη στο Σύνταγμα. Έχω βάλει Γεωργιάδη Πλεύρη να φωνάζουν για να μην γίνει κανένα Σαμαράς. Έχω βάλει όλες τις ομάδες αλήθειας, ψεμάτων να προσπαθήσουν να βγάλουν το Σαμαρά από τη μέση από τώρα. Έχω κάνει τα πάντα να πάρω αυτούς που θέλουν το πατρίς θρησκεία. Και δεν θα τους δώσω αύξηση για να με βοηθήσουν.
2: Εν τω μεταξύ,
1: πες τα πρωθυπουργέ μας να πούμε μια φορά μπράβο, είπες την αλήθεια.
2: Τώρα που πες Βορύδης, χθες είχαμε και την πρώτη συνεδρία της Επιτροπής Αναθεώρησης. Είναι για τη συνταγματική αναθεώρηση. Προεδρεύων είναι ο κύριος Μάκης Βορύδης.
1: Γιατί το πα.
2: Και υπήρξε έντονη αντίδραση από την Ζωή Κωνσταντοπούλου.
1: Και από το ΚΚΕ.
2: Και από το ΚΚΕ. Η κυρία Κωνσταντοπούλου έλεγε ότι δεν γίνεται να είναι ο κύριος Βορύδης πρόεδρος, καθώς.
1: Και, κυρία, και το ΚΚΕ είπε ότι μας τρολάρει μόνο και μόνο με τον πρόεδρο που μας βάζει. Δηλαδή μας λέει ότι η αναθεώρηση που γίνεται, που αν την ψάξετε και λίγο, την κοιτάξετε τα άρθρα, τι λένε, θα καταλάβετε γιατί είναι πρόεδρος ο Βορύδης και πού πάει η μεριά και γιατί πραγματικά θέλει από όλο αυτό να γίνει. Πάντα με το φόβο μην κατέβει και ο Σαμαράς και αρχίζουμε και ψάχνουμε τι μας γίνεται.

0: Την καλημέρα μας στον Βασίλη, ο οποίος στέλνει για την Σύφνο.
1: Ο Παναγιώτης έχει χάσει. Ο Παναγιώτης λόγω ονόματος, φαντάζομαι, έχει χάσει.
0: Καλημέρα στον Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης θέτει ισχυρές βάσεις.
1: Το 9-13 που λέει, το σβήνουμε.
0: Ισχυρές βάσεις για να κερδίσει.
1: Το σβήνουμε το 9-13.
0: Την καλημέρα μας στον Σταμάτη.
1: Καλημέρα Παναγιώτης, Σύφνος, μόνο Πάνος που είναι αράς.
0: Γι' αυτό είπα. Έχει ισχυρές βάσεις.
1: Ναι, γι' αυτό. Να πεις γιατί έχει ισχυρές βάσεις. Λοιπόν, στην παδιά μέσα, το 9-18 που λέγει 9-13 το σβήνουμε. Δεν μπαίνει στην κλήρωση.
0: Μια χαρά μπαίνει. Παναγιώτη, μην ακούσει κανέναν. Σταμάτης, καλημέρα παιδες, δύσκολη καιρή για πρίγκιπες, εύκολη για αχάριστους. Σταμάτης, την καλημέρα μας και στην Πέγγι, καλημέρα, να είστε καλά.

0: Χθες είχαμε και την νέα δημοσκόπηση. Είχε λίγες μέρες να βγει η δημοσκόπηση, Γιώργο. Είχαμε δημοσκόπηση από την ΑΛΚΟ. Προβάδισμα προφανώς από τη Νέα Δημοκρατία. Βέβαια, τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας είναι συρρυκνωμένα. Στο 23,3 την δείχνουν. Είναι αυτό που είχα πει στον κύριο Καραγκούν, τον Υφυπουργό Εργασίας, την προηγούμενη εβδομάδα που ήταν εδώ στην εκπομπή. Που στην συζήτηση, όταν πιάσαμε τα δημοσκοπικά και τα εκλογικά, που αναφέρθηκε στα νούμερα της αντιπολίτευσης. Και του είπε ότι βέβαια και οι αριθμοί στις δημοσκοπήσεις της Νέας Δημοκρατίας και αυτά πέφτουν. Δηλαδή δεν έχει πέσει το Πασόκ.
1: Άστο το Πασόκ. Το Πασόκ.
0: Εννοώ για το Πασόκ, επειδή ήταν η αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν αναφέρομαι στα άλλα.
1: Λοιπόν, άστο το Πασόκ. Σκέτε σαν να κατέβει και σαν
0: να. Γιατί το απαξιώνει, γιατί το Πασόκ.
1: Άστο το Πασόκ τώρα. Το βλέπει να.
0: Δεν το βλέπω, όχι.
1: Ούτε εσύ ούτε κανένα δεν το βλέπει πια.
0: Όχι.
1: Δηλαδή, ό,τι και να μα λένε, εδώ οι εκπρόσωποι όπω η κυρία Μαρκογιαννάκη.
0: Ναι, εντάξει, θα πάμε σε ένα διοκομματισμό που θα είναι Τσίπρα Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι,
0: αυτό θα είναι η επόμενη μέρα.
1: Συγγνώμη, ο Τσίπρα είναι η δεύτερη φορά που κλείνει το μαγαζί που λέγεται Πασόκ.
0: Η πρώτη ποια ήταν? Εντάξει, τότε το κλείσε. Εντάξει, τότε βέβαια δεν το κλείσε ακριβώς ο Τσίπρας. Το κλείσε, ήταν και το κύμα του κόσμου που ήθελε να φύγει. Ήταν δηλαδή το μνημόνιο και ήταν η οργή.
1: Και κάποιος βγήκε καθαρός από τα μνημόνια με τις κινήσεις Τσίπρα τότε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, καθαρός.
0: Λοιπόν, η δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ. Στο 23,3 η Νέα Δημοκρατία, στο 14,2 η Ελλάς και στο 10,3 το Πασόκ.
1: Ανέβηκε κάτι, 2, κάτι που ήταν διαφορά Πασόκ.
0: Ναι, πήγε στο 3,6.
1: Πήγε στο 3,6. Ναι. Βεβαίως το Σεπτέμβρη θα δείξει πραγματικά που κάθε την πύλια.
0: Αλήθεια αυτό.
1: Αλλά όπως τα βλέπουμε μέχρι τώρα, ό,τι λεφτά. Λεφτά.
0: Πηγαίνει σε ένα αυτό. Σε ένα δικοματισμό.
1: Ξέρεις τι γίνεται. Τι με προβληματίζει που το άκουσα και χτες και το εκμεταλλεύομαι και το λέω. Είχε δίκιο ο άνθρωπος που το είπε, ο βουλευτής.
0: Ναι.
1: Όταν η αντιπολίτευση λέει για λεφτά, όποια αντιπολίτευση, ναι, η κάθε κυβέρνηση λέει που τα βρήκε.
0: Αλήθεια αυτό.
1: Όταν κάθε κυβέρνηση δίνει λεφτά, λέει εγώ κάνω κουμάντο, εγώ ξέρω, δίνω. Δηλαδή, δεν θα έρθει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ και θα δώσει ή μπαμ πολλά για να μπορεί να κάνει τις εκλογές πιο γρήγορα ή σταδιακά μήνα-μήνα μέχρι το Μάρτι για να πάει σε εκλογές.
0: Θα δώσει σίγουρα.
1: Δεν θα δώσει.
0: Σίγουρα.
1: Θα δώσει καμιά αναφορά από το που θα τα βρει? Όχι, εγώ κάνω κουμάντο όπου θέλω τα βρίσκω. Επίσης, επειδή τα τάζω, θα τα δώσω κιόλας. Αυτό όμως ισχύει και την αντιπολίτευση. Αλλά η αντιπολίτευση πάντα πρέπει να ερωτηθεί πού θα τα βρει τα λεφτά.
0: Ναι.
1: Ναι. Εδώ όμως υπάρχει και ένα θεματάκι.
0: Γιατί υποτίθεται ότι πρέπει να έχεις κυβερνητικό πρόγραμμα.
1: Εδώ υπάρχει και ένα θεματάκι, το οποίο είναι για πρώτη φορά. Όσο θυμάμαι εγώ στα αυτά τα 35 χρόνια, δεν θυμάμαι άλλη. Βοήθησέ με αν έχεις χαρτιά μπροστά σου και με βοηθήσεις.
0: Ναι, εγώ δεν έχω περάσει τα 35 χρόνια
1: όμως. Όχι, εντάξει. Με χαρά να τα κατοστήσεις. Λοιπόν, κόμμα που να κατεβαίνει εξοκοινοβουλευτικό και να πιάνει 15 δεν θυμάμαι ποτέ. Θυμάμαι κάτι νέα κόμματα που ήσαν μπαίνουν στη Βουλή.
0: Τις πρώτες 24 ώρες ήμασταν αξιωματικοί αντιπολίτευση.
1: Ναι. Εδώ όμως αυτά τα κόμματα, και μιλάμε για δύο και πιθανότητα και Σαμαρά τρία, ναι, δεν είναι υποχρεωμένα να δώσουν πουθενά τα χαρτιά τους και να δώσουν κοστολογημένο πρόγραμμα. Γιατί είναι εξοκοινοβουλευτικοί, ό,τι θέλουν τάζουν.
0: Ναι.
1: Οι κοινοβουλευτικοί θα πρέπει να δώσουν στις επιτροπές αυτά που προτείνουν και να κοστολογηθούν.
0: Σωστά.
1: Οι εξοκοινοβουλευτικοί λένε πόσες πόρες θέλεις. Τσίπρας, εγώ θα σας πάρω. Τι λέει ο Ανδρουλάκης, δηλαδή η κίνηση Τσίπρα, παιδιά, καταλάβαμε ακριβώς που το πάει. Τι είπε ο Ανδρουλάκης την ίδια μέρα.
0: Κάω των 24 και μετά λέει δωρεάν σε όλους.
1: Τι είπε την ίδια μέρα ο Τσίπρας. Άρα λοιπόν βλέπετε ποιος είναι ο εχθρός του Τσίπρα. Ο Ανδρουλάκης. Αυτή είναι η κατάσταση. Άρα λέμε, τη μία μέρα, την ίδια μέρα λέει κάτω των 24 free, την ίδια μέρα ο Τσίπρας λέει όλοι, τσάμπα. Αφού δεν κοστολογούμε, δεν θα το δώσω πουθενά να κοστολογηθώ. Είμαι εξοκοινοβουλευτικός. Ό,τι θέλω λέω, δεν με ελέγχει κανένας. Το αν θα το κάνω μετά, θα το κάνω. Και άλλα πράγματα έμαχανε. Σας το είπα χτες. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη.

0: Αλλά πάμε στις κυβέρνησεις. Στην Κυριακάτικη.
1: Έχει πρόγραμμα.
0: Στην Κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού, την οποία πραγματικά φτύνουμε αίμα για να διαβάσουμε ένα μέρος.
1: Ναι, είναι κουραστική πάρα πολύ. Εγώ είναι, το έχουμε ξαναπεί. Η δική μας πρόταση εδώ είναι να την κόψει την ανάρτηση. Ή να την κάνει σε μπούλες, πιο μικρή.
0: Ναι, λοιπόν,
1: δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Μετά από τη διαφάνεια της κυβέρνησης, η οποία είναι το άτου της.
1: Ναι.
0: Το μεγαλύτερο το από τη διαφάνεια όμως, ξέρεις ποιο είναι?
1: Η καταπολέμηση διαφάνειας. Η καταπολέμηση της διαφθοράς.
0: Γλώσσα λανθάνουσα.
1: Η καταπολέμηση της διαφάνειας θα μπορούσε να είναι ρεαλιστικό.
0: Όχι, Βαλκιάρη μου. Είναι αυτό που πολύ απλά λέμε, ότι εδώ έχουμε κάνει την ψηφιοποίηση της χώρας. Έχουμε κάνει τον κόφτα.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Λέει ψέματα ο Πρωθυπουργός.
0: Λοιπόν, παιδιά, βοηθήστε με στο 69-39-943-943. Θυμάστε που σας είπα τι σημαίνει ξύπνιος λογιστής? Είναι οι λογιστές που θέλουν να μπουν σε κάτι πλατφόρμες και περιμένουν να πάει κάτι στις 3 η ώρα, 4, μπας και ανοίξει η πλατφόρμα να εξυπηρετήσουν τους πελάτες τους. Αυτή είναι η ξύπνη λογιστές.
1: Πέρα από την πλάκα, τώρα το έχω ξαναπεί. Άποψή μου είναι ότι δεν υπάρχει καταπολέμηση της γραφειοκρατίας. Υπάρχει ψηφιοποίηση της γραφειοκρατίας.
0: Ναι.
1: Όλα τα κάνεις, είναι το ίδιο πράγμα και το κάνεις ψηφιακό. Και ίσα-ίσα που το κάνεις και μόνος σου και έχεις επιπλέον δουλειά κιόλας.
0: Ναι.
1: Ενώ παλιά πήγες και το έκανε κάποιος σε ένα τσέπ. Τώρα το κάνεις μόνος σου και μερικά είναι και λίγο σπαζοκεφαλιά. Κωδική, δεν μπαίνει το σύστημα, πέφτει, να ξαναπώ.
0: Πέφτει το σύστημα.
1: Να σου στείλω mail για να πληρώσει μόνο εσύ.
0: Συγγνώμη, επειδή εδώ είσαι λάθος,
1: ναι,
0: και κατηγορείς την κυβέρνηση αδίκως.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Κρανίδης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Κρανίδη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Κρανίδη.
0: Δεν πιστεύω να έπεσε καμιά πλατφόρμα χθες που άνοιξε η πλατφόρμα για το ανακοινήσω.
2: Ναι, έχετε δίκιο. Άνοιξε και την ίδια μέρα, δεν ήταν στη λειτουργία.
1: Α, δεν ήταν στη λειτουργία χθες.
2: Δεν λειτουργεί, κάτι το κτηματολόγιο έχει μπλοκάρει σε διάφορες πλατφόρμες. Κάτι κάνα μια αναβάθμιση και δεν έχει πέσει πολλά σύστημα του κτηματολογίου.
1: Εντάξει, άρα καλά ήμασταν.
0: Άρα πάμε σε σωστά βήματα.
1: Ήταν σωστό δηλαδή.
0: Οι πλατφόρμες όταν είναι να δώσουν κάτι πέφτουν, όταν είναι να πάρουν όμως δεν πέφτουν με τίποτα. Είναι ανοιχτές.
2: Κοινωνικό τουρισμό, πέφτουν οι πλατφόρμες, δεν ξέρει γιατί πέφτουν. Θα καταλάβει. Και χάνουμε μέρες, τώρα θα τη φτιάξουμε.
0: Καλά, γιατί όταν άνοιξε η πλατφόρμα για τα ΠΑΣ.
2: Τα ΠΑΣ, το κοινωνικό.
1: Υποτίθεται ότι πέφτουν λόγω της μαζικής ροής.
2: Το κτηματολόγιο έκανε μια αναβάθμιση τώρα στο κλαδ, δεν κατάλαβα κάτι τέτοια. Και είχαν πέσει αεροφωτογραφίες, είχαν πέσει τα διάφορα. Τα έχουμε συνηθίσει εμείς αυτά. Δεν είναι εγώ που είμαι πάσχημος μηχανικός και είμαι συνέχεια στις πλατφόρμες, έχουμε γίνει πληροφορικάρι. Ξεκινά τη μέρα σου και σου λέει άλλος, δεν είναι τέτοια πράγμα, περίμενε. Κάτσε, να δούμε σήμερα τι θα γίνει. Κάτι θα σου βγάλει ένα αυτό.
0: Μάλιστα, πάμε τώρα στο ανακαινίζω και θα δούμε. Κάποια στιγμή θα ανοίξει η πλατφόρμα.
2: Σίγουρα, δεν πιστεύω, αλλά είναι ένα φαινόμενο συνηθισμένο για μας.
0: Λοιπόν, κύριε Κρανίδη, πείτε μας όμως, αυτό το ανακαινίζω. Εδώ κάνω τις ερωτήσεις και βοηθήστε μου, που κάνω λάθος, διορθώστε με. Είναι για σπίτια τα οποία είναι κλειστά και θα έχεις υποχρέωση αφού ανακαινήσεις να νοικιάσεις. Είναι για σπίτια τα οποία είναι ανοιχτά, αλλά είναι πρώτη σου κατοικία.
2: Ναι.
0: Η τρίτη ερώτηση που κάνω, γιατί είναι
2: 2 χρόνια κλειστά.
0: Είναι 2 χρόνια κλειστά για να νοικιάσεις. Είναι πρώτη κατοικία.
2: Ναι.
0: Εδώ τώρα κάνω.
2: Μπορεί και να μείνεις ο ίδιος.
0: Ορίστε.
2: Μπορεί να μείνεις ο ίδιος.
0: Ναι, να μείνεις ο ίδιος, πρώτη κατοικία. Λοιπόν, εδώ τώρα. Σπίτια τα οποία είναι πρώτη κατοικία του ενοικιαστή υπάρχουν.
2: Αυτό δεν είναι ξεκαθαρισμένο και πρέπει να διευθυνθεί από σαφινιστή. Θα το δούμε στην επλεξιμότητα.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πάμε τώρα να μας πείτε ποια είναι τα κριτήρια τα υπόλοιπα που κάποιος πρέπει να μπει, φαντάζομαι όταν ανοίξει η πλατφόρμα, από χτες δηλαδή που άνοιξε κανονικά.
1: Όταν ανοίξει από χτες.
0: Λοιπόν, και να κάνει, να δει αν δικαιούται να το πάρει. Ποια είναι τα βασικά κριτήρια και τι δικαιούται να πάρει κάποιος.
2: Επιφάνεια κινήτου μέχρι 120 τετραγωνικά, κυρία Χρήση. Παλαιότητα κινήτου μέχρι τέλος του 1990, αποδεδειγμένη με οικοδομικές άδειες κλπ. Ενεργειακή κατάταξη ΔΕΛΤΑ, ΕΨΙΛΟΝ, ΖΙΤΑ, ΙΤΑ, κάτω από ΓΑΜΑ.
0: Συγγνώμη τώρα αυτό, μια απόδοση, διότι τι σημαίνει αυτό?
2: Ενεργειακή κατάταξη πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης κάτω από ΓΑΜΑ.
0: Τι σημαίνει αυτό?
2: Να είναι χαμηλά, πιο χαμηλά.
0: Μάλιστα.
2: Να μπορεί να έχει, να επιδέχεται αναβάθμιση.
0: Μάλιστα.
2: Πρέπει να είναι νόμιμο ή ρυθμισμένο, όχι αυθαίρετο. Να μην έχει μπει σε άλλο πρόγραμμα επιδότησης. Και έχει έρθει να γίνεται από τουλάχιστον 50% των συνδιοκτητών ή επικαρποτών.
0: Αυτά είναι τα βασικά.
1: Να ρωτήσω κάτι.
2: Και εισοδηματικά κριτήρια που ξεκινάνε από 18.000 για τον άγαμο, ανεβαίνουν με τα παιδιά και 25.000 νομίζω είναι για οικογενειακό.
1: Μάλιστα. Οι δικαιούχοι πόσοι είναι περίπου?
2: Εκτιμώνται γύρω 15.000, 12.000.
1: 12 με 15.000.
2: Γιατί έχει και κάποια θέματα το πρόγραμμα, δεν είναι σε αυτό. Υπάρχει το τυρί, υπάρχει η φάκα.
1: Δηλαδή?
2: Το τυρί είναι ότι θα πάρει την επιδότηση μέχρι 300 ευρώ το μέτρο.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, αν είσαι 100 μέτρο 30.000, αν είσαι 50 μέτρο 15.000, με 80% του συνολικού μπάτζετ. Αυτό που πρέπει να αντιληφθεί κάποιος είναι ότι δεν υπάρχει ανακαίνιση με 300 ευρώ το μέτρο. Μια ριζική ανακαίνιση τουλάχιστον 700-800 και παραπάνω. Άρα, το ερώτημα το μεγάλο είναι, αν θες να κάνεις μια καλή ανακαίνιση και όχι μόνο τον μπάνιο και την κουζίνα και ένα βάψιμο, που θα βρεις τα υπόλοιπα ίδια κεφάλαια.
1: Μάλιστα. Άρα η επιδότηση είναι 300 ευρώ μέχρι 300 ευρώ και από εκεί και πάνω τα βάζεις εσύ.
2: Μόνο.
0: Ναι. Εδώ τώρα η Μανουέλα με ρωτάει η ανακαίνιση μιας κουζίνας μόνο ή ένα μπάνιο μόνο, πόσο είναι το μέτρο περίπου?
2: Με ένα μπάνιο κουζίνα φτάνουν τα λεφτά.
0: Με ένα μπάνιο κουζίνα γύρω στα 300 ευρώ το μέτρο.
2: Και ένα βάψιμο οπωσδήποτε. Τι μπάνιο κουζίνα χωρίς βάψιμο? Οπωσδήποτε, τα οποία είναι και σπατουλαριστά βαψίματα. Τα παλιά δεν είναι απλό φεστάρισμα. Πάντως θα έχει κάποιες επισκευές, κουφώματα, δεν θα αλλάξει ένα παλιό ακίνητο. Ξέρω εγώ με τα ξύλινα θες.
0: Με τα ξύλινα, αφού άμα έχει λεφτά θα τα αλλάξει μόνο σου. Δεν χρειαζόταν την επιδότηση. Θα βάζει το χέρι στην τσέπη και θα φώναζε. Ένα αλουμινά θα φτιάξει.
2: Εντάξει, σύμφωνο. Κάτι είναι από το μηδέν. Ναι, σύμφωνο.
0: Μάλιστα.
2: Η ριζική ανακοίνωση λέω εγώ τι είναι. Εμείς όλοι το πάμε να δούμε. Παλιό ακίνητο δεν θα αλλάξει τεχνολογικά. Οπωσδήποτε. Υδραυλικά δεν θα αλλάξει 100%. Σύστημα θέρμανση. Κανονικά πρέπει να τα αλλάξει, α τα πει. Κλιματισμό δεν θα βάλει. Είναι δυνατό.
0: Αυτά όμως είναι εκτός χρηματοδότησης.
2: Πώς δεν είναι μέσα είναι αυτά.
0: Πώς είναι μέσα, αφού έτσι όπως μας τα λέτε δεν βγαίνουν.
2: Είναι μέσα που θα τα κάνεις και θα σου δώσει στο συνολικό budget το 300 ευρώ το μέτρο. Θα τα κάνεις εσύ. Δεν σημαίνει ότι θα σου κάνει όλο το συνολικό budget. Στις εργασίες θα βάλεις.
1: Μάλιστα.
2: 300 είναι η επιδότηση. Πρέπει να κάνεις ένα συνολικό προϋπολογισμό, να κάνεις ένα κινητό κανονικό.
0: Άρα πρέπει να έχεις χρήματα για να φτιάξεις το σπίτι σου. Σου δίνει ένα μέρος χρημάτων.
1: Πάντα είναι έτσι.
2: Αυτό είναι η φάκα. Αυτό είναι η φάκα. Θες ίδια κεφάλαια. Δεν το έχουν, προφανώς δεν το έχουν.
0: Εγώ δεν το είδα επικοινωνιακά αυτό. Από κανέναν υπουργό να πει ότι ξέρεις πρέπει να έχεις λεφτά δικά σου και θα πάρεις μια βοήθεια για να φτιάξεις το σπίτι.
2: Δεν γίνεται αλλιώς να μπεις. Τέλος.
0: Μάλιστα.
2: Και μιλάμε για ανθρώπους με 18.000 εισόδημα, 25 με έξοδο διαβίωσης. Γίνεται να έχεις πολύ μεγάλη υποταμίευση. Μπορεί και να γίνεται. Αλλιώς παίρνεις ένα δάνειο, έτσι. Δεν ξέρω αν θα βγουν οι τράπεζες. Μακάρι να βγουν με κάποια δάνεια, έτσι, ειδικά δάνεια με χαμηλούς στόχους. Μακάρι.
0: Χλωμό το βλέπω, αλλά ας μείνουμε με το μακάρι.
2: Αυτό είναι η φάκα. Αυτά όλα τα βλέπουμε. Βεβαίως επιδοτούνται και οι εργασίες μηχανικών, όπως και το γραφείο μας, που είναι, κάνουμε όλο το πακέτο, δηλαδή την υποστήριξη, τους ελέγχους, τις αιτήσεις, τα ανεργιακά, την ηλεκτρονική ταυτότητα, την άδεια.
0: Εσείς είστε μέσα στο τρακοσάρι ή είστε εκτός?
2: Όχι. Είναι έξυπνο.
0: Δόξα τω Θεώ. Θα πάρετε κανένα φράγκο εσείς.
2: Και πρέπει οπωσδήποτε μηχανικό να βγει έξυπνο προϋπολογισμό. Μεγάλη προσοχή. Μην πάτε μόνοι σας έτσι για.
0: Τα εκτός σχεδίου που έχουν νομιμοποίηση, καλημέρα Βιβί, τα ακίνητα μπορούν να πάρουν επιδότηση?
2: Ναι, μπορούν. Αν είναι νόμιμα, αν είναι κάτω από 100.
0: Αν έχουν λοιπόν. Μάλιστα.
1: Ωραία.
0: Και να κάνω μια τελευταία ερώτηση τώρα, γιατί ένα θέμα που μας απασχολεί όλους και έχουμε φτάσει και εδώ είναι το ότι εσείς στην Πομιδά φωνάζετε, φωνάζετε, καλά το λέω.
2: Φωνάξαμε για τα δημοτικά τέλη και είδατε τι πετύχαμε.
0: Ναι. Τώρα που φωνάζετε το ότι άμα κληρονομήσετε το σπίτι, το γράψετε στο παιδί σας, απαπέρνετε η άδεια του Airbnb και δεν μπορεί το παιδί σας να κάνει το ίδιο.
2: Ήθελα να ξέρω ποιος φωστήρας έβαλε αυτή τη διάταξη.
0: Ναι, εξηγήστε μας λίγο τη διάταξη να την καταλάβουμε.
2: Η διάταξη, όπως λέει το νόημά της, είναι ότι αν έχω τώρα εγώ ένα κανονικό ένα διαμέρισμα και το έχω Airbnb, εγώ ή ο Μπάν,
0: ναι,
2: και το μεταβιβάσω στο παιδί μου ή φύγω από τη ζωή και το κληρονομήσει για οποιοδήποτε λόγο ή το μεταβιβάσω σε έναν άλλο άνθρωπο, δεν θα διατηρεί αυτό το άμα, δηλαδή αυτή την αδειοδότηση, ας το πούμε. Γιατί? Από εδώ και πέρα το καταλαβαίνω. Μπορώ να το καταλάβω. Τώρα τα υφιστάμενα, γιατί τα, δηλαδή πραγματικά. Θέλουμε να βάλουμε κάποια μέτρο, συμφωνώ. Κάποια όρια. Ναι, αλλά να είναι έξυπνα, να είναι λογικά. Μην μας πιάνει το αμόκ και ένας λαϊκισμός για μένα. Να πιάνουμε δικαιώματα, ιδιοκτησιακά δικαιώματα. Δεν είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα. πρέπει κάποια στιγμή να πατάμε στη γη. Τελείωνε το αστείο.
0: Εντάξει, περιμένετε κι εσείς μέχρι το Σεπτέμβριο, όλα μπορεί να αλλάξουν.
2: Δεν ξέρω, δεν περιμένω από το Σεπτέμβριο, ούτε πρωθυπουργός ασχολείται με τέτοια πράγματα. Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα.
0: Φαντάζομαι θα υπάρχετε εσείς το Σεπτέμβριο και να κλείσουμε με αυτό γιατί περνάει ο χρόνος. Αλλά έχω την εντύπωση ότι θα πρέπει να μιλάμε συχνά, κύριε Κρανίδη, γιατί θα βγαίνουν συνεχώς θέματα.
2: Είναι συγκεκριμένη πολιτική πρέπει να γίνει στα κίνητα και να έχουμε ιδεαλισμό. Δηλαδή να πω κάτι για την γενικά για την πραξικρόνια. Συμφωνώ ότι έχει επηρεάσει τις τιμές σαν επιρροή, σαν ποσότητα όχι. Είναι το 2% του συνόλου. Δεν είναι πολύ ποσότητα μεγάλη. Επιρροή ναι, το κάποιου τουρισμού πολύ. Όμως δεν είναι η λύση για το στεγαστικό. Θα σας πω μόνο ένα. Γράψτε το αυτό που θα σας πω. Εάν ένα ακίνητο Airbnb φύγει από την βραχυπρόνια και πάει στην κανονική μίσθωση, πιστεύετε ότι θα μισθωθεί χαμηλά
0: σε
2: ένα ακαινισμένο τέλειο ακίνητο?
0: Όχι.
2: Όχι. Θα μισθωθεί ψηλά. Άρα θα ανεβαίνει. Έτσι κατεβάζει.
0: Μάλιστα.
2: Άρα όταν θέλουμε να λύσουμε ένα θέμα, που και εγώ θέλω το στεγαστικό, η λύση είναι το ανακαινίζω είναι μια λύση. Να βάλω κενά ακίνητο στο παιχνίδι. Και κάποια στιγμή να κάτσουν κάποια κυβέρνηση όλοι μαζί να αξιοποιήσουν τα δημόσια ακίνητα. Τα οποία...
0: τώρα μην μας βάζετε δύσκολα και δεν έχουμε και χρόνο. Θα έχουμε σύντομα και άλλες κουβέντες. Γιατί θα επικοινωνήσουμε και εμείς με το Υπουργείο και θα έχουμε μετά να σας πούμε τα νεότερα και εμείς από τη δική μας μεριά.
2: Εντάξει, εγώ απλά ήθελα να πω ότι έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία να πλούτο που είναι τα δημόσια κίνητα κάθονται και εμβάζουν επί δεκαετίες.
0: Μην τους βάζετε δύσκολα.
2: Για τα δύσκολα
0: του θέλει. Καλά, όχι. Τώρα, μα ήταν δύσκολα, θα θέλαμε άλλου.
1: Σωστό, λοιπόν, σωστό είναι αυτό, να αξιοποιηθούν. Σωστό είναι αυτό.
0: Την καλημέρα μας, κύριε Κρανίδη. Την καλημέρα μας.
2: Δεν το φαίνει η λύση.
0: Μάλιστα.
1: Καλημέρα, κύριε Κρανίδη.
2: Γεια σας, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, αυτό που είπε ο κύριος Κρανίδης.
0: Να σου πω, ας τα δύσκολα έξω.
1: Ποια δύσκολα.
0: Τώρα, θα έρθεις να μου πεις τι εύκολα δίνουμε και όταν θα μπουν δύσκολα, θα περιμένεις το Σεπτέμβριο.
1: Τα εύκολα είναι σύφνος.
0: Ο Γιώργος.
1: Που είπες τα
0: Γιώργος,
1: που
0: άμα κερδίσω τη Σύφνο, έχετε ένα τριήμερο στο Τρίκορφο Μεσσηνίας.
1: Ναι, Τρίκορφο Μεσσηνίας. Εγώ, εντάξει.
0: Το εύκολα είναι η Σύφνος που θα έχουμε. Δεν ξέρεις, αύριο μπορεί να έχουμε κι άλλα. Μέχρι χθες είχαμε διαμονή.
1: Εύκολα.
0: Μέχρι χθες είχαμε διαμονή. Σήμερα έχουμε και δύο φαγητά, και γεύμα και δείπνο.
1: Φαντάζομαι ότι
0: έχουμε
1: αύριο,
0: και μαγιό. Φαντάζομαι τι μπορεί να γίνει αύριο.
1: Από τον Άρινο.
0: Ναι, έχουμε. Δηλαδή, φαντάζομαι τι μπορεί να γίνει αύριο. Λοιπόν, δύσκολα. Δεν θα βάζεις δύσκολα στην κυβέρνηση.
1: Δεν βάζω δύσκολα.
0: Και στην αντιπολίτευση.
1: Λέω αυτό που ο κύριος Κρανίδης ότι χρειάζεται budget και ότι είναι τυρί και φάκα. Δεν είναι μόνο σε αυτό το πρόγραμμα. Και το σπίτι μου, παράδειγμα, το πρόγραμμα σπίτι μου. Κάτι το. Γιατί πολλοί νόμιζαν στις αρχές ότι παίρνεις σε σπίτι σχεδόν τζάμπα.
0: Άκουσες κανέναν υπουργό. Άκουσες κανέναν υπουργό της κυβέρνησης αυτής να πει ότι πρέπει να έχεις λεφτά να σου δώσω εγώ κάποια άλλα για να φτιάξεις το σπίτι σου.
1: Επειδή
0: ή να πάρεις σπίτι.
1: Έχω γνωστούς που είχαν μπει και πήραν σπίτι με το πρόγραμμα σπίτι μου. Χρειάζεσαι budget. Δεν παίρνεις, δεν έχω μπει με το μισθό μου, μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει, έχω μηδέν στην τράπεζα και παίρνω το σπίτι.
0: Η γραμμή τη συγκεκριμένη.
1: Πρέπει να έχει budget. Άμα δεν έχει budget, δεν το παίρνω σπίτι.
0: Πρέπει να θέλει να μιλάει συνέχεια ο διακόψης. Η γραμμή τη συγκεκριμένη κυβέρνηση είναι μία. Ο τζάμπας πέθανε. Δεν έχει λεφτά.
1: Ωραία, ναι. Πέθανε. Απλά να το λέμε. Δεν είναι ότι μπαίνω στο πρόγραμμα και ανακαινίζω δωρεάν, παίρνω σπίτι δωρεάν. Άμα δεν έχει budget, δεν κάνει τίποτα από αυτά. Αυτό λέμε, για να ξεκάθαρο.
0: Γιατί δεν το ξέρει αυτό η κυβέρνηση?
1: Το ξέρουν, δεν το λένε. Αυτό λέμε.
0: Και εσύ γιατί είσαι εδώ, γιατί θα πληρώνουμε? Για να το λες. Και αν δεν το λες εσύ, το λέει και ο Κρανίδης.
1: Ο Γιώργος, αν το διάβασε αυτό με το Τρίκορφο Μεσσηνίας. Προς τα πού το Τρίκορφο, παιδιά?
0: Ερώτησε τον εσύ. Εγώ,
1: αυτό,
0: εγώ,
1: ναι,
0: εγώ
1: είναι...
0: ξέρω που είναι, αλλά εσύ είσαι Καλαματιανός.
1: Ναι, αλλά δεν ξέρω προς τα πού είναι το Τρίκορφο.
0: Παιδιά, Καλαματιανός.
1: Καλημέρα και στην Βιβί.
0: Ναι, τα απαντήσαμε στη βιβλία.
1: Απαντήσαμε, αλλά από κάτω λέει ευχαριστώ. Καλημέρα, ευχαριστώ.
0: Πάρε καλημέρα, ευχαριστώ. Λοιπόν, τα επόμενα, τα καλύτερα, θα τα πει ο κύριος Ευάγγελος Μίχος, ο οποίος έρχεται τώρα να συνεχίσει μια κανονική εκπομπή, όχι σαν και αυτή εδώ.
1: Γιατί αυτή τι?
0: Αυτή τίποτα. Ένα διακοψία από τη μία, ο οποίος λέει πρέπει να έχεις budget, λέει. Πρέπει να έχεις budget, λέει. Budget. Έμαθε και τη λέξη budget.
1: Εντάξει,
0: λεφτά στα τσέπια πρέπει να έχεις για να μπορείς να φτιάξεις το σπίτι σου. Θα σου δώσουμε και εμείς μια βοήθεια. Αλλά όταν θα βγαίνουμε στα κανάλια.
1: Ένα μεροκάματο.
0: Όταν θα βγαίνουμε στα κανάλια, θα λέμε ότι εμείς σας σώσαμε για να φτιάξετε το σπίτι σας. Άρε Μουνίρ που μας χρειάζεται για να λύσουμε το πρόβλημα των μνημονίων.
1: Για μνημόνια συνεργασίας.
0: Ο κύριος Πάνος Πουρναράς.
1: Κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
0: Η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα. Θεού 112 Τραμπ. που είχε γενέθλια και έκανε μεγάλο πάρτι. Τα
1: ήρθε στο μέρος μου. Τραμπ Νετανιάχου δηλαδή.
0: Τραμπ έκανε μεγάλο πάρτι.
1: Ναι. Τραμπ Νετανιάχου επιτρέποντος, θα τα ξαναπούμε εμείς αύριο. 9. Αύριο 9 με 10 εδώ στην εκπομπή.
0: Καλημέρα μας, να προσέχετε.
3: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 10.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3. Αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύπωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
7: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
3: 943 Intervet Sports.
8: Η ώρα είναι 10.
9: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
10: Το ποδόσφαιρο δεν εξηγείται. Ζει μέσα σου. Πέδρο Αλμοδόβαρ, σκηνοθέτης.
1: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Εντερβέτεν Sports. Σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις μεταξύ Ολυμπιακού και Λάτσιο για τον Ματέο Κατσαλιέρη, σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα. Ο Νίκος Μπότης, που έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό, θα συνεχίσει την καριέρα του στην Πολωνία με τη φανέλα της Πογκόν Στέντζιν. Ο Βεργίνα Ταμάν αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον Παναθηναϊκό μετά από 3 χρόνια, όπως ανακοίνωσε η πράσινη ΚΑΕ. Μαζί με τον Ταμάν παλεύαμε το σύστημα, το μήνυμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Ο DJ Σόρτς έχει αποφασίσει να αποχωρήσει από το τριφύλι και να συνεχίσει την καριέρα του στη Βαλένθια, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Στην Αθήνα αναμένεται τις επόμενες ημέρες ο Ζέλικο Μπράντοβιτς για να συζητήσει με τον Παναθηναϊκό, σύμφωνα με σερβικά δημοσιεύματα. Τέλος, από τον ΠΑΟΚ, ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο Ρουμάνος τεχνικός αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τους ασπρόμαυρους, έπειτα από 5 συνεχόμενα και 7 συνολικά χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Μόνο τα τυπικά απομένουν για την επισημοποίηση του διαζυγίου. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στη διαπραγματεύση με τη Λέστερ για το δανεισμό με οψιόν αγοράς του 23χρονου Δανού αριστερού μπακ Βίκτορ Κρίστιανσεν. Στην πλατεία του στη Νέα Φιλαδέλφια θα βρίσκεται από τις 5 μέχρι τις 10 η κούπα του πρωταθλήματος της ΑΕΚ. Το τρόπαιο θα κάνει περιοδία σε πόλεις, νησιά όλης της χώρας, στην Κύπρο και στην Κωνσταντινούπολη. Μετά τον Λορέντζο Ινσίνιε, ο Βάλτερ Ματσάρι θέλει να φέρει στη Θεσσαλονίκη και τον Ματία Ντεσίλιο, σύμφωνα με ιταλικά δημοσίευματα. Μία ανάσα από τον Γυραιό βρίσκεται ο Έλληνα χαβ Βασίλη Σουρλή. Ο Αλέκος Βοσνιάδης αναμένεται να είναι ο διάδοχος του Ζεράρ Σαραγώσα στον Πανσεραϊκό. Ο Πανιόνιος ανακοίνωσε την απόκτηση του Κωνσταντίνου Δενδρενού για τη σεζόν 26-27. Ο Νικαλάθης είναι και επίσημα παίκτη του ΠΑΟΚ, όπως ανακοίνωσε η Ασπρομαυρικά. Αναλαμβάνει του Σικάγο Μπούλς ο άλλος προπονητής της Παρί, Τιάγκο Σπλίτερ. Ανακοινώθηκε από την Μπράιτον ο Πορτογάλος αμυντικός Κωστίνι. Οι Ερυθρόλευκοι θα βάλουν πάνω από 12 εκατομμύρια ευρώ στα ταμεία του. Στο τένις γυναικών η Μαρία Σάκαρη τήθηκε 2-1 σετ από την Κινέζα Κιν Βεν Τσέγκ, νούμερο 160 του κόσμου, και αποκλείστηκε από το τουρνουά του Νότιχαμ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Αρχίζει η Εχοημιχίες με τον Ευαγγελό Μίχο.
3: 943 Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει. Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ό,τι θες, όποτε θες. ondemand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

Αγόρια, κορίτσια, αγοροκόριτσα και non-binary. Πολλές καλημέρες για σήμερα, Τρίτη 16 του Ιούνιου. Είναι η 167η ημέρα του 2026. Είμαστε περίπου 4 λεπτά και 4 ώρες και 8 λεπτά μετά την ανατολή του ηλίου. Να πούμε χρόνια πολλά στην Τυχερή και στον Τείχον, τα δύο ονόματα που γιορτάζουν σήμερα. Και για όσους δεν το καταλάβατε, είμαι ο Ευάγγελος Μίχος. Είμαι στον 943 Intervenes Sports, όπως κάθε μέρα, όπως κάθε πρωινό, καθημερινής από Δευτέρα ως Κυριακή, εδώ σε αυτή τη ραδιοφωνική συγνότητα κάνουμε μοιχείες. Ο κύριος Πουρναράς είναι ανακουφισμένος, το ίδιο και εγώ, γιατί ο τουρίστας επέστρεψε στη θέση του. Όπου τουρίστας, κύριε Πουρναρά, ποιον λέμε? Τον Τζόρτζι, τον Ιωάννου, με τα αλλεπάλληλα ρεπό. Θα περίμενα σήμερα να με ενημερώσει ποιος θα είναι ο επόμενος προπονητής του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρει, προφανώς και δεν ξέρει. Δεν έχει πληροφορία, έτσι. Αν έχει τα κοχώνες, τους κοχώνες, ας έρθει μέσα και να μας πει ποιος θα είναι ο επόμενος προπονητής του Παναθηναϊκού. Όχι τα τετριμένα, είναι ο Μπράντοβιτς στην Αθήνα, πρώτο πυλόν του Παναθηναϊκού και τα λοιπά, να ξέρει. Έτσι αλλιώς ο Μπράντοβιτς και σπίτι έχει στην Αθήνα και φίλους έχει στην Αθήνα και στέκια όπως τον Μπαλτάζαρ και όχι μόνο έχει στην Αθήνα που επισκέπτεται, έτσι. Μπορεί να έρθει και γι' αυτό. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε. Για όσους παρακολουθείτε Μουντιάλ με τα μανίας, τι να σας πω, νομίζω ότι σε λίγο καιρό θα κυκλοφορείτε με μαύρους κύκλους. Θα έχετε βγει πλήρως από την κανονικότητα της ζωής σας, γιατί αυτό το πράγμα δεν παρακολουθείτε, κύριε Πουρναρά. Δεν γίνεται. Λοιπόν, πάντως χθες είχε την ιδιαιτερότητά του η χθεσινή αγωνιστική ημέρα και νύχτα. 4 ισοπαλίες, 2 όμιλοι, 4 ισοπαλίες, 4 μάτς, ισάριθμες ισοπαλίες. Χωρίς σκορ το πρώτο, η πολύ μεγάλη έκπληξη. Εκεί που άρχισαν να επιβεβαιώνονται όλοι εκείνοι που λένε ότι θα είναι το Μουντιάλ του Κουβά. Δηλαδή θα πέσει πολύς κουβάς προς τέρψη των στοιχηματικών εταιριών που μόνο στις διαφημίσεις έχετε αντιληφθεί τι πληρώνουν για αυτό το Μουντιάλ, τι έχουν πληρώσει, τι χορηγίες έχουν δώσει. Ισπανία, πράσινο ακροτήρι ή μπλε καρχαρίες, έτσι είναι το παρατσουκλί, μπλε καρχαρίες, 0-0. Δεν είναι ψέματα, κύριε Πουρναρά, 0-0. Έτσι. Δεν ξέρω πόσα λεφτά χαθήκανε στο live, γιατί όσο περνούσε η ώρα περίμενε ότι αυτός ο Βοζίνιο, αν το λέω σωστά, ο 40χρονος και βάλε τερματοφύλακας ήρωας των μπλε καρχαριών, Βοζίνιο, που είναι το παρατσούκλι του, δεν είναι το όνομά του, σημαίνει παπούλης, παπουλάκος, μικρός παππούς, κάτι τέτοιο. Του το είχαν βγάλει στις ομάδες που έπαιζε πιτσιρικάς, γιατί ήταν ένα πολύ ο τερματοφύλακας του πράσινο ακροτήρι, που χθες τον μάθαμε και τον έμαθε πάρα πολύ στις κόσμος. Και για να δείτε την επίδραση, ανοίγω παρένθεση, που έχει το Μουντιάλ σε όλο τον κόσμο, φίλε Πουρναρά, ο συγκεκριμένος τύπος χθες απέκτησε 1,5 εκατομμύριο followers. Μετά τη χθεσινή του εμφάνιση, χρειάστηκαν 90 λεπτά η μεγάλη έκπληξη να κρατήσει το 0 απέναντι στους υπερηχητικούς, λέμε τώρα, Ισπανούς. 1,5 εκατομμύρια followers, το πιστεύεις, μέσα σε λιγότερο από 12 ώρες. Αυτός ο τύπος, όταν ήταν πιτσιρικάς, έχει περάσει και από τα μέρη μας. Από την Κύπρο ήταν τερματοφύλακας στην ΑΕΛ Λεμεσού. Τσαντιζότανε πολύ εύκολα, πλακωνότανε. Και επειδή είχε μεγαλώσει με τον παππού του, πήγαινε πάντα, έβρισκε καταφύγιο στον παππού του. Αυτός τον ηρεμούσε. Και έτσι του βγάλαν το παρατσούκλι αυτό, που στη γλώσσα σημαίνει το Βοζίνιο, σημαίνει μικρός παππούς, παππούλης, κάτι τέτοιο. Παπουλάκος. Λοιπόν, 0-0 η Ισπανία με το πράσινο ακροτήρι. Είναι η ομάδα του Γκάρι Ροντρίγκες, το Κάπο Βέρντε, που έχει πολύ λίγα χρόνια ζωής ως ομοσπονδία, ως εθνική ομάδα. Η πρώτη του συμμετοχή σε Μουντιάλ και ο πρώτος βαθμός, έτσι. Για το Κάπο Βέρντε, εσείς θα θυμάστε τον Ντανιέλ Μπατίστα, τον πρώτο πιο γνωστό καμποβερντιανό με Ολλανδικές ρίζες που έπαιξε στην Ελλάδα, και όμως υπήρχε ο θείος του, για τους παλιότερους, ο Νόνι Λίμα, θείος του Ντανιέλ Μπατίστα, καμποβερντιανός. Και αυτός από τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ είχε περάσει ο Γκάρι Ροντρίγκες, έτσι, και άλλοι. 0-0 η Ισπανία λοιπόν με το πράσινο ακρότηρι. Μετά το άλλο φαβορί, το Βέλγιο, κόντρα στην Αίγυπτο του Σαλάχ,
που για μένα όμως, επειδή το είδα το μάτς αυτό, αυτός που μου κάνει τρομερή εντύπωση ήταν ο αριστερός χαφ, ο μισοεπιθετικός, ο Ασούρ, που πέτυχε και τον γκολ, το κάρφωσε στον Κουρτουά. Το Βέλγιο μία από τα ίδια, γιατί και αν έχει αλλάξει προπονητή, έχει πάει η Ρούντιν Γκαρσία, είναι το γνωστό Βέλγιο. Να πω ότι θα μπορούσε κάλλιστα να είχε γίνει το 0-2 όπως είχε κάνει η Αυστραλία με την Τουρκία και να μένανε παγωτό, ούτε το βαθμό να μην παίρνανε οι Βέλγοι, το αξίζανε. Η Αίγυπτος στον πάγκο με έναν πολύ δυναμικό προπονητή, σε πολλούς θα θύμισε τον παίχτη που μαζί με τον αδερφό του, το center four, αυτός ήταν δεξί μπακ αν δεν κάνω λάθος ή αν τους μπερδεύω, οι αδερφοί Χασάν είχαν περάσει από τον ΠΑΟΚ, μια εποχή που ο ΠΑΟΚ επένδυε σε Αιγύπτιους, Χασάν, Σικαμπάλα, έτσι, Μαγντί, τα αδέρφια Χασάν, ο ένας από τους δύο είναι προπονητής. Λοιπόν, πολύ καλή αμυντική λειτουργία, οργάνωση. Έλειψε για μένα και στην, όπως στην Τουρκία και στο Βέλγιο, center four, όταν μπήκε ο Λουκάκου που δεν είναι στα καλύτερά του, κατάφερε να ισοφαρίσει το Βέλγιο, να βρει τον γκολ της ισοφάρισης 1-1 με την Αίγυπτο. Η Αίγυπτος που παραμένει χωρίς νίκη στα Μουντιάλ, είναι το τέταρτος Μουντιάλ, δεν έχει κερδίσει ποτέ, ούτε χθες τα κατάφερε, έφτασε πολύ κοντά. Ο Γιώργος Δόνης, ο δικός μας ο Γιώργος Δόνης, ξεκίνησε με το δεξί, παρότι outsider, κόντρα στην Ουρουάη του μεγάλου Μπιέλσα και του Πελίστρη. Η Σαουδική Αραβία προηγήθηκε της Ουρουάης, πήρε το βαθμό της ισοπαλίας στον τεμπούντο του Γιώργου Δόνη. Ο Γιώργος Δόνης δεν έχει παίξει Μουντιάλ με την Εθνική Ελλάδος, ήταν να πάει το 94, δεν πήγε ως ποδοσφαιριστής, πάει με τη Σαουδική Αραβία. Αυτός ο πολύ πετυχημένος, ο κορυφαίος για μένα Έλληνας προπονητής, ο Γιώργος Δόνης, το λέει και το βιογραφικό του, μέχρι και σε Μουντιάλ έφτασε να κοουτσάρει εθνική ομάδα. Πήρε το 1-1 από τον πανμέγιστο τον Μπιέλσα, τον προπονητή του Ουρουάης. Όπως ισοπαλία ήρθε και το τέταρτο μάτς της αγωνιστικής, αυτό του Νέα Ζηλανδία, ενός δικού μας παιδιού επίσης, του Μπαρμπαρούση, δεν πέτυχε γκολ, κόντρα στο Ιράν του Ταρέμι. Δύο φορές προηγήθηκε η Νέα Ζηλανδία, δύο φορές ισοφάρισαν οι Ιρανοί. Συνέβη και αυτό, δεν νομίζω να ξανασυμβεί, να έχουμε στην ίδια αγωνιστική ημέρα, έτσι, η βραδιά, πες το πως θέλετε, σε δύο ομίλους, και τα δύο μάτς του κάθε ομίλου να έρθουν ισόπαλα. Δεν έχει ζεσταθεί, δεν έχει ζεσταθεί ακόμα το Μουντιάλ, δεν έχουν παίξει και όλες οι ομάδες. Κάποιες ενδεχομένως να μην βιάζονται να φορμαριστούν, γιατί είναι ένα τουρνουά που θα κρατήσει 40 μέρες και τα φαβορί έρχονται με πολλούς παίκτες κουρασμένους από την υπερπληθώρα των αγώνων που έχουν δώσει. Σου λένε να μην φορμαριστούν από την αρχή, είναι ακόμα φάση, η πρώτη φάση των ομίλων, περνάνε έτσι κι αλλιώς τρεις ομάδες. Έτσι θέλω να πιστεύω, γιατί μέχρι στιγμής και η Βραζιλία και η Ισπανία και το Βέλγιο δεν. Σ' αρέσει το fudge, κύριε Πουρναρά? Το fudge είναι ένα γλυκό και ένα μαλαιακό γλυκό, καθαρά αμερικανιά, έτσι. Σιρόπι, γάλα, βούτυρο, ξηρή καρπή, σοκολάτα ή καφέ και φρούτα. Είναι σε γεύση. Εγώ μου αρέσει σοκολάτα fudge στα Häagen-Dazs που έτρεγα παλιά, που τώρα δεν τρώω. Λοιπόν, είναι η Εθνική ημέρα φάτζ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ξέρεις, είναι το από τα αγαπημένα γλυκά και του φίλου σου, του μεγάλου του μεγάλου δημοκράτη, ηγέτη. Του Τραμπ, φίλε. Ναι. Δεν είναι δημοκράτης.

Σχεδόν την ίδια ημέρα τελείωσαν δύο προπονητές που πριν από δύο χρόνια ο καθένας σε τέτοια εποχή πανηγύριζε ο ένας την κατάκτηση Ευρωλίγκα και ήταν και του. Είχε πάρει και το πρωτάθλημα τότε. Δεν είχε πάρει ο Παναθηναϊκός και την Ευρωλίγκα και το πρωτάθλημα τον είχε πάρει με τον Αταμάν. Ναι, τότε. Νταμπλ είχε κάνει ο μπασκετικός Παναθηναϊκός και ο Λουτσέσκου ένα τρομερό πρωτάθλημα. Εκεί που δεν το περίμενε κανένας, ένα πρωτάθλημα που για πολλούς αυτοκτόνησε η ΑΕΚ. Εγώ ξέρω ότι το πήρε ο ΠΑΟΚ με 4 στα 4. Έκανε 4 ερηνίκες στα 4 τελευταία ντέρμπι των play-off και το σήκωσε. Λουτσέσκου και Αταμάν τελειώσανε την ίδια μέρα από τον μπασκετικό Παναθηναϊκό και τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Αντίστοιχα, του Λουτσέσκου δεν έχει ανακοινωθεί. Τα Αταμάν ήταν βελούδινο διαζύγιο. Του Λουτσέσκου θα φανεί τέτοιο, αλλά δεν είναι. Ο Λουτσέσκου, ο οποίος προς τιμήν του, μαγκιά του για να πω εγώ, το Σάββατο, επειδή δεν μπορούσε να πάει άλλο το Κρυφτούλη και η παραπληροφόρηση με ευθύνη και του ΠΑΟΚ για ό,τι της οικογένειας Σαββίδη, για ό,τι γινότανε, πήρε την πρωτοβουλία ο Λουτσέσκου, κάλεσε αυτό στο Σαββίδη, τα είπανε για περίπου 3 ώρες το Σάββατο αυτό. Πλακωθήκαν, ανεβήκαν και εντάσεις. Του είπε ότι εγώ θέλω να μείνω στον ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει περίπτωση και δεν χρειάζεται να βγαίνετε και να διαρρέετε ότι εγώ συζητάω με την ΑΛΣΑΤ. Θέλω να πάω στην ΑΛΣΑΤ. Δεν πρόκειται να πάω στην ΑΛΣΑΤ. Αν δεν με θέλεις, παίρνω το καπελάκι μου και φεύγω. Επάνω στην κουβέντα είπανε πολλά, πάρα πολλά, θεωρώ εγώ. Και την Κυριακή ο Λουτσέσκου μίλησε με τους διοικούντες. Είχε ενημερώσει ήδη το Σαββίδη ότι θα φύγει χωρίς αποζημίωση. Κράτα τα λεφτά σου. Κατά κάποιο τρόπο το λέω εγώ πολύ κοινά, πολύ λαϊκά. Και φεύγει χωρίς αποζημίωση, ελεύθερος, ως ελεύθερος, που σημαίνει ότι θα είναι και ελεύθερος στο μέλλον, στο προσεχές μέλλον, αν έχει πρόταση και την αποδεχθεί, να δουλέψει σε άλλη ελληνική ομάδα την επόμενη διετία, σε άλλη μπιφορά την ελληνική ομάδα. Δεν μπορεί να του βάλει κανένα όρο, δεν του έβαλε ο ΠΑΟΚ. Οι νομικοί χθες από χθες έχουν πιάσει τη δουλειά, νομίζω σήμερα θα τελειώσει. Το επόμενο 48ωρο θα ξέρουμε και τον επόμενο προπονητή, τον διάδοχο του Ρασβάν Λουτσέσκου, επαναλαμβάνω. Ο ίδιος με δική του πρωτοβουλία ήρθε σε αυτό το συνενετικό διαζύγιο χωρίς να πάρει φράγκο, χωρίς θα μπορούσε, γιατί ήξερε ότι δεν τον ήθελε ο ΠΑΟΚ, να καθίσει πάνω στο συμβόλαιο και να ζητάει την αποζημίωση των 2 εκατομμύριων. Φυσικά και ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να πάρει τα 2,7 εκατομμύρια που είχε συμφωνήσει με την Al-Sad για να πουλήσει τον Λουτσέσκου. Δεν μπορεί να τα θέλει όλα δικά του. Να δούμε τώρα πώς θα πάει η επόμενη μέρα στον ΠΑΟΚ. Ακούγονται διάφορα ονόματα. Το όνομα του Pusic. Λοιπόν, Pusic, Ολλανδοκροάτης, Κροατοολλανδός, επιλογή του Γιώργη του Σαββίδη. Είχαμε μιλήσει μαζί του και πέρυσι την άνοιξη, όταν πάλι υπήρχε θέμα Λουτσέσκου. Ο Πούσιτς, που έχει ως μεγαλύτερο παράσημο ότι ήταν το δεξί χέρι του Σλότ, αυτής της προπονητάρας του Ολλανδού στην Αλκμαρ και στην Φέγενορτ, όχι στην Λίβερπουλ, δεν τον είχε ο Σλότ μαζί του. Έχει πάρει ένα ντάμπλ με τη Σαχτάρ Ντόνεσκ, είναι ρωσόφωνος. Είχε πάει στην Αλτζαζίρα, έφυγε από την Αλτζαζίρα, είναι ελεύθερος. Ο δεύτερος είναι ένας προπονητής Βάσκος, ο Μπενιάτε Σαν Χωσέ. Ακούστε τώρα την ίντριγκα και το χοντρό παρασκήνιο. Ανήκει στο ίδιο μανατζερικό γραφείο που ανήκει και ο Μεντιλίμπαρ και ο Βαλβέρδε και ο Ινίγκο Λόπεθ της Βαγεκάνο που πήγε στη Βιγιαρεάλ, ο Τσάβι Αλόνσο, αυτοί όλοι, Βάσκος είναι. Λένε, δούλευε στην Αιμπάρ, από όπου έχει περάσει και ο Μεντιλίμπαρ. Λένε ότι με τη σφραγίδα του Βαλβέρδε και του Μεντιλίμπαρ έρχεται στην Ελλάδα, αν έρθει στον ΠΑΟΚ, γιατί έχει συμβόλαιο μέχρι τον επόμενο και για την επόμενη σεζόν με την Αιμπάρ. Ο Σαν Χωσέ, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ψάχτηκε για τον Ινίγκο Λόπεθ, είχε ψαχτεί πριν από ένα 1,5 μήνα, αλλά δεν ερχόταν ο Ινίγκο Λόπεθ με τέτοια πορεία που έκανε με τη Ράγιο Βαγεκάνο, έκλεισε στη Βιγιαρεάλ. Υπάρχει, λένε, και ένας τρίτος. Δεν πιστεύω ότι θα είναι ο Κάστρο, ο Πορτογάλος που τον είχε φέρει, τον είχε στείλει ο Σάντος στον Πανετολικό και απολύθηκε μέσα σε ένα μήνα γιατί έκανε 5 ήττες με τον Πανετολικό. Μετά έγινε προπονητής στην K19 της Μπενφίκα και πήρε, όπως είχε πάρει ο Σιλαϊδόπουλος με τον Ολυμπιακό, είχε πάρει με την K19 της Μπενφίκα το Youth League. Έτσι. Λοιπόν, παίζει και ένα άλλο όνομα που λένε ότι δεν έχει διαρρεύσει. Προφανώς εγώ πιστεύω ότι θέλουν να δουν αντιδράσεις για αυτά τα δύο ονόματα που παίζουν βασικά, οι βασικοί στόχοι, ο Pusic
και ο Μπενιάτη Σαν Χωσέ κόψουν αντιδράσεις και αντιστοίχως να κάνουν. Το θέμα είναι ότι τελείωσε το και ο Λουτσέσκου, τελειώσανε και ο Αταμάν ουσιαστικά την ίδια μέρα. Θεωρητικά είχαν τελειώσει εδώ και πολύ καιρό και ο Αταμάν θα έπρεπε να είχε κερδίσει το πρωτάθλημα και αν για να έμενε, λέω εγώ, παρότι είχε συμβόλαιο και αυτός, όπως είχε συμβόλαιο και ο Λουτσέσκου. Αλλά μικρή σημασία έχουν τα συμβόλαια στις περιπτώσεις των προπονητών, δεν είναι όπως των παιχτών. Ο Λουτσέσκου που προς το παρόν δεν θα δουλέψει, θα ξεκουραστεί, δεν υπάρχει θέμα να πάει στο Κατάρ, στην Αλ Σαντ, σας τα έχω πει αυτά τα πράγματα. Ο αντιθέτως ο Αταμάν έχει προτάσει και λένε ότι η Αρμάνι τον θέλει πολύ. Η Αρμάνι που έχει πάρει και τον Μπίτερς.

0: Λοιπόν, στα μεταγραφικά υπάρχουν δημοσιεύματα που λένε ότι η Λέστερ απέρριψε πρόταση του Παναθηναϊκού για τον Κριστιανσεν, τον πρώην παίκτη του Νίστρουπ στην Κοπενχάγη, ο οποίος πριν από δύο χρόνια είχε πάει με 17 εκατομμύρια στην Λέστερ. Η Λέστερ που έπεσε στην τρίτη κατηγορία, στη League One, από την Championship. Φέρεται ο Παναθηναϊκός να κάνει πρόταση δανεισμού με οψιόν αγοράς για την επόμενη σεζόν. Η Λέστερ την απέρριψε, όπως έχει απορρίψει και πρόταση για τον Ολλανδό, τον Ντρόγκελεν, τον στόπερ, τον αριστεροπόδαρο στόπερ, η Σάμσουσπορ. Και ο Παναθηναϊκός θα επιστρέψει. Επαναλαμβάνω, δεν υπάρχουν τα ποσά, τα 7, τα 8, τα 9, τα 10 εκατομμύρια που λένε οι Τούρκοι. Ο Παναθηναϊκός, αν θέλει να τον αποκτήσει, θα πρέπει να καταθέσει το τραπέζι ένα ποσό εκεί στα 4-5 εκατομμύρια μαζί με μπόνους. Ξέχασα να πω ότι ο Δόνης έγραψε ιστορία όχι με την παρουσία του στο Μουντιάλ, σε τελική φάση Μουντιάλ, γιατί έγινε ο πρώτος Έλληνας προπονητής που πήρε βαθμό, στο Μουντιάλ. Είχαμε πάει με τον Παναγούλια το 94, αλλά είχαμε κάνει το 3 στα 3 ήτες. Στον Ολυμπιακό δημοσιεύματα, ο Ολυμπιακός περιμένει την απάντηση του Μαρμόλ. Ο Ολυμπιακός που επέστρεψε από ό,τι φαίνεται για τον Γιαννούλη, όταν βλέποντας τον ΠΑΟΚ να μην μπορεί, μάλλον βλέποντας ότι η Augsburg δεν συζητάει καμιά πρόταση του ΠΑΟΚ και βλέποντας τον ΠΑΟΚ να έχει άλλα θέματα, έχει επανέλθει. Ο Ολυμπιακός που περιμένει την απάντηση για τον Τσάπρα, είπαμε το Φεβρουάριο τον είχε κλείσει ο Κομπότης, είχε συμφωνήσει με τον Αλαφούζο, το Μάιο είχε συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό, τώρα είναι Ιούνιος, να δούμε τελικά πού θα καταλήξει ο Τσάπρας. Πάντως επίσημη πρόταση από το εξωτερικό, από ό,τι ξέρω εγώ και ας λέγονται για Πλζέν, Μπολόνιες, Ουντινέζες κλπ, δεν έχει, τουλάχιστον στα λεφτά πάνω από 2 εκατομμύρια που ζητάει ο Κομπότης για τον Τσάπρα. Οι Ιταλοί γράφουν για τον Καντσελιέρη της Λάτσιο. Η Λάτσιο, η οποία θέλει 10 εκατομμύρια το κοστολογεί τον εξτρέμ της. Μπορώ να πω αυτό που έμαθα είναι ότι ο Ολυμπιακός ρώτησε για Μανδά, όχι τόσο την Λάτσιο, γιατί η Λάτσιο τον θέλει για βασικό το Μανδά. Έχουμε πει η Μπόρμου δεν πληρώνει τα 18 εκατομμύρια που είναι η οψιόν αγοράς της. Τον διαπραγματεύεται με πολύ λιγότερα χρήματα. Η Λάτσιο θέλει να πουλήσει τον Προβεντέλ και να τον έχει βασικό τον Μανδά. Ο Μανδάς το σκέφτεται. Ο Ολυμπιακός, από ό,τι ξέρω, όπως ψάχτηκε στο περιβάλλον στην πλευρά Μανδά, όπως και ψαχτεί στην πλευρά Βαγιανίδη, έτσι ψάχτηκε τώρα και στην πλευρά Μανδά, αλλά ο Μανδάς δεν επιστρέφει στην Ελλάδα ανεξάρτητα από το οικονομικό. Επίσης, ο Ολυμπιακός περιμένει και την απάντηση της Τζιρόνα στην πρόταση που έχει κάνει για τον εξτρέμ τον Ισπανό, τον πιτσιρικά, τον Ρόκα. Έτσι. Νέο όνομα, δυνατό όνομα από Ιταλία για Ηρακλή, μετά τον Ισίνια και ο Ντετσίλε, ο πρώην διεθνής Ιταλός μπακ, ακούγεται για τον Ηρακλή του Ματσάρι, που είναι πολύ κοντά ο Ηρακλής σε έναν Έλληνα μέσο, δεν είναι πλέον νεαρό, τον Σουρλί, που πέρυσι ήταν στην ΑΕΛ. Πάμε όμως στο πρώτο διαφημιστικό περιβάλλον για σήμερα, σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων με τον κύριο Πουρναρά, και έχουμε να πούμε για τα δικά μας τα μεταγραφικά, τα ποδοσφαιρικά και όχι μόνο.
1: .943 Interveten Sports.
2: Να ζήσετε!
3: Άσε εμένα πρώτα.
4: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
5: Πάρτε του το μικρόφωνο.
6: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
5: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά.

0: να βάλει ο καθένας δικά του χρήματα. Μία 55χρονη νοσηλεύτρια έχασε τη ζωή της από ανακοπή στο νοσοκομείο του Ναυπλίου λίγα λεπτά, αφού είχε βοηθήσει ένα παιδί βαριά τραυματισμένο να λάβει τις πρώτες βοήθειες. Οι Ρωμά συγγενείς του παιδιού και των 4 ακόμα τραυματισμένων Ρωμά δημιούργησαν μεγάλη ένταση και φαίνεται πως η γυναίκα δεν άντεξε την πίεση. Η Ποεδίν με ανακοίνωσή της επιρρύπτει ευθύνες στους Ρωμά. Στον Κορυδαλό επέστρεψε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την εκτέλεση της απόφασης του Αριουπάγου, η οποία τον στέλνει ξανά πίσω στη φυλακή. Στις 10:20 θα κλείνουν μέχρι και την Επέμπτη οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό, Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο λόγω έργων. Στο Αττικό νοσοκομείο νοσηλεύεται η Μάρο Κοντού, η ηθοποιός μεταφέρθηκε με πνευμονολογικό πρόβλημα. Στον καιρό, γενικά έθιρο σήμερα ο καιρό στη χώρα, άνε μείως 5 μποφόρ στο νότιο Ιόνιο, στην Αττική ηλιοφάνεια. Σήμερα η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 30 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στις 12:30.
1: Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Λοιπόν, Σπύρο μου, να είσαι καλά. Επειδή σε έστειλα, δεν σε έστειλα εγώ. Η κλήρωση έστειλε στα τερτύπια. Ελπίζω να πέρασες καλά στα τερτύπια, όπως περνάνε όλοι. Είμαστε σε διατροφή. Μην μας βάζει σε πειρασμό. Θέλει να μας στείλει πίτσες εδώ ο Σπύρος. Να είσαι καλά, Σπύρο μου. Παιδιά, ο Σταύρος είναι Ολυμπιακός. Και ένας άνθρωπος της επικοινωνίας, επαγγελματίας, ένας ακροατής κτλ. Είπε αυτό που είπε. Και μάλιστα, επειδή ήδη διστήλατε απαντήσεις, πέρυσι λέει στις ανανεώσεις και πουλήσει 23.500.000, οπότε αυτό είναι 27% κάτω. Ο Χάρης λέει: καλημέρα, Ευάγγελε. Τα διαρκεία θέσεις ήταν κοντά στις 18.000 από τις 23.000. Είναι ο πιο γρήγορος που ήταν πέρυσι, είναι ο πιο γρήγορος ρυθμός ανανέωσης όλων των εποχών. Πού τα βρίσκεται τα φανταστικά προβλήματα αυτά, ρε παιδιά? Είπαμε αντιολυμπιακοί να είστε, αλλά μην πανθαίνετε παράκρουση εξυγίανση. Δεν είμαστε αντιολυμπιακοί. Χάρη, μπορείς να λες την άποψή σου. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος που έστειλε το μήνυμα και είχε ένα ολόκληρο σκεπτικό, είπε και για τα διαρκείας, δεν είναι Ολυμπιακός, είναι Ολυμπιακός. Μην τρελαίνεστε, μην βρίσκετε εύκολα, βάζετε μια ταμπέλα, μια ετικέτα αντιολυμπιακή, αντιπαναθηναϊκή, αντιαεξίδες, ο άλλος ότι έχω πρόβλημα τους ρεπόρτερ της ΑΕ κτλ. Έλεος, εσύ να μην φας, λέει ο Σπύρος. Okay, θα στείλω για τους άλλους. Εσύ να μην φας. Εντάξει, Σπύρο μου, στείλε από τις 10 το πρωί και μετά. Εδώ πέρα είναι στο. Ζήτσης, πόσο είμαστε, Ζήτσης? 54. Ζήτσης 54, Σπύρο μου. Δεν θα φάω εγώ. Λοιπόν, ώρα και μια και είπατε τερτίτια, βλέπετε, δεν υπάρχει ένας φίλε που να τον στείλαμε και να μην πέρασε καλά, έτσι, όλοι. Λοιπόν, το τέλειο καλοκαιρινό σκηνικό, το έχουμε ξαναπεί, έχει 5 συστατικά. Δροσερή αυλή, παγωμένη μπύρα, αυθεντικό φαγητό, χαλαρή διάθεση και την καλύτερη παρέα, δηλαδή εσάς. Γι' αυτό υπάρχει το απόλυτο δώρο για να το ζήσετε στα τερτύπια, εδώ που, εκεί που η παράδοση συναντά την απόλαυση και οι βραδιές γεμίζουν γέλια. Οπότε στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη τερτύπια στο Viber του σταθμού, δηλαδή στο 6939-943-943, και κερδίζετε ένα πλήρες πλούσιο τραπέζι για 4 άτομα συνολικής αξίας 100 ευρώ για το βράδυ της Παρασκευής. Μην το σκέπτεστε, τα τερτύπια σας περιμένουν, τα τοΐου 56 μεταμόρφωση, για να δημιουργήσετε τις πιο νόστιμες αναμνήσεις. Μπορεί να μην έχει live μουσική όπως όλο το χειμώνα, αλλά έχει αυλή, τρομερή αυλή, παλιές λεύκες είναι. Στα τερτύπια δεν έχω πάει, δεν έχω καταφέρει να πάω ακόμα. Παλιά στις λεύκες είχα πάει, τρομερή αυλή. Οπότε στέλνετε. Τη κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή, λίγο πριν το τέλος αυτής εδώ της εκπομπής. Μη βιάζεσαι, ρε Ηλία, πότε χρονικά θα έρθει στον Ολυμπιακό Ρασβάν. Ο Ζώτα Σίλβα που έγραψε το φως έχει καλή πορεία τα τελευταία χρόνια. Είναι αυτός που δεν ήθελε να έρθει στον Ολυμπιακό και τον πήρε η Νότιχαμ. Λοιπόν, σε 1,5 λεπτό θα έχουμε και τον άνθρωπο που ζητάτε οι περισσότεροι, δηλαδή τον πράκτορα κατάσκοπο. Είναι όλα μαζί, Σταύρο Γεωργακόπουλο, ο οποίος έφαγε το Λουτσέσκου. Έφαγε το Λουτσέσκου, Σταύρο Γεωργακόπουλο. Ήταν ένας από τους σύμβουλους. Μην κοιτάς έτσι, μπορεί να το λέω. Θεωρούσε, για παράδειγμα, ο Γεωργακόπουλος θεωρεί ότι το πρωτάθλημα του 2004 δεν το πήρε ο,

Ο φίλος ο Κώστας ο Χατζής λέει: ο Ουνάη πώς προέκυψε, Ευάγγελε? Τώρα δεν θα σου κουνήσουν το δάχτυλο κάποιοι μεγάλο ρεπόρτερ της ΑΕΚ που εδώ και δύο μήνες έχεις πει αλλά και έχεις γράψει ότι ο Ριμπάλντα παρακολουθεί από πολύ κοντά την περίπτωσή του? Δεν ασχολούμαι ρε Κώστα με αυτά, δεν ασχολούμαι. Εντάξει ρε Λευτέρη, ναι, μπορεί να λέω πως είμαι άκη να τα βλέπω όλα μαύρα, είμαι Ολυμπιακός, όμως καλημέρα. Έτσι έχετε μάθει, σας μάθανε, δεν το λέω για σένα γενικότερα, επειδή όντως υπάρχουν πολλά πιστόλια, όχι μόνο στα ραδιόφωνα αλλά και στις, πλέον και στις εκπομπές που γίνονται στο YouTube, που στέλνουν και τα λοιπά και δημιουργούν κλίμα. Πιστόλια από διάφορων αποχρώσεων που πληρώνονται για αυτό το λόγο, έχουν 15-20 λογαριασμούς και πυροβολάνε για την επικοινωνία. Λοιπόν. Ο Πίτερς δήλωσε: θα είμαι Ολυμπιακός για μια ζωή, Για να καταλάβεις, αδερφέ, τι ματσάρες βλέπουν στο Μουντιάλ, είναι και οι ώρες. Υπάρχουν περισσότεροι από 5 φιλαθλοί σε διαφορετικά σημεία του γηπέδου στο Ισπανία, πράσινο ακροτήρι που κοιμόντουσαν.

0: Ψάχνει δεξί μπακ που ρουναράει η Σασουόλο. Στα υπόψη είναι πρώτο στόχο ο Καλάμπρια του Παναθηναϊκού. Ο Πογκμπά στην Εθνική Γαλλίας. Έτσι. 33 χρόνων ο Πογκμπά. Γιατί δεν, είπε, δεν έρχεται στην Ελλάδα, γιατί δεν το παίρνει κανείς τον Πογκμπά. Έχουμε Σταύρο Γεωργακόπουλο. Όχι ακόμα. Σε δύο λεπτά τώρα.
1: Δεν πέρασε ο Νάμπι.
0: Δεν έχει περάσει. Όχι τώρα, πέρασε και πάμε άλλα δύο λεπτά τώρα. Για το Γιαννούλη, παιδιά. Μετέφερα τι λέει το ρεπορτάζ. Το δικό μου ρεπορτάζ δεν έχω. Δεν το θεωρώ απίθανο.

Ρε, θα μου κάνετε και υποδείξει τι λέω τώρα. Και τι κάνουν, επειδή ακούτε όλους τους, είναι πολύ εύκολο ακούτε. Εγώ δεν έχω πει ότι ποτέ ότι ο Τσάπρας στα σοβαρά ήταν στο προπονητικό κέντρο της ΑΕΚ και πέρασε και παίρνει ιατρικά. Είχα πει ότι υπάρχουν δύο παίκτες, δύο ή τρεις, που ήταν στο προπονητικό κέντρο της ΑΕΚ. Με το Διαμαντόπουλο στην εκπομπή.

0: Και να σας πω και κάτι. Και να σας πω κάτι. Μην μεταφέρετε τι λένε οι άλλοι. Ανακυκλώνεστε τόσοι τοξικοί που ανακυκλώνετε. Παίρνετε στον Πουρναρά, λέει, είπε αυτά ο Μίχος. Παίρνετε μετά στον Τζόρτσι, είπε αυτά ο Πουρναράς κτλ. Έχετε μάθει μέσα σε όλο αυτό το πράγμα. Επιλέξτε τους ανθρώπους που σας εκφράζουν. Επιλέξτε τους ανθρώπους που σας εκφράζουν. Έτσι, είτε στην ενημέρωση, είτε στο σχόλιο, είτε στο ρεπορτάζ και το ένα και το άλλο. Πρώτον. Δεύτερον, μάθετε να ξεχωρίζετε. Υπάρχουν εκείνοι που κάνουν ρεπορτάζ και πληρώνονται ως ρεπόρτερ ομάδας ΑΕΚ, Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ, και υπάρχουν και ελάχιστοι που ασχολούνται με πολύ περισσότερα. Έτσι. Και αποφασίστε να έχετε κριτήριο. Όχι επειδή είναι ρεπόρτερ της δικιάς σας ομάδας το συμπαθούμε περισσότερο και ό,τι λέει είναι Ευαγγέλιο. Και να σας πω και κάτι, ανεξάρτητα από το τι κάνουν τα ρεπορτάζ, τι ρεπορτάζ είναι, οι 8 στους 10, για να μην πω οι 9 στους 10, είναι υποχρεωμένοι να λένε αυτό που επιτάσσει η επικοινωνία της ομάδας τους, της κάθε ομάδας τους. Εκεί έχει καταντήσει το πράγμα. Σας μεταφέρω αυτό που μου είπε ένας κορυφαίος δημοσιογράφος που αυτή τη στιγμή έχει διευθυντική θέση σε μεγάλη, ίσως ενδεχομένως για μένα, στη μεγαλύτερη ιστοσελίδα και είναι και δημοσιογραφάρα. Βαγγέλη, πληρώνονται για να πλέον πληρώνουν τα site, οι εφημερίδες λέμε τώρα, οι τηλεοράσεις, τα YouTube, όλα αυτά για να μην κάνουν ρεπορτάζ. Σχόλια, άρθρα, απόψεις και αυτά που λέει ΠΑΕ. Τι δεν καταλαβαίνετε, θέλετε να με εκνευρίσετε τώρα? Λοιπόν, έχουμε Σταύρο. Έλα ρε Σταύρο Γεωργακόπουλε, τώρα άργησες να βγεις και έχω εκνευριστεί με τα μηνύματα τώρα.
1: Να πάω στο παρελθόν,
0: ναι.
1: Και να πω, ο Διονύκος Καραγιαννίδης,
0: ναι,
1: κάποτε για να αποφεύγει αυτά, επειδή ήθελε ρεπορτάζ, δεν ήθελε σχόλια στο πράγμα. Τι ομάδα είσαι, Ευαγγέλη, ΑΕΚ, θα σε βάλω να κάνεις Παναθηναϊκό.
0: Και ο μεγάλος Πασαλάρης, αδερφέ, και ο μεγάλος Πασαλάρης στην απογευματινή, το ίδιο.
1: Τι ομάδα είσαι,
0: κόμμα είσαι, Νέα Δημοκρατία, θα σε κάνω να βάζεις Πασόκ, να κάνεις Πασόκ. Στο λέει, έτσι.
1: Και για χρόνια ακολουθούσε αυτή τη γραμμή ο Καραγιαννίδης.
0: Εγώ δεν έχω κάνει ρεπορτάζ άλλης ομάδας, έχω κάνει ρεπορτάζ ΑΕΚ και μάλιστα για 12-14 χρόνια. Σε πληροφορώ ότι οι κορυφαίοι ρεπόρτερ της ΑΕΚ, καλύτεροι και από μένα, τότε που ξέρεις πάρα πολύ καλά γιατί είμαστε ίδια ηλικία, τότε υπήρχε ρεπορτάζ, έτσι, σε όλες τις ομάδες. Υπήρχαν τεράστια ονόματα. Τεράστια ονόματα σε όλες. Δηλαδή, τι να σου πω, για τον Παναθηναϊκό που είχε Σαριδάκη, για παράδειγμα, θυμάμαι στα Νέα. Έτσι.
1: Και το έχουμε φιλοξενήσει εκεί στο σταθμό 2-3 φορές.
0: Έτσι, μεγάλο όνομα. Που παρότι είχε πολύ καλή σχέση με τον καπετάνιο, όταν έγραφε, είτε το ρεπορτάζ, την άποψή του κτλ. Πάμε παρακάτω τώρα. Λοιπόν.
1: Κόντρα στην κόντρα.
0: Μπράβο.
1: Ο μαχαίρι, ο Σαριδάκης, δεν πάνε να έχει σχέσεις, δεν πάνε.
0: Αυτό σου λέω. Έτσι πρέπει να είναι, γιατί πρέπει να ελέγχεις. Ο Καραγιαννίδης το έκανε αυτό, ή ο Πασαλάρης, ή όλοι αυτοί οι μεγάλοι, γιατί σου λένε, θέλω να ελέγχει ο ρεπόρτερ. Ο ρεπόρτερ δεν είναι η συνέχεια, δεν είναι ότι του λένε.
1: Καταρχάς να διευκρινίσουμε, δεν είναι ρεπόρτερ Ολυμπιακού ή ρεπόρτερ Παναθηναϊκού, είναι ρεπόρτερ του Ελλάδα Sports, είναι ρεπόρτερ του SDNA, είναι ρεπόρτερ του Πρωταθλητή, είναι ρεπόρτερ της εφημερίδας και του μέσου. Το τι ρεπορτάζ καλύπτει είναι αλλού το Παπαγγέλιο. Και το λέω εγώ που έχω περάσει και τα τρία ρεπορτάζ. Για παράδειγμα, μόνο το ένα καλοκαίρι έκανα 20 μέρες τις άδειες του Παναθηναϊκού, τις άδειες του Ολυμπιακού, τις άδειες της ΑΕΚ. Ένα καλοκαίρι. Μόνο και μόνο να αλλάξεις τη φιλοσοφία που. Γιατί άλλες πηγές μεν, άλλες πηγές δε. Ήταν πονοκέφαλος. Και μετά στο πέρασμα του χρόνου έχω κάνει δύο χρόνια ρεπορτάζ Ολυμπιακού, έχω κάνει δύο χρόνια ρεπορτάζ Παναθηναϊκού, έχω κάνει χρόνια ρεπορτάζ ΑΕΚ.
0: Συμφωνώ. Απλά εγώ και να το κλείσω από το ξεκίνησα, θυμάμαι στο ρεπορτάζ ΣΑΕΚ της δεκαετίας, δηλαδή από το 90 που ξεκίνησα μέχρι και το 2004, από τότε το σταμάτησα, όταν έγινα αρχισυντάκτης στην Gold News, στην εφημερίδα, η κορυφαίη ρεπόρτερ ΑΕΚ για μένα δεν ήταν ΑΕΚ. Δεν ήταν ΑΕΚ. Ήταν άλλη ομάδα. Αλλά σεβάστηκαν αυτό που κάνανε, σεβάστηκαν την ομάδα και έκαναν ρεπορτάζ και έγιναν οι κορυφαίοι. Όπως και στον Παναθηναϊκό, σύγχρονα από τους σύγχρονους ρεπόρτερ, για μένα κορυφαίος ήταν Ολυμπιακός. Και έκανε Ολυμπιακό πριν κάνει Παναθηναϊκό, ξεκινήσει και γίνει από τους κορυφαίους ρεπόρτερ Παναθηναϊκού. Το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Αλλά είναι άλλες εποχές. Σταύρο μου, είναι άλλες εποχές.
1: Βάλε τώρα. να σου φέρω κι άλλο περιστατικό, έτσι. Έχει φέρει έξω το Κωνσταντινίδη, σαν Παναγιώτονες.
2: Ποιο Κωνσταντινίδη, τον Παναγιώτη,
1: το Σωτήρι. Το Σωτήρι, πρεμιέρα προετοιμασίας, χωρίς να έχει λήξει το συμβόλαιό του με τον Ηράκλη. Τυπικά δηλαδή, για ακόμα συμβόλαιο κάποιες μέρες με τον Ηράκλη.
2: Ναι.
1: Δεν είχε διευθυνθεί το θέμα. Και πάω εγώ, μιλάω με τον Σωτήρι, τον Λίσσα, τον ρεπορτάζ και τα λοιπά. Δεν έπρεπε να χαμπάρει την ΑΕΚ.
2: Ναι.
1: Αλλά μετά κάπως γίνεται κοινό στην εφημερίδα και έχουν πάρει, έχει πάρει τηλέφωνο Βασίλη Δημητριάδη και λέει μην βάλετε δύο στο Κωνσταντινίδη.
2: Ναι.
1: Και λέω εγώ δεν υπάρχει περίπτωση. Από τη στιγμή που μίλησα με τον παίκτη θα τη βάλω. Εγώ συνεχίζω με τον παίκτη. Ναι, αλλά ο παίκτης ανοίξε και παίρνει τον Δημητριάδη. Είχε πάρει στην εφημερίδα, όχι εμένα. Στην εφημερίδα.
2: Ναι.
1: Η δήλωση έπαιξε νταϊλή, έτσι.
2: Ναι.
1: Αλλά.
2: Εντάξει.
1: Γιατί εγώ δεν ήμουν ρεπόρτερ, εκεί ήμουν ρεπόρτερ της εφημερίδας.
2: Συμφωνώ απόλυτα. Και, και γενικότερα να σου πω κάτι. Το πιο δύσκολο είναι πλέον να είσαι ελεύθερος ρεπόρτερ. Και όχι κάποιες ομάδες. Μακράν το πιο δύσκολο. Έτσι. Λοιπόν.
1: Συμφωνούμε.
2: Λουτσέσκου, τον έφαγες.
1: Εγώ.
2: Εσύ έλεγες εσύ μου εδώ τα έλεγες ότι δεν το, ναι. Λουτσέ, το πρωτάθλημα του 24 δεν είναι πρωτάθλημα Λουτσέσκου. Δεν το πήρε ο Λουτσέσκου.
1: Εγώ έλεγα ότι δεν είναι πρωτάθλημα Λουτσέσκου και τώρα.
2: Σάκουσε Σαββίδη, σάκουσε Σαββίδη εκεί.
1: Θα έπρεπε να δώσει να δείξει λίγο σεβασμό όμως ο Λουτσέσκου. Έτσι, γιατί αν τώρα πήρε το πρωτάθλημα Λουτσέσκου το 24 ή αν το πήραν οι συγκυρίες ή αν το είχα στο Αλμέιδα ή αν. Τις πλάτες που έχει βάλει ο Λουτσέσκου στο Σαββίδη δεν
2: ζουν κανένα άλλο. Σωστό.
1: Ούτε ο Πούτιν.
2: Σωστός, μπράβο, είσαι έντιμος, σωστός αυτό. Ο Mr. Everything, έγινε ο Mr. Everything του Πάου και του Σαββίδη ο Λουτσέσκου. Και επίσης να σου πω κάτι αρσενικός. Αυτός δίνει τη λύση, από ό,τι τουλάχιστον λέει το ρεπορτάζ μου, και πάει και του λέει: Οκ, τελειώνω, φεύγω. Δεν θέλω αποζημίωση, τέλος. Και ξεκατηνιαστήκαν εκεί πέρα το Σάββατο. Είπανε χοντρά και ο ένας και ο άλλος.
1: Ναι, γιατί ο Λουτσέσκου βαρέθηκε να παίζουν παιχνίδια στην πλάτη του.
2: Α, μπράβο.
1: Μάθε πριν ένα μήνα, σου είχα πει ότι δεν γίνεται, ρε παιδιά, για παίχτες να βγουν φήμες ότι προτάζει τα παίχτες. Τα βιογραφικά στέλνουν τα οδόντα κουβέρτα. Αυτοί πάροντες. Το να βγαίνουν όμως πέντε ονόματα σε δύο εβδομάδες τότε υποψήφιων προπονητών για τον πάγκο του ΠΑΟΚ.
2: Είχες απόλυτο δίκιο, είχες απόλυτο δίκιο, Σταύρο μου. Είχες απόλυτο δίκιο και ξέρεις τι έμαθα. Και έτσι εξηγείται και αυτό που έλεγες από τότε, ότι υπήρχε σκέψη να φαγωθεί ο Λουτσέσκου μετά την απώλεια του τελικού του κυπέλλου Ελλάδος. Οπότε έτσι εξηγούνται και δικαιολογούνται και πολλά, έτσι. Δηλαδή να πήγαινε στα play-off χωρίς τον Λουτσέσκου.
1: Αυτή ήταν η μεγάλη γκάφα του Γίγαντα Μάκη Γαγκάτση, γιατί αν ο τελικός είχε γίνει μετά του τελικού ολοκλήρου τον πλέον πόλη, ο Πάκος είχε πάρει την
2: πέμπτη. Σωστό και αυτό.
1: Δεν πειράζει, όλα για κάποιο λόγο
2: γίνονται. Άσε ρε φίλε, εγώ το χάρηκα. Να σπάρει και όφη, ας παίρνουν και οι όφοι όλου αυτού του κόσμου, όλου αυτού του πρωταθλήματος ένα κύπελο. Τόσα έχουν οι μεγάλες ομάδες. Δεν θα τους, το πανηγύδες πώς το πανηγύρισαν, πώς το χαρήκανε. Λοιπόν, τι βλέπεις προπονητή εκεί, τι έχεις εκτίμηση, έχεις ρεπορτάζ τίποτα.
1: Δεν άκουσα γιατί είχαν μια διακοπή.
2: Έχεις εκτίμηση ρεπορτάζ για το τι γίνεται στον ΠΑΟΚ. Βλέπω και τους πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό τους ρεπόρτερ του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ διχασμένους, μοιρασμένους, αδερφέ. Υπάρχουν και...
1: Είναι ξεκάθαρο γιατί πέρα από τις εξελίξεις site ΜΜΕ που σφαίρα επιρροής είναι ιδιοκτησία.
2: Ναι.
1: Της Βανσαβηλή, πέρα από αυτό θα υπάρχουν κατατάξεις στον τρόπο διαχείριση επικοινωνία.
2: Ναι.
1: Είναι πολύ σημαντικό καταρχάς ότι φεύγει ο Καρυπίδης και το λέω όχι γιατί είναι ο Καρυπίδης κάποιος.
2: Καρυπίδης ο πρώην τεχνικός διευθυντής.
1: Ο Χρήστος.
2: Ναι.
1: Που δεν ήταν τίποτα. Ένας,
2: τίτλος τεχνικού διευθυντή, αλλά δεν ήταν τεχνικό. Ήταν μόνο τεχνικός διευθυντής δεν ήταν. Ναι. Εντάξει, είχε βοηθήσει σε κάποιους
1: παίκτες. Κυνηγούσε τον Ολυμπιακό Διευθυντή, κυνηγούσε τους ανθρώπους που πήγαν να τους κυνηγήσουν τον Ολυμπιακό Διευθυντή.
2: Ναι.
1: Τέλος πάντων, διάφορα.
2: Μιλούσε στο Γιακουμάκι να τον πείσει να. Ναι, κάποια
1: πράγματα. Η φυγή του όμως δείχνει την ξεκάθαρη βούληση που υπάρχει πλέον στην Τούμπα να αλλάξουν τα πάντα στα αποδυτήρια.
2: Οκ.
1: Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι εφικτό με την παρουσία του Βιερίνια.
2: Ναι.
1: το προτάσμα από ο Λουτσέσκου μέχρι τώρα το έλεγε κλεμμένο, αλλά νομίζω πλέον θα το αλλάξει το πάλιο.
2: Ναι.
1: Του 18.
2: Ναι.
1: Ο Βιρίνιος νομίζω που είχε φέρει αντίσταση στον Σαββίδη.
2: Όταν μπήκε μέσα, ναι, ναι, του βάλε τα χέρια όταν μπήκε μέσα στον...
1: που δεν το κάνει εύκολα παίξη.
2: Όχι.
1: Η δεύτερη στραβή που θα γίνει ως τεχνικός συμβουλής που θα βρει μπροστά του, νομίζω ότι δεν αντέξει.
2: Μάλιστα. Πάμε από τον ΠΑΟΚ να σε ρωτήσω τι ακούς, πότε θα οριστούν οι εκλογές στην Λίγκα. Στη Λίγκα, στη Λίγκα για νέο πρόεδρο, στη Λίγκα.
1: Δεν έχω ακούσει ημερομηνία, αλλά θα γίνει άμεσα.
2: Ναι, γιατί 72 ώρες χρειάζεται από την ημέρα που προκηρυχθούν για να γίνουν οι εκλογές.
1: Ναι, γιατί μετά θα πρέπει να προχωρήσουν οι διαδικασίες, πληρώσουν... αποφάσισε μου, ξεχάμε ότι έχει πέσει μια πρόταση που δεν έχει πέρασει. Για αυτή τη στιγμή τουλάχιστον δεν φαίνεται να βρίσκεται για τα καλά στο τραπέζι. Απλά
2: του Άρη.
1: Του Άρη, για αλλαγή κομμάτι. Αλλά στον Άρη δεν ξέρουν και του ξημερώνει με την.
2: Καλά, στον Άρη περιμένουν τα λεφτά από το DND, το Ινοψιόν, να πληρώσει την αγορά του η ομάδα εκεί που στην Αραβία κάτω για να κινηθεί οικονομικά.
1: Και τι, πόσο να κάνει τα λεφτά του DND.
2: Να σε ρωτήσω, μόνο ο Μπέος είναι μέχρι τώρα υποψήφιο. Οι άλλοι σαν να κρύβονται.
1: Οι άλλοι δύο που κυκλοφόρησαν με διαρροές, ο Μάριος Ηλιόπουλος και ο Γιάννης Αλαβούδος, έχουν μέσα ότι δεν θα πάνε κόντρα.
2: Το διέψευδε. Τι δεν θα πάνε κόντρα σε ποιον, ναι.
1: Ο ένας τον άλλον.
2: Ναι, ο Ηλιόπουλος την Κυριακή το βράδυ διέψευδε ότι αυτός έχει πρόθεση να κατέβει. Αν κατέβαινε, θα κατέβαινε σαν μόνο τους. Όχι γιατί δεν θα κατέβει ο Αλαφούζος. Αλλά ξεκαθάριζε, έλεγε ότι ποτέ δεν μπορούσε να στηρίξει τον Μπέο, έτσι, ο Ηλιόπουλος.
1: Ναι, δεν ξέρω τι πρόβλημα μπορεί να έχει με τον Μπέο. Ο Μπέος είχε δηλώσει ότι είναι φίλος του.
2: Ναι. Οκ.
1: Και τη διαρροή, ξέρεις, το όνομα του Ηλιόπουλου δεν το βγάλω, γιατί το βγάλω σε εσάς.
2: Ναι.
1: Δεν το βγάλω στο μάχη του.
2: Ναι, 100%.
1: Προϊόν ρεπορτάζ δεν ήταν.
2: Σωστό. Συμφωνώ, τον ξέρουμε τον Άρη.
1: Συνέχεια διαψεύδουν και τον Ουναΐ.
2: Καλά, ναι, και το γράφουν τώρα οι Ισπανοί.
1: Ναι, τώρα τι διαψεύδουν. Αν αρέσει το Ριμπάλ, τα δικιά του μεταγραφή ήταν.
2: Ναι, έλαντε ρε φίλε.
1: Αν μπορεί να τον πάρει, γιατί και πέρσι αν μπορούσε να τον κρατήσει στην Ελλάδα, εφόσον ο παίκτης ήθελε και δεν μπορούσε να τον πάρει ο Παναθηναϊκός. Παρότι είχαν συμφωνήσει όταν φώναζα εγώ ότι στα 8,5 εκατομμύρια τον παίκτη.
2: Ναι, σωστά, είχε συμφωνήσει ο Παναθηναϊκός με τη Μασέκ, ναι, αλλά δεν ήθελε ο παίκτη, μετά το γύρισε.
1: Μετά, γιατί όταν, είναι το ίδιο πράγμα που γίνεται με τον Πινέδα. Όταν έχει αφήσει 3 μήνες να περάσουν, ενώ βλέπει τον παίκτη ζεστό.
2: Ναι, σωστό, μπράβο.
1: Και διαρκώς παζαρεύει, πρέπει να πουλήσει τον Βαγιανίδη για να έχει. Δηλαδή, φέτος δεν έχει προβλήματα με την UEFA που λέει θα ξοδέψει 20-30 εκατομμύρια ο Αλαφούζος.
2: Ναι.
1: Πώς θα ξοδέψει, από πού.
2: Κοίτα, ο παίκτης είναι περίεργο. Δηλαδή, βλέπω επιμένουν. Πέρυσι του έστησε αυτό ο Ετιέν Καμαρά, λες και δεν υπάρχει άλλο παίκτη. Δεν ήρθε ο Ετιέν Καμαρά. Για τον ΑΒΓΑΜΑ λόγο έχουν ακουστεί διάφορα. Τα ρίξανε στον Μπενίτεθ, η δάκτυλο του Ολυμπιακού, το ένα το άλλο. Τώρα έχουν συμφωνήσει εδώ και μια εβδομάδα με την Σαρλερουά και πάλι ακούω στα ρεπορτάζ είναι θέμα Ετιέν Καμαρά. Ο Ετιέν Καμαρά που λένε ότι είχε πάρει τον Κοτσόλη, βγάλτε μου εισιτήριο και το βράδυ και το πρωί λέει ακόμα λίγο γιατί περιμένει πω πάει πρόταση από καλύτερο.
1: Σε άλλους παίρνουν προσκλητήρια, όταν είχε πέσει εισιτήριο.
2: Άρα δείχνεις έναν ποδοσφαιριστή που είναι, παρότι έχει συμφωνήσει η ομάδα, ότι το σκέφτεται. Πήγαινε αλλού, βλέπεις ότι δεν είναι... Γιατί επιμένεις εκεί πέρα.
1: Plan B. Πού είναι το Plan B. Το ίδιο πράγμα έχει γίνει και με τον Γένσεν.
2: Ναι.
1: Πάνω στο Γένσεν. Πού είναι το Plan B. Γιατί ο Γένσεν, εν μια μορφή πίεσης, είναι και η ανακάλυψη ενός... εναλλακτικού πλάνου, έτσι.
2: Έτσι είναι. Έτσι είναι, ρε φίλε. Έτσι είναι.
1: Όταν υπάρχει εναλλακτικό πλάνο και ο άλλος λέει ότι δεν θα το χρησιμοποιήσω την πρόταση.
2: Είδες, ο Ολυμπιακός αποσύρθηκε από το Γιαννούλη, πέσανε 2-3-4 ονόματα, τώρα ξανά το ξανασκέφτεται Γιαννούλη, επανέρχεται, θέλει, κάνει μια ακόμα κίνηση Γιαννούλη. Βλέπει και τι γίνεται και στον ΠΑΟΚ ο Γιαννούλης, δεν υπάρχει περίπτωση η Άουγκμπουργκ να συζητήσει με τον ΠΑΟΚ και τα λεφτά και το ένα και το άλλο, οπότε...
1: Ναι, αλλά αντιλαμβάνεσαι στον ΠΑΟΚ να μέχρι στη στο θέμα του Γιαννούλη και συνδυασμού με τον ΠΑΟΚ, ο Σαββίδης είναι υποχρεωμένος πλέον να πληκεί στο διάδοχο του τέτοιου, έτσι.
2: Μπορεί. Το καταλαβαίνω αυτό, μπορεί όμως.
1: είναι υποχρεωμένο.
2: Μπορεί, σου επαναλαμβάνω, μπορεί αυτά τα ποσά δηλαδή να πάει να δώσει 5 εκατομμύρια για το Γιαννούλη για να κάνει το.
1: Μπορεί όμως να πουλήσει το Κωνσταντέλια και να πάρει 4 Γιαννούλιδες μετά από τον Κωνσταντέλια.
2: Γιατί θα έρθουν 30 εκατομμύρια για τον Κωνσταντέλια, το πιστεύει εσύ αυτό?
1: 20 λέω.
2: Α, 20 λένε ότι δεν τον πουλάνε.
1: Από τη στιγμή που πρέπει να κάνει τις μεταγραφές για να ξεπουλήσει και για να ενισχύσει το νέο προπονητή, η σύγκριση θα είναι απόδοξη. Το έχει ζήσει. Ο Λουτσέσκο είναι ο κορυφαίος προπονητής στην ιστορία του ΠΑΟΚ, έτσι.
2: Ναι.
1: Ποιο όποιος να πάει θα του λένε, έλα εδώ τι είναι αυτό. Ο Λουτσέσκο θα το κάνει έτσι. Ο κόσμος θα πάει μια φορά να ακουστεί στην Τούμπα τον Ρασβάν Λουτσέσκου.
2: Ναι.
1: Γιατί θα μιλήσουν. Δεν υπάρχει περίπτωση να μιλήσει ο Λουτσέσκο, όπως μίλησε ο Μπενίτες. Ο Μπενίτες είπε γεντέρα της θέσης, αυτό μου ζήτησαν και να πείσω το Europa και έπεσαν οι ρεπόρτερ να τον αποδοχνήσουν.
2: Να πούνε ότι έχει Αλσχάιμερ. Ούτε λίγο τίποτα.
1: Και τι έκανε, ότι ξεχνούσε αυτά που έλεγε λύση out of the record.
2: Ναι. Πάση περιπτώσει, είναι μεγάλη κουβέντα, παιδιά. Α, τώρα μου στέλνει ο Θανάσης. Λέει ο Καμαρά, παιδιά, θα κλείσει άμεσα μέχρι τέλος της εβδομάδας και ο κεντρικός αμυντικός. Εγώ δεν λέω ότι δεν θα κλείσει. Τα έχουν βρει εδώ και μια εβδομάδα ο Παναθηναϊκός με τις έλεγχες.
1: Το θερμοσύμφωνα.
2: Εδώ και μια εβδομάδα τον έχουν κλείσει και με τρελά και με πολλά λεφτά. 4-5 εκατομμύρια
1: τότε. Εγώ πάντως είπα ότι την Τετάρτη δεν θα υπάρχει κανένα καινούριο παίκτη.
2: Ναι, το έχει πει. Εγώ έλεγα ότι. Τι σου είχα πει εγώ στη συζήτηση την προηγούμενη εβδομάδα, έλεγα για δύο.
1: Για δύο, άντε να βάλουμε μέχρι το Σαββατοκύριακο, έλεγε.
2: Έχεις δίκιο. Πάει
1: λέει τον Κρίστιανσεν, αριστερό μπακ για εναλλακτικό του Κυριακόπουλου. Καταρχάς πρέπει να την προηγήσει από εγχείρηση.
2: Ναι.
1: Διεθνή δανό να τον πάρει για.
2: Δανεικό με οψιόν αγορά τον θέλει, ρε φίλε.
1: Ναι, όπως και να τον πάρει. Να τον πάρει για ρεσέρβα του Κυριακόπουλου, εντάξει, θα γυρνάει το. Δηλαδή, μόνο το γράφουμε.
2: Ο Ζήφκοβιτς θα μείνει στον ΠΑΟΚ. Απαντάω εγώ αντί του Γεωργακόπουλου. Με ΙΤΕ δεν ξέρω. Ο Ζήφκοβιτς θα μείνει στον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, Σταύρο, ευχαριστώ. Σωστό.
1: Ο Ζήφκοβιτς είναι σαν του Μυρίνια και αυτό δεν θέλει να φύγει.
2: Συμφωνώ και λόγω γυναίκα και λόγω καταστάσεων.
1: Όλων των συνθήκων. Ούτως ή άλλως είσαι εδώ από τα αζήτητα γιατί η Ιταλία ήταν σε πτώση και μέσω του ΠΑΟΚ αναγεννήθηκε και ξαναπήγε στην Εθνική Σερβία.
2: 8, 7, 6, πέφτεις. Φιλάκια, ευχαριστούμε. Σταύρος Γεωργακόπουλος ήταν, τον ευχαριστούμε. Έρχεται Γιώργος Χελάκης, γεια σας.
3: 9.43, Interveten Sports.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικών.
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 12.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
7: Για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
8: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Σκαλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Σκαλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Σκαλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Σκαλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
9: Αγγελική, πού είναι η μαγούλα?
10: Εκεί που φάγαμε χθες. Στο Θανάση. Εκεί είναι η μαγούλα.
11: Ταβέρνα Θανάσης. Στη Μαγούλα. Κάνει τη διαφορά από το 1993.
10: Θριασίου πεδίου Αρτέμιδος Μαγούλα.
11: 21-2029-22.
12: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
13: Πάρε την απόφαση σήμερα
9: και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
13: 9.43 Interveten Sports.
14: Η ώρα είναι 12.
15: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
16: Το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι στο οποίο όλοι τραυματίζονται και κάθε έθνος παίζει με το δικό του τρόπο που φαίνεται άδικο στους ξένους. George Orwell, Άγγλος συγγραφέας.
17: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στο στόχαστρο της ΑΕΚ βρίσκεται ο άλλος ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, Αζεντίνου Ναή, με την ένωση να έχει καταθέσει πρόταση στην Τζιρόνα για την απόκτησή του. Για τον ποδοσφαιριστή ενδιαφέρονται επίσης η Φιωρεντίνα και Μπράιτον. Παρελθόν αποτελεί και επίσημα ο Άλεκ Πίτερς από τον Ολυμπιακό, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος στα social media. Στην Αρμάνι Μιλάνο αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του Αμερικανός φόρουαρντ. Ο Ολυμπιακός απέρριψε την πρόταση της Ελλάδας ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ για τον Τζουλιάν Μπιανκόν. Στα 5 εκατομμύρια ευρώ οι απαιτήσεις των Πειραιωτών δυσκολεύει η περίπτωση του Μίκα Μαρμόλ για τους Ερυθρόλευκους λόγω ενδιαφέροντος από τους Εσπανιόλ, Θέλτα, Φέγενορτ, Αϊτχόφεν και Μπράγα για τον ποδοσφαιριστή. Αρνητική φαίνεται να είναι η στάση του Δησέα Βλαχοδήμου στην προοπτική επιστροφή του στον Παναθηναϊκό. Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, απορρίφθηκε η πρόταση δανεισμού των Πράσινων στη Λέστερ για τον 24χρονο αριστερό μπακ Βίκτορ Κρίστιανσεν. Για το παγκόσμιο κύπελο, Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη 1-1, Ιράν, Νέα Ζηλανδία 2-2. Ο Ερυθρός Αστέρας βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με την EuroLeague για εγγυημένο συμβόλαιο συμμετοχής στη διοργάνωση, όπως αναφέρει η Meridian Sport. Παίκτης της Αλγύρης Κάουνας είναι και επίσημα ο Σέι Μπενλή. Ο Αμερικανός γκάρντ υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους Λιθουάνους. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται ο θείος από το χωριό, Γιώργος Φυλάκης.
13: 9.43 Interveten Sport. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
18: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Στο ραδιόφωνο στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943 Interveten Sports. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.

Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Αρχίζει τώρα η εκπομπή Η Θεία από το Χωριό με το θείο Γιώργο Χελάκη στο μικρόφωνο. Για περίπου 2 ώρες θα περιπλανηθούμε μαζί στην αθλητική και όχι μόνο την αθλητική επικαιρότητα και θα το κάνουμε αυτό χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Υπάρχει κινητήριος δύναμη για να γίνει αυτό? Ναι, υπάρχει. Υπάρχει κυροζήνη, κυρίες και κύριοι, στο ρεζερβουάρ. Και η κυροζήνη στο ρεζερβουάρ ακούει στο όνομα Γιώργος Παύλα Τζόρτζης Ιωάννου. Το χρυσό αγόρι της αθλητικής δημοσιογραφίας. Ο άνθρωπος που περνάει τα μαθήματα για πτυχίο στο ΠΑΠΗ, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο του Πειραιά, το ένα μετά το άλλο. Μαζεύτηκαν καθηγητές και καθηγήτριες του Πανεπιστημίου και έκαναν συμβούλιο για να εξετάσουν αυτή την περίπτωση. Οι μισοί μίλησαν για ασύλληπτη ιδιοφυΐα. Οι άλλοι μισοί σκέφτηκαν να τον προτείνουν για τον Νόμπελ πληροφορικής. Κάπου εκεί οφείλω να το ομολογήσω, ζητήθηκε και η γνώμη η δική μου. Μου λένε, τι λέτε κύριε Χελάκη, μπορεί να προταθεί για Νόμπελ πληροφορικής ο νέος αυτός? Και αμέσως του έκαναν ένα τεστ, τον έβαλαν να λύσει μια διαίρεση με διψήφιο διαιρέτη. Γι' αυτό δεν ήρθε χθες, προσπαθούσε ένα 24ωρο να τη λύσει. Κατέστρεψε 8 στυλό και 12 κομπιούτερ. Και αυτή η μικρή λεπτομέρεια του στήχησε την πρόταση για Νόμπελ πληροφορικής. Και επειδή κατά το διλεγόμενον προσπαθώντας να λύσει αυτή τη διαίρεση τα έκανε σκατά, τώρα προτάθηκε για τον Νόμπελ της χημίας. Γιοργάρα γίγαντα, Γιοργάρα. Πολιτισμένα, ήρεμα, χώρισαν οι δρόμοι του Εργίνα Ταμάν με τον Παναθηναϊκό και τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Τώρα είναι ανοιχτός ο δρόμος για να έρθει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Το πρόβλημα δεν είναι τα ποσά. Νομίζω ότι με ένα ποσό εκεί σκάρτα 5 εκατομμύρια το χρόνο. Κοιτάξτε πώς το λέω, λες και πρόκειται για 5 ροδακάρες. Σκάρτα 5 εκατομμύρια το χρόνο. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς έρχεται να δουλέψει στο Παναθηναϊκό. Λοιπόν, σύμφωνα όμως με πληροφορίες που έρχονται από την πλευρά του Γιώργου Κογκαλίδη, διότι δεν μπορώ να σφετερίζω με τις πληροφορίες των άλλων, ένα θέμα υπάρχει ανάμεσα σε άλλα, αλλά ένα θέμα υπάρχει ανοιχτό. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς δεν βλέπει με καλό μάτι την παραμονή του Κέντρικ Νάν στην ομάδα. Και αυτό διότι θέλει μια ομάδα όπου πάνω απ' όλους να είναι αυτός και όχι οι εγωισμοί σπουδαίων πράγματι παικτών. Δεν ξέρω πώς μπορεί να λυθεί αυτός ο γόρδιος δεσμός.

Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που γίνονται ήρωες, που γίνονται μεγάλοι αστέρες στα 20, στα 21 και στα 22. Και υπάρχουν και ποδοσφαιριστές που τους μαθαίνουμε στα 40, παρακαλώ, στα 40 τους. Τέτοιος είναι ο Βοζίνια. Μια πολύ ωραία ιστορία, ο 40χρονος τερματοφύλακας της ομάδας του Πράσινου Ακρωτηρίου, ο οποίος ήταν ήρωας. Έτσι, ήταν πραγματικός ήρωας στο παιχνίδι με την Ισπανία. Του σταμάτησε όλους, και τον Γιαμάλ που μπήκε στο τέλος, και τον Μερίνο που του σούταρε, και τον Φεράν Τόρες. Όλους του σταμάτησε και ήρθε αυτό το απίθανο 0-0 της Ισπανίας με το Πράσινο Ακρωτήρι. Βοζίνια, αυτό είναι το πραγματικό του όνομα του 40χρονου τερματοφύλακα? Όχι. Το πραγματικό του όνομα είναι Ζωσιμάρ, και το είχαν δώσει οι γονείς του, διότι ήταν λάτρης του Ζωσιμάρ, του μεγάλου αστέρα του παρελθόντος της εθνικής ομάδας της Βραζιλίας. Το παιδί αυτό, που είναι τώρα 40 ετών, έτσι, ο Βοζίνια, μεγάλωσε με τον παππού και τη γιαγιά, γιατί οι γονείς του έτρεχαν να εξασφαλίσουν το μεροκάματο στο Πράσινο Ακρωτήρι. Και μάλιστα ένα παιδί που μικρό το κορόιδευαν, το έδερναν, το κακοποιούσαν, και αυτό έβαζε στόχο, άμα μεγαλώσει, να τους αποδείξει ότι έχει αξία. Και το όνομα Βοζίνια δεν είναι το κανονικό του, είναι παρατσούκλι, και του το βάλανε για να τον ξεχωρίσουν, διότι τον έλεγαν Ζωσιμάρ, και υπήρχε εκεί που έπεσε μπάλα ο γιος του Ζωσιμάρ. Για να τον ξεχωρίσουν λοιπόν, τον έβγαλαν Βοζίνια, που σημαίνει το παιδί του παππού και της γιαγιάς. Ο τερματοφύλακας αυτός έπαιξε σε πολλά μικρά πρωταθλήματα, όπως για παράδειγμα στην Αγγόλα, στη Μολδαβία, στην Κύπρο, και έκανε ένα όνομα παίζοντας στην Τσάβες στην Πορτογαλία. Τίποτα το ιδιαίτερο δηλαδή. Όμως από τις ημέρες αυτές το όνομά του φιγουράρει σε όλα τα πρακτορία των ειδήσεων, σε όλες τις εφημερίδες, σε όλα τα site, διότι σε ηλικία 40 ετών ως αρχηγός στο Πράσινο Ακρωτήρι κατάφερε να σταματήσει την επιθετική μηχανή της Ισπανίας. Ο Βοζίνια λοιπόν γράφει τη δική του ιστορία, και αν θέλετε την άποψή μου, μέχρι τώρα στο Μουντιάλ το μεγαλύτερο όνομα, το μεγαλύτερο όνομα σε όλα όσα έχουμε δει μέχρι τώρα, είναι του 40χρονου τερματοφύλακα από το Πράσινο Ακρωτήρι.

Με ένα ωραίο βίντεο αποχαιρέτησε τους φίλους του Ολυμπιακού, Άλεκ Πίτερς. Θα πάει τελικά να παίξει στην Ολύμπια Μιλάνο, στην Αρμάνη. Θα πάει για να γίνει πρωταγωνιστής, γιατί πρωταγωνιστής μέχρι τώρα δεν υπήρξε στον Ολυμπιακό. Ήταν ένας ρολίστας, αν και τη χρονιά που έλειπε ο Βεζένκοφ στο NBA την έδειξε την πραγματική του κλάση, όπως την έδειξε και φέτος. Ήταν από τους καλύτερους, αν όχι ο πολυτιμότερος παίκτης του Ολυμπιακού στο Final Four. Ο κόσμος τον λάτρεψε, φεύγει αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και θα είναι πάντοτε εδώ. Έχει επιχείρηση στον Πειραιά. Τον περιμένουμε να ξαναγυρίσει. Ένας κύριος στα παρκέ. Έτσι. Και βάζω τη συμπεριφορά του σε αντιδιαστολή με τη συμπεριφορά πολλών άλλων, ακόμα και συμπαικτών του, όπως ο ανεκδίκητος Τάιρικ Τζόουνς.

Μια σπουδαία μεταγραφή ανακοίνωσε η ΕΦΕΣ, παίρνοντας για 3 χρόνια τον Ντάριο Σάριτς, ο οποίος άφησε πίσω του το NBA, έπαιξε εκεί σε Sixers, σε Timberwolves, σε Thunder, σε Warriors, σε Nuggets, σε Kings, και επιστρέφει ο Κροάτης, έτσι, για να παίξει με την ΕΦΕΣ. Μια καλή μεταγραφή, και κρατήστε και αυτό, ο πιθανότερος προπονητής της ΕΦΕΣ τη νέα χρονιά θα είναι ο άνθρωπος που την έχει οδηγήσει σε back-to-back τίτλους, δηλαδή ο Εργκίν Αταμάν.

σας είπα για τις επεμβάσεις του Βοζίνια, έτσι, ήταν εντυπωσιακές, ήταν πάρα πολύ καλές. Αυτός κράτησε το 0 στο παιχνίδι με την Ισπανία και ήταν ο MVP στο πράσινο ακροτήρι. Αλλά το ίδιο μπορούμε να πούμε και για τον Αλ Οβαΐς, ο οποίος σταμάτησε την Ουρουγάη στο παιχνίδι με την Σαουδική Αραβία και απέτρεψε την ανατροπή, και αυτός ήταν εξαιρετικός. Νομίζω ότι αυτοί οι δύο τερματοφύλακες, καλά ο Βοζίνια σίγουρα και λόγω της ιστορίας του, είναι οι μεγάλοι πρωταγωνιστές μέχρι στιγμής σε αυτό το Μουντιάλ. Όλα αυτά και άλλα πολλά, καλοί μου φίλοι, μπορούμε να τα συζητήσουμε στο γνωστό αριθμό του Viber, στο 6939-943-943. Να επαναλάβω, 6939-943-943. Ο φίλος μου ο Τζιμ, ακούγοντας αυτό που είπα για ο Μπράντοβιτς και Ναν, μου έχει στείλει δημοσιεύσεις που λένε ο Μπράντοβιτς, ανοίγουν εισαγωγικά, ο Ναν είναι ο καλύτερος παίκτης της Ευρωλίγκας και Ναν με ήθελε η Παρτιζάν, αλλά επέλεξα τον Παναθηναϊκό γιατί. Οκ. Παιδιά, εσείς λέτε αυτά και πράγματι αυτά υπάρχουν, αλλά εγώ σας λέω αυτό που ξέρω, αυτό που έμαθα. Εντάξει.

Πάντως αυτό που είδαμε στο παιχνίδι της Ισπανίας με το πράσινο ακροτήρι είναι από αυτά που δεν βλέπουμε συχνά. Το Πούλμαν που βάλει το πράσινο ακροτήρι μπροστά από το τέρμα του για να κατορθώσει να πάρει την ισοπαλία. Έτσι, 74% κατοχή είχαν οι Ισπανοί. Αλλά προσέξτε τώρα, έτσι, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, η ομάδα από το Κάπο Βέρντε, έτσι, έκανε ένα φάουλ όλο και όλο. Ένα φάουλ στο πρώτο ημίχρονο. Έτσι, γενικά στο παιχνίδι αυτό είναι τα λιγότερα φάουλ σε αγώνα Μουντιάλ μετά από το 1966, όταν άρχισαν να συγκεντρώνονται και να αναλύονται αυτά τα δεδομένα. Οι Ισπανοί είχαν 27 τελικές, έτσι, και, αλλά μεγάλες ευκαιρίες είχαν 2. Την ίδια ώρα ο τερματοφύλακας του πράσινου ακροτηρίου, ο Βοζίνια, πραγματοποίησε φοβερή εμφάνιση έχοντας 7 αποκρούσεις. Έτσι, εντυπωσιακό. Ωραίο ήταν και το παιχνίδι ανάμεσα στο Ιράν και την Νέα Ζηλανδία που έληξε τελικά 2-2, διότι οι Ιρανοί κατόρθωναν να απαντούν στα γκολ που έβαζαν οι Νέοι Ζηλανδοί. Αλλά νομίζω ότι το βασικό στοιχείο είναι η ταλαιπωρία του Μεχτή Ταρέμι, τον οποίο τον κράτησαν στο αεροδρόμιο οι Αμερικανοί. Μιλάμε για τραγικές καταστάσεις που αμαυρώνουν το Μουντιάλ, έτσι, και που δείχνουν ότι δεν υπάρχει FIFA, δεν υπάρχει fair play, δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει μόνο ο νόμος του ισχυρού που λέει αυτός μου κάνει, αυτός δεν μου κάνει. Αυτόν τον θέλω να περάσει, αυτόν δεν τον θέλω να περάσει. Αυτόν που πέρασε δεν θέλω να σας τον στείλω πίσω, τον κρατάω εδώ και του κάνω ανακρίσεις και τους άλλους μπορώ και τους διώχνω. Αυτή είναι η κατάσταση με αυτό το Μουντιάλ. Είναι ένα Μουντιάλ το οποίο δεν το διοργανώνει η FIFA και ο Gianni Infantino, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, το διοργανώνει προσωπικά ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ. Τον οποίο η Ρίστο Εμπαρόδο τον βράβευσε με το βραβείο ειρήνης ο Gianni Infantino, ο πρόεδρος της FIFA, για να του δώσει θάρρος να ξεκινήσει τον πόλεμο με το Ιράν.

Ο φίλος μου ο Παναγιώτης μου λέει: καλημέρα κότσου, μας είπες για τον Αν, για τον Γιαννακόπουλο, έμαθες αν θα είναι με τον Ομπράντοβιτς? Ο Ομπράντοβιτς θα είναι προπονητής ή απόλυτο αφεντικό με άλλον προπονητή? Δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς θες να μου πεις, φίλε. Τι εννοείς, ότι ο Γιαννακόπουλος σκέφτεται να πουλήσει? Σε ρωτάω έτσι γιατί έχει ακουστεί και αυτό, έτσι, ότι σκέφτεται να πουλήσει και ότι έχει βρει στην χειρότερη εντός εισαγωγικών περίπτωση συμπαίκτη. Έτσι. Τώρα, αν θα κάνει ο Μπράντοβιτς το αφεντικό και θα είναι προπονητής άλλος, αυτό είναι ένα τραβηγμένο σενάριο. Εγώ λέω τι έχω μάθει. Μέχρι εκεί το πάω. Όλα τα άλλα από εκεί και πέρα είναι, πώς να σας το πω, είναι στην θολή σφαίρα της φημολογίας.

Σήμερα τα ξημερώματα δηλαδή, στις 4 η ώρα ρίχνεται στη μάχη του παγκοσμίου κυπέλου και η παγκόσμια πρωταθλήτρια η Αργεντινή που αντιμετωπίζει την Αλγερία και τα ΜΜΕ από την Αργεντινή μας λένε ότι ο Λιονέλ Σκαλόνι διαπίστωσε πως έχει ξεπεράσει τελείως το πρόβλημα που είχε με τις ενοχλήσεις ο Λιονέλ Μέση και θα βρίσκεται στο αρχικό σχήμα. Θα μου πείτε είναι αντίπαλος η Αλγερία για να βγάλουμε συμπεράσματα. Καλά. Ούτε το πράσινο ακροτήρι ήταν αντίπαλος για την Ισπανία, αλλά είδαμε τι έγινε. Έτσι. Να πω ότι και αυτή την εβδομάδα σας στέλνουμε στα Τερτύπια. Τερτύπια Live, μια υπέροχη ταβέρνα με πολύ ωραίο χώρο εξωτερικό. Τα Τατοίου 56 στη Μεταμόρφωση. Πάτε εσείς και οι φίλοι σας, μια πεντατραμελής παρέα. Τρώτε, πίνετε, κάνετε το λογαριασμό μέχρι 100 ευρώ. Περνάτε καλά και σηκώνεστε και φεύγετε. Δεν κάνουμε εμείς κάποιο διαγωνισμό. Εμείς κάνουμε κλήρωση ανάμεσα στους τυχερούς και στέλνετε το μήνυμά σας στο 6939-943-943 γράφοντας τη λέξη Τερτύπια και το ονοματεπώνυμό σας. Η κλήρωση, δύο κλήρωσεις θα γίνουν. Για το τραπέζι της Παρασκευής το βράδυ θα γίνει κλήρωση την Παρασκευή το πρωί στην εκπομπή του Ευάγγελου Μίχου και για το τραπέζι της Κυριακής το μεσημέρι θα γίνει κλήρωση στη δική μου εκπομπή. Όμως έχουμε μεγάλο δώρο, μεγάλο δώρο. Τρεις ημέρες με δύο διανυκτερεύσεις στον παραδοσιακό κυκλαδίτικο, στο παραδοσιακό κυκλαδίτικο Όστρια στη Σύφνο με υπέροχη θέα στον Πλατήγιαλο στο νησί του Τσελεμεντέ, θα έχει και φαγητό. Συμμετέχετε στο Viber του σταθμού στο 6939-943-943 γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Σύφνος. Η κλήρωση θα γίνει την Πέμπτη, όχι αυτή την Πέμπτη, μεθαύριο, την άλλη Πέμπτη, 9 με 10 το πρωί, στην εκπομπή Ελλάδα σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Πολλά πράγματα σας δίνουμε, πολλά πράγματα. Αξιοποιήστε μας, εκμεταλλευτείτε μας.

Κωστίνια, θα το ξέρετε από χθες, ανακοινώθηκε από την Brighton. Θα προσφέρει εκεί τις υπηρεσίες του ως δεξί μπακ. Τώρα, από ό,τι φαίνεται, ο Ολυμπιακός παίρνει 12,6 εκατομμύρια ευρώ και ποσοστό μεταπόλησης 20%. Έτσι, αν ο ποδοσφαιριστής πάρει μεταγραφή, και η Ρίο Άβε, από την οποία πήρε ο Ολυμπιακός τον παίκτη, διατηρεί ποσοστό 30% στα δικαιώματα του παίκτη, γεγονός που επηρεάζει τον τελικό διαμοιρασμό των εσόδων από τη μεταγραφή. Λοιπόν, στο σημείο αυτό θα κάνουμε μικρή διακοπή και θα επανέλθουμε. Μην κουνηθεί κανείς.

0: 943 Intervet Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας, Μαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
2: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική, δεν μας λένε τυχαία, η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με ποντσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Για δράση είσαι έτοιμος. Με Armyland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Armyland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Armyland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
7: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Μας βρείτε στα γλυκά νερά Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
8: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
9: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
10: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: 943 Intervet Sports.
11: Η ώρα είναι 12:30.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Η Συμφωνία ΗΠΑ Ιράν έχει ήδη υπογραφεί ηλεκτρονικά, ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Η Ταχυράν φέρεται να προτίθεται να επιβάλλει ορισμένες χρεώσεις για τη διέλευση από τα στενά του ορμούς, ενώ ο Τραμπ υποστηρίζει ότι η περιοχή θα ανοίξει πλήρως χωρίς διόδια. Με προβλήματα η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο νέο πρόγραμμα Ανακοινίζω 2026. Υπάρχει τυρί και φάκα, είπε ο γραμματέας ενημέρωσης της Πομιδά Μάνος Κρανίδης, μιλώντας στην εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα, τονίζοντας ότι η επιδότηση είναι μέχρι 300 ευρώ το μέτρο και από εκεί και πάνω χρειάζεται να βάλει ο καθένας δικά του χρήματα. Μία 55χρονη νοσηλεύτρια χάσε τη ζωή της από ανακοπή στο νοσοκομείο του Ναυπλίου, λίγα λεπτά αφού

0: και με πνευμονολογικό πρόβλημα. Στον καιρό, έθριο σήμερα ο καιρό στη χώρα, ανεμίως 5 μποφόρ στο νότιο Αιγαίο. Στην Αττική συγκεκριμένα ηλιοφάνεια. Σήμερα η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 31 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στη 1:30.
1: 943 Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.

0: Είχα που λες πάνω προνάρα μια συζήτηση μέσα με τον, δηλαδή όχι εγώ, ο Δήμος είχε μια συζήτηση μέσα με τον Τζόρτζη τον Ιωάννου και του ζητούσε ο Δήμος να εξηγήσει ο Τζόρτζης γιατί έχει τέτοια πέραση στη γυναίκα. Και τι απαντάει, έχει ναι το ξέρω, και τι απαντάει ο Τζόρτζης. Λέει κύριε Δήμο, με βλέπουν οι γυναίκες σαν λιχουδιά. Όχι, εδώ είναι, άμα λέω ψέματα, εγώ ξέρεις με φιλαλίδες ότι λέω με στοιχεία. Είπα ψέματα.
1: Όχι, όχι.
0: Α, είναι... αυτό.
1: Αλλά να πει λίγο διακριτικότητα. Εντάξει, είμαι σαλουκούμι, το καταλαβαίνω.
0: Το κυρατούκλι.
1: Είπα.
0: Ορίστε, τα βλέπετε. Μην νομίζετε ότι τα βγάζουμε από το κεφάλι μας το χάμα. Λέει ο φίλος μου ο Μάνος, καλησπέρα, ήταν ακότσιλάκι, ρακί και κρασί παραγωγής από Κρήτη. Ελπίζω να πίνετε γιατί θα φέρω στο σταθμό μέσα στο Σαββατοκύριακο για εσένα, τον Κογκαλίδη, τον Ευάγγελο Μίχο και φυσικά το μοντέλο του σταθμού, τον Τζόρτζη Ιωάννου. Ευχαριστούμε πολύ, Μάνο. Φέρε να πιούμε. Έλα, έλα να το δεις, το λέει αυτό. Ωστε. Πιστεύω μήπως έχει τίποτα καμιά αδερφή ανήπαντρη και θέλει να σου τη δώσει. Δεν ξέρω, αυτό σκέφτομαι τώρα. Και ξέρετε πως αλλάζουν οι εποχές, έτσι. Κάποτε η μεγαλύτερη φίρμα στο θέμα γυναίκα εδώ πέρα ήταν ο Κώστας ο Σαμοθράκης. Γνωστά αυτά. Και τώρα κινδυνεύει να χάσει την πρωτοκαθεδρία. Ποιος? Ο Κώστας ο Σαμοθράκης από τον Τζόρτζη τον Ιωάννου. Κώστα, καλό μεσημέρι.
2: Γεια σου ρε Γεωργή, καλό μεσημέρι. Εμένα σε άλλοι κουβιές με βλέπουν οι νοσηλεύτριες του Αττικού πάντως.
0: Πού είσαι τώρα Κώστα?
2: Τώρα σπίτι.
0: Δεν χρειάζεται να πας.
2: Ναι, αύριο 10 η ώρα θα πάω να μου κάνουν μια ενδοφλέβεια. Ήθελα να σε ενημερώσω, αλλά τέλος πάντων δεν πρέπει να τα λέμε στον αέρα, αλλά για να ξέρεις.
0: Για πες Κωστή.
2: Γιατί... το πρόβλημα παραμένει.
0: Θα γίνει μια ενδοφλέβεια δηλαδή, με την οποία υπολογίζουν οι γιατροί ότι θα...
2: Θα περάσει αμέσως, ενώ τώρα με τα χάπια της κορτιζόνης δεν περνάει.
0: Εύχομαι να πάνε καλά όλα αύριο, Κώστα. Και βεβαίως ξέρω ότι καμιά φορά παρατείνεις την παραμονή σου στο Αττικό, όχι γιατί υπάρχει λόγος ιατρικός, αλλά διότι πρέπει να σε δουν όλες οι κοπέλες που σε θαυμάζουν.
2: Ευτυχώς έχουμε Δημήτρη Κίτσιο. Αυτό σου λέω μόνο.
0: Βεβαίως και τον έχουμε ευχαριστήσει πολλές φορές. Να είναι καλά ο άνθρωπος.
2: Λοιπόν.
0: Για πάμε στα του ρεπορτάζ. Έρχεται αύριο ο Μαφαίο, γιατί άλλον εγώ δεν βλέπω να έρχεται. Και στο λέω έτσι με βάση την αίσθηση που έχω.
2: Και καλά το βλέπεις, θα έλεγα. Φαίνεται ότι στον Ολυμπιακό, όχι δεν βιάζονται, για να το πω, αλλά κοίταξαν, περιμένουν απαντήσεις. Δηλαδή και από το Ρόκα περιμένουν
0: το εξτρέμ, απαντήσεις.
2: Ναι. Και από το Μαρμόλ, που φαίνεται να δυσκολεύει πάρα πολύ αυτή η περίπτωση. Αλλά και από τον Νουακαντού. Κλινιδοποιήσει την Λοριάνα που τη ξέρω ο Ολυμπιακός.

0: και απαντήστε μας εδώ και τώρα να ξέρουμε, γιατί όπως είναι γνωστό για αυτόν τον 27χρονο Γάλλο, ο πρόεδρος έχει πει ότι δεν πωλείται. Βέβαια το δεν πωλείται όταν θα έρθει πες στο τραπέζι τα λεφτά, ναι, αλλάζουν πολλά και το ξέρουμε αυτό, έτσι. Γενικά ο Ολυμπιακός αυτές τις μέρες περιμένει 2-3 απαντήσεις από παίκτες τους οποίους έχει στοχεύσει. Και αυτός ο Σουηδός, ο Σμαϊλόβιτς, είναι καλή περίπτωση που έχει γράψει ο πρωταθλητής από χθες.
1: Τι είναι αυτός, τι θέση παίζει?
0: Είναι στόπερ, δεξιοπόδαρος, 22 χρονών, παίζει στη Σάντεψη από την Νορβηγική και φαίνεται να είναι μια καλή περίπτωση που κυνηγάει ο Ολυμπιακός. Αλλά και γι' αυτόν υπάρχουν 2-3 προτάσεις από ομάδες του εξωτερικού. Δηλαδή δεν είναι τόσο απλή και αυτή η περίπτωση. Ναι. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή σε καλύτερο δρόμο από όλες φαίνεται να είναι του Κατσελιόρη, του Ιταλού Εξτρέμ της Λάτσιο. Τουλάχιστον αυτό φαίνεται. Έχουν προχωρημένες επαφές και ο παίκτης θέλει να έρθει στον Ολυμπιακό. Καλή περίπτωση εννοείται. Αλλά τώρα από το τι θέλει ο Κατσελιόρη, τι θέλει η Λάτσιο και τι δίνει ο Ολυμπιακός, όλα αυτά τα βάζουμε στο καζάνι και βλέπουμε τι θα γίνει.
1: Μάλιστα. Πάντως ο Ολυμπιακός, με συγχωρείτε, θα πάει για δύο εξτρέμετρους, όπως μας τα λες, έτσι δεν είναι?
0: Θα το δούμε. Αυτό γιατί μην ξεχνάμε ότι έχει επιστρέψει και ο Φορτούνης. Ύστερα, τώρα για να λέμε και την αλήθεια, τον Μποντένις ο Ολυμπιακός, έστω και αν είναι μια περίπτωση με τις γνωστές δυσκολίες, θα τον περιμένει. Βέβαια δεν τον περιμένει μέχρι τον Αύγουστο όπως έγινε πέρσι, γιατί η ζημιά εκεί έγινε. Ότι έκλεισε τέλος Αυγούστου ο Ποντένσε, δεν έκανε προετοιμασία και την πλήρωσε. Το πλήρωσε αυτό, γιατί είδαμε τις τραυματισμούς έβγαλε και μια δύσκολη χρονιά. Όταν ένας ποδοσφαιριστής, Γιώργη, δεν παίρνει μέρος στην προετοιμασία, δεν ενσωματώνεται με την ομάδα, τα προβλήματα θα είναι αναπόφευκτα, θα βγουν στην πορεία. Και είδαμε τι έγινε με τον Ποντένσε. Υπάρχουν, Γιώργο, πολλά ερωτηματικά. Υπάρχει Ποντένση, υπάρχει Γιαννούλης, υπάρχει Τσιμίκας, υπάρχει Ταρέμι. Είναι τόσα ερωτηματικά. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να απαντήσω σε κανένα από αυτά, για τον απλούστατο λόγο ότι και κανείς από τον Ολυμπιακό δεν ξέρει να απαντήσει τι εξέλιξη μπορεί να έχουν αυτά τα θέματα. Ακόμα και αυτό του Γιαννούλη που μέχρι πριν λίγες μέρες έδειχνε να έχει τελειώσει. Έτσι. Αλλά ούτε ο ΠΑΟΚ φαίνεται μπορεί να δώσει τα λεφτά που θέλει η ομάδα του, η Άουσπουργκ, ένα Ολυμπιακό θα έδινε. Και δεν ξέρω τι θα μετρήσει τελικά και στον παίκτη και στην ομάδα. Γι' αυτό το αφήνω. Είναι όλα ανοιχτά αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Όπως ανοιχτό είναι και άλλο ένα θέμα. Τώρα θα τρελάρουμε τον κόσμο με τα ονόματα, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα και δεν...
1: Ναι, το πούμε. Ναι, λέω να πούμε.
0: Με τον Μαρμόλ δυσκολέψει η κατάσταση, που όπως φαίνεται ότι έχουν μπει πολλές ομάδες, η Φέγερον και άλλες ομάδες, και είναι εξαιρετική περίπτωση ο Μαρμόλ, γιατί είναι 24 χρονών Γιώργο και είναι ελεύθερος από την Las Palmas, έτσι. Δηλαδή είναι περίπτωση, αυτό είναι περίπτωση. Αν δεν τσουλήσει, να το πω έτσι λαϊκά, αυτή η περίπτωση, ο Ολυμπιακός θα κοιτάξει στον Κάρμο. Γιατί είναι ένας παίκτης που το ξέρει με τη Λίμπαρ, το θέλει, αλλά βέβαια με την προϋπόθεση πάντα ότι ο Κάρμο θα έχει αλλάξει μυαλά. Γιατί ο Κάρμο της δεύτερης περίοδου που ήρθε δεν μας κάνει, λέμε όχι. Ναι. Αν έχει αλλάξει το μυαλό του κάποια πράγματα, γιατί είδε και έπαθε, ας πούμε, έφυγε από τον Ολυμπιακό, πήγε στην Νότια, αν πήγε στην Οβιέδο, υποβιβάστηκε το ότι παίζει στο Ισπανικό πρωτάθλημα, αφήνει τον Ολυμπιακό και το Champions League να πάει στο Ισπανικό πρωτάθλημα με την τελευταία ομάδα. Δεν θεωρώ ότι είναι και η καλύτερη επιλογή.
1: Αφήνει την προοπτική του Champions League να πα να παίξει.
0: Ακριβώς. Και ο κάθε παίκτης το λειτουργεί στο μυαλό του όπως νομίζει αυτός. Ύστερα, ο Κάρμο έχει ένα πλεονέκτημα το οποίο το μετράει πολύ ο Μεντιλίμπαρ, το οποίο δεν το έχει κανείς από το στόπερ του Ολυμπιακού. Ο Πιρόλα δηλαδή που θεωρείται αυτή τη στιγμή πολύ σπουδαίο στόπερ και με εξαιρετική χρονιά φέτος, δεν έχει αυτό το να κατεβάζει την μπάλα και να αλλάζει το παιχνίδι όπως το κάνει ο Κάρμο. Ναι. Συν το ότι είναι και ένα ψηλό παιδί και βλέπουμε και με αυτόν τον Ισμαϊλοβίτς που ψάχνει ο Ολυμπιακός, είναι ψηλό παιδί, 1,92. Ψάχνει ο Ολυμπιακός να ψηλώσει και λογικό το βρίσκει, να ψηλώσει την ομάδα του.
1: Ναι, γιατί και ο Μαφέο, ο δεξής του μπακ τώρα δεν είναι ψηλός, είναι 1,73.
0: Ακριβώς. Ναι, εντάξει, τέλος πάντων είναι δεξί μπακ.
1: Ναι.
0: Αλλά η στόπερ που θέλει ο Ολυμπιακός και ο ένας αμυντικός χαφ, το εξάρι, θέλει να είναι ψηλή ο Μεντιλίμπαρ. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός είναι κοντή ομάδα. Και το είδαμε αυτό στα στημένα τη χρονιά που έφυγε και τα λοιπά. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι αύριο...
1: Γίνεται συζήτηση για back, γίνεται συζήτηση για extreme, δεν ναι. Για stopper, δεν γίνεται συζήτηση καθόλου για half.
0: Ναι, έχει συζήτηση και όχι μόνο για half, αλλά και για φόρο.
1: Ναι, και για φόρο.
0: Αυτή τη στιγμή, τις 29 του μήνα που είναι σκεντρή στο Ρέντι, μόνο ο Κλέιτον είναι αυτή τη στιγμή που θα δώσει το παρόν. Τι θα γίνει με τον Γιάρεμτσουκ, δεν ξέρουμε.
1: Θέλει να γυρίσει ο Γιάρεμτσουκ.
0: Τι να σου πω, μέχρι πριν από λίγο καιρό ήξερα ότι θέλει. Τώρα φαίνεται να το σκέφτεται, ας πούμε, γιατί να το σκέφτεται με τι έννοια, όχι ότι θέλει να γυρίσει στον Ολυμπιακό, αν θα είναι δεύτερος ή τρίτος.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Ο Ελκαμπί είναι ο ένας. Ο οποίος Ελκαμπί όμως μην ξεχνάμε, Γιώργη, ότι έτσι όπως είδα εγώ και το Μαρόκο προχθές, θα προχωρήσει στο
1: ναι.
0: Άρα θα καθυστερήσει να επιστρέψει. Στην προετοιμασία τι θα είναι. Σίγουρα θα πάρει και μια άδεια μετά 20 μέρες να ξεκουραστεί, γιατί ήταν φορτωμένος πολύ από το Κόπα Αφρικα και χρειάζεται ξεκούραση. Βέβαια το καλό είναι ότι δεν την έπαιξε στο πρώτο μάτς, δεν ξέρω τι θα γίνει στα άλλα. Καλό για μας βέβαια, κακό για αυτό, ναι, εννοείται, τέλος πάντων. Οπότε ο Ταρέμι και αυτός θα αποφασίσει, νομίζω ότι δεν θα μείνει ο Ταρέμι, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν τον είδα να σου πω την αλήθεια χθες, μου είπαν ότι είχε ένα δοκάρι.
1: Ναι, και εγώ δεν ήταν κακός, ήταν πολύ μαχητικός.
0: Δεν το είδα, γιατί γενικά δυσκολεύομαι για να βλέπω τα παιχνίδια όπως θέλω εγώ. Αλλά τέλος πάντων νομίζω ότι θα τους φέρει ομάδα ο Ταρέμι, έτσι. Τώρα το θα φέρει ομάδα μέχρι να έρθει μια πρόταση, έχει διαφορά, γιατί ακόμη και για τον Ορτέγκα, πούμε, ότι ο μάνατζερ του έχει βρει ομάδα από την Ιταλία, αλλά ακόμα πρόταση δεν έχει. Και επειδή συζητάμε όλο για παίκτες που πιθανόν να προσθεθούν στο ρόστερ, νέα πρόσωπα, μην ξεχνάμε ότι θα πρέπει να φύγουν και κάποιοι παίκτες. Και αυτή τη στιγμή έχει φύγει μόνο ο Κωστίνη που ανακοινώθηκε, όπως είχαμε πει, 15 του μήνα από την Μπράιντον, και κανένας άλλος.
1: Ναι.
0: Και ο Στόπερ, πώς το λέω, Καλογερόπουλος.
1: Ο Καλογερόπουλος πήγε στην Ιρεμβέργη.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτοί οι δύο. Λέω με την Λίμπαρ πάνω από 26-27 παίκτες δεν τους θέλει να δουλέψει. Και πολλούς λέω, αλλά τέλος πάντων, επειδή είναι και το Champions League, μπορεί να το δει λίγο διαφορετικά, γιατί είδα, ας πούμε, πέρυσι ότι είχε απουσίες και τα λοιπά.
1: Μάλιστα. Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά,
1: Ρε Γιώργη. Θα μιλήσουμε και πάλι. Ήταν ο Κώστας Αμαθράκης, τον ευχαριστούμε πολύ.

0: Ο φίλος μου ο Ιωσήφ λέει: από ό,τι κατάλαβα από το ρεπορτάζ του Σαμοθράκη, θα μας μουρλάνουν στη Σέντρα και φέτος. Αν ετοιμάζουν το Φορτούνι για Extreme, φέξε μου και γλίστησα. Κοίταξε, δεν ξέρω πού τον ετοιμάζει το Φορτούνι ο Μεντιλίμπαρ και αν τον ετοιμάζει. Θέλω να σου πω ότι στα τελευταία του παιχνίδια στον Ολυμπιακό και στον τελικό βεβαίως με τη Φιωρεντίνα, αν θυμάστε, ο Φορτούνι έπαιζε σε θέση δεξιού Extreme, συγκλίνοντα προ τα μέσα με αριστερό Extreme το Ποντένσε. Δεν έπαιζε Χαφ. Χαφ έπαιζε ο Τσικίνιο. Εγώ πιστεύω ότι στο βαθμό που θα τον αξιοποιήσει φέτος, γιατί εγώ δεν λέω, μάλλον υποστηρίζω πως στο μυαλό του Χουέσε Λουίς με τη Λίμπαρο Φορτούνης δεν έρχεται για βασικός. Εάν τον χρησιμοποιήσει, όσο τον χρησιμοποιήσει, πιστεύω ότι θα τον χρησιμοποιήσει αυτή τη θέση από δεξιά. Δεν τον υπολογίζει όμως για βασικό εξτρέμ. Γι' αυτό και λέω ότι ο Ολυμπιακός θα πάει για δύο εξτρέμ. Πάμε τώρα στον συνάδελφο και φίλο, τον Νίκο Μποζιανέλο, που μας περιμένει στη γραμμή. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Χαίρετε, χαίρετε. Πώς είμαστε?
0: Είμαστε καλά και σε ρωτάω τώρα, πρώτη ερώτηση. Okay, είμαι ο Μπράντοβιτς. Εσύ αν είσαι okay, είμαι ο Μπράντοβιτς, σου ζητάω ρεπορτάζ.
1: Εγώ, κοίταξε, μου άρεσε πάρα πολύ η φράση του πρώτα φίλου μου και μετά συναδέλφου Βασίλη Παπαθεοδόρου. Mm-hmm. Μου άρεσε πάρα πολύ γιατί πολιτική χρειά, δεν ξέρω την άκουσες.
0: Όχι, δεν άκουσα.
1: Ζοτς ή τάγκς. Πουλιά μου πήρε πολύ εύστοχη ατάκα, ομολογώ, δηλαδή έτσι είναι στο μυαλό. Κοίταξε το. Εγώ θα το πω. Τώρα που είναι φρέσκο, τώρα που δεν έχει κλείσει κανείς, δεν ξέρω αν θα πει. Ο Μπράντοβιτς μπορεί να μην πιστεί, μπορεί για χίλιους λόγους να μην τα βρούνε. Έτσι. Πολλά μπορεί. Για να είμαστε όμως ξεκάθαροι, δεν είναι εγγύηση επιτυχία ο Ζότς. Θα μου περάσει τα χρόνια, έχει 10 χρόνια που δεν ήταν ο Ζότς τότε και επίσης. Και το έχουμε νομίζω ξανασυζητήσει. Ευτυχώς που δεν υπήρχαν social media όταν υπήρχε ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό. Γιατί ενδεχομένως να τον είχαν φάει για να κόπουλε νωρίτερα. Έτσι. Με αυτά που ακούμε και με αυτά που βλέπουμε, και ειδικά, και το λέω με τα λόγου γνώσεως, με τη δολοφονία χαρακτήρα που επιδόθηκαν εις βάρος του Εγκίνα Ταμάν, περισσότερο οι Παναθηναϊκοί και από άλλους και από φίλους άλλων των ομάδων. Ειδικά φέτος. Άλλο η κριτική, άλλο η εμπάθεια. Επίσης πιο βελούδινο διαζύγιο δεν έχουμε ξαναδεί. Ναι, όντως ναι, ο Δημήτρης, ναι. Ο Γιαννακόπουλος τον εκτιμά, δηλαδή δεν έχει ξαναγίνει στα χρονικά τέτοια αποδέσμευση προπονητή, έτσι, τέτοιο διαζύγιο, δεν θυμάμαι.
0: Σωστό, σωστό.
1: Που να είναι και οι δύο εκεί και τα λοιπά. Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι μελλοντικά ο Αταμάν θα ξανάρθει από τα μέρη μας σε 10 χρόνια, καλά να είμαστε.
0: Ναι.
1: Αν δεν έρθει τώρα ο Μπράντοβιτς, θα το ξεκινήσω ανάποδα, που πας. Δηλαδή ο μοναδικός μπορείς να πάρεις, αλλά είναι και αυτός λίγο περίεργος προπονητικά, είναι ο Σκαριόλο. Ναι. Παράλληλα.
0: Ο Σκαριόλο, ναι, είναι μια λύση.
1: Είναι μια λύση. Αλλά δεν είναι εύκολο. Κοίταξε, ναι, αν είναι ο Μπράντοβιτς, θεωρώ έτσι και από όσα ψυχανεμίζομαι πολύ για τον Αντώνης Σαμαράς, από εκεί πέρα να δούμε και πώς θα φτιαχτεί το ρόστερ, έτσι, γιατί το οποίο δεν αρχίσει ήδη χτες, διαβάσαμε για το Σόρτς που πάει στη Βαλένθια.
0: Ναι, ναι.
1: Υπάρχουν, δεν ξέρουμε τι θα γίνει με το Grant. Καλά, για το Χουάντσο δεν τα όσοι γράφεται, νομίζω ότι είναι πιο πολύ το social media, δεν τα ακούω αυτά. Δεν νομίζω δηλαδή ότι ισχύει κάτι. Άλλωστε έχει καταπληκτικές σχέσεις με τη διοίκηση. Από εκεί και πέρα, επόμενη μέρα θα φανεί σίγουρα και από τις μεταγραφές, Γιώργο μου.
0: Ναι.
1: Και θα φανεί ποιος αποφασίζει για τις μεταγραφές. Βεβαίως, είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι στο Παναθηναϊκό έχουν κάνει ήδη μία πρώτη, αν θες, δηλαδή δεν μπορούμε να περιμένουμε να φτάσει Ιούλιος. Έχουν κάνει ήδη μία πρώτη να δούμε ποιοι είναι ελεύθεροι, ποιοι από εδώ. Πώς και ο Ολυμπιακός, έτσι, πήγαν.
0: Ναι, ναι.
1: Τελειώσει η Ευρωλίγκα, το Μακιντάιρ και τα λοιπά. Το ερώτημα είναι όμως πάντα, ποιος αποφασίσει. Αν έρθει ο Ζότς, μιλάμε για τελείως διαφορετική, να το πει. Δηλαδή, περισσότεροι Σέρβοι, ας πούμε.
0: Για να πάμε λίγο στο Μουντιάλ, να μου πεις αν είδες το παιχνίδι της Ισπανίας.
1: Εγώ έλεγα να με πάω στον ΠΑΟΚ.
0: Όχι. Σε πάω στο Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Είδες Ισπανία Καπο Βέρντε.
1: Επειδή ο Μποζιονέλος ανακαλύπτει αυτά, sorry που παίρνει αυτό το λόγο.
0: Έτσι είναι. Και υπάρχουν στο Μουντιάλ εμπιστευτικό στο βιβλίο σου, μπορεί ο καθένας να πάει να το πάρει. Είναι πολύ επικίνδυνο.
1: Στο βιβλίο μπορείτε να επισκέπτεστε είτε τα social media mbozionelos.gr, το Μουντιάλ εμπιστευτικό, είτε το site μου mbozionelos.gr που ανεβάζω στατιστικά. Είδα και έπαθα το πρωί, λέω αποκλείεται να έχει ξαναγίνει αυτό. Ναι. 4 ισοπαλίες την ίδια μέρα.
0: Ναι.
1: Είναι, είχε γίνει το 1958, 15 Ιουνίου.
0: Είχε γίνει. Μάλιστα,
1: και πολύ πιο εντυπωσιακό, θέλω να σου πω, ήταν περισσότερο τα υπόλοιπα παιχνίδια παρά η Ισπανία. Η Ισπανία αυτό το πράγμα κουράσει, κάποια στιγμή δεν τιμωρήσει. Και τη τιμώρησε τώρα μια ομάδα η οποία το μόνο που ξέρει να μείνεται. Θύμισε πολύ Ελλάδα αυτό, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή ο Βοζίνια δεν σου θύμισε λίγο Νικοπολίδη, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι ο τερματοφύλακας με τις περισσότερες αποκρούσεις σε αγώνα Μουντιάλ άνω των 40 ετών, μαζί με τον Τζοφ και τον Σίλτον, φίλε. Δεν το έχουν ξανακάνει άλλοι 40. Και αυτό λέει πολλά. Βέβαια, οφείλουμε να πούμε ότι δεν σημαίνει ότι στο πρώτο μάθημα να τα κάνει μούτι, μην πω καμιά άλλη λέξη, ότι δεν θα πας καλά ή δεν θα πας στο Μουντιάλ.
0: Όχι, βέβαια. Θυμόμαστε
1: και το 22, η Αργεντινή μετά στη Σαουδική Αραβία γελάγαμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τι πράγματα ήταν αυτά. Ναι. Σοβαρέθηκε την πορεία, πήρε και τα πεναλτάκια, να μην ξεχνιόμαστε. Επίσης, τα καλά μάθηρες γίνονται όταν κοιμόμαστε, έτσι.
0: Ναι, ρε γάμο το, ναι.
1: Κάτι πεντάρες τώρα το Ιράν, ήθελα πολύ να το δω τέτοια ώρα και η Αργεντινή απόψε. 4 ώρα μας την έχουν βάλει.
0: Πώς θα το δεις τώρα αυτό, ρε γάμο το.
1: Πώς θα το, κάποιοι θα βάλουν ρολό, πώς το λένε, ρολόι. Εμείς είμαστε μια ηλικία. Μέχρι στιγμής έχει ωραία παιχνιδάκια.
0: Ναι, ναι.
1: Τα μισά είναι ωραία, έτσι από ό,τι βλέπεις και έχω highlight, τα άλλα μισά όχι τόσο. Και επίσης, αν δεν είναι ωραίο το ματ, δηλαδή και χτες το Ουρουγουάη, Σαουδική Αραβία, ήταν ωραίο τακτικά. Ο Δόνης πήρε άριστα, δηλαδή για σαν του μάγκα.
0: Και μπράβο του, και μπράβο του.
1: Και δεν έβαλε ο άλλος, να πούμε, ο Μυρωδιάς, να πούμε, ο Μπιέλτσα, που τον έχουμε υπερεκτιμήσει. Πάλι τον Μπελίστη να βάλει και ένα γκολ, να τον πουλήσει.
0: Αφού το έχει τον γκολ.
1: Τον κρατά στον μπάγκο, δηλαδή.
0: Το έχει τον γκολ ο παίχτουρας.
1: Μα δεν ήθελε να δει ένα Μπελίστη να πάρει την μπάλα και να τη στείλει την Αμερική στον Καναδά που παίζανε εκεί πέρα, να το χαρεί. Τον Μπελίστη, να γίνει λίγο viral.
0: Το δίκιο σου.
1: Και αρκετά. Όχι κουραστικό, ρε παιδί μου, αλλά αυτό το Βέλγιο. Δηλαδή, ρε κότσο Γιώργο Χελάκη, εσύ με αυτή τη γενιά την προηγούμενη και με αυτή δεν θα έχει πάει καλύτερα με το Βέλγιο.
0: Έλα,
1: σοβαρή να
0: μας. Παιχταράδες και το Βέλγιο. Και τώρα, λιγότερο ίσως τώρα γιατί ορισμένοι είναι εξεθυμασμένοι. Αλλά έχει παιχταράδες και δεν έκανε μια τρύπα στο νερό.
1: Και αντί να βάλει ο άλλος το Λουκάκο στο ημίχρονο, να πούμε, πετάγεται το πράσινο μήλι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Η φάση είναι, το έχει σημειώσει δραστηριστικά, ότι ο Λουκάκο, αν βάλει άλλο ένα, ξεπερνάει το Βίλμοντ.
0: Ναι,
1: έχει βάλει πέντε σε Μουντιάλο Βίλμοντ και έχει βάλει πέντε Λουκάκο. Και επειδή ο Λουκάκο είναι γνωστό γκαντέμι, ρε φίλε, μόλις το βλέπω, λέω μέσα μου, κοίτα που θα χρεωθεί αυτόν τον γκολ.
0: Ναι, ναι. Και ήταν αυτόν τον γκολ.
1: Ήταν καλή ομάδα η Αιγυπτό, πολύ καλοδουλεμένη με τον παλιό μα νόριμο, πολύ καλοδουλεμένη.
0: Ναι.
1: Γενικώ οι ευρωπαϊκέ ομάδε μέχρι στιγμή δηλαδή τι έχουν. Έχει νικήσει η Σουηδία την Τινησία που μάλλον δεν βλέπει, τα άλλαξε η Ευρωπονητή.
0: Ναι, ναι,
1: η Σκωτία την Αϊτή και η Γερμανία τον Κουρασάου. Δηλαδή νίκη, νίκη Ευρωπαία.
0: Δεν υπάρχει.
1: Χείρη, δεν έχουμε δει.
0: Δεν υπάρχει, όχι, όχι. Έχεις δίκιο.
1: Και δεν έχουμε δει ακόμα, δεν έχουμε δει Γαλλία, δεν έχουμε δει Αργεντινή, θα τις δούμε απόψε.
0: Ναι, ναι.
1: Την Αργεντινή μεταφορικά θα το δούμε. Και επίσης περιμένουμε το πρώτο μεγάλο παιχνίδι των ομίλων, αύριο βράδυ στις 11, πολύ ωραία ώρα. Έτσι, Αγγλία-Κροατία, επιτέλους.
0: Ναι, ναι, αυτό θα είναι παιχνίδι.
1: Και κοίτα που πάει να το πάρουν οι Άγγλοι, έτσι.
0: Κάτσε να τους δούμε, κάτσε να τους δούμε. Κάτσε να τους δούμε.
1: Αυτά σε γενικές γραμμές.
0: Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ. Τα λέμε πρώτο Θεός αύριο.
0: Ήταν ο Νίκος Μποζιονέλος. Μικρή διακοπή για σύντομη αθλητική ενημέρωση με τον Πάνο Πουρναρά και αμέσως μετά θα ξαναλέμε.

0: 943 Interveten Sports.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία.
7: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
8: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
9: Η ώρα είναι μία.
7: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
10: Και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
11: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
12: Βαθουλώματα που χαλάζει, τέλος. Λακκούβες από παρκάρισμα, τέλος. Γρατζουνιές, τέλος. Μικρές ή μεγάλες ζημιές στο αυτοκίνητό σας, Dent Car Hail. Αποκαθιστούμε μικρές ή μεγάλες λακκούβες σε οποιοδήποτε σημείο της λαμαρίνας του αυτοκινήτου σας με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο PDR χωρίς βαφή. Dent Car Hail. Λεωφόρος Υγρού 238, Καλλιθέα. 211-411-2288.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θηβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
2: Η ώρα είναι μία.
3: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
4: Το ποδόσφαιρο, όπως και η τέχνη, αγγίζει πρώτα τα σωθικά και μετά το νου. Φράνσις Μακντόρμαντ, ηθοποιός.
5: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Στο στόχαστρο της ΑΕΚ βρίσκεται ο άλλος ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού Αζεντίνου ΝΑΗ, με την ένωση να έχει καταθέσει πρόταση στην Τζιρόνα για την απόκτησή του. Για τον ποδοσφαιριστή ενδιαφέρονται επίσης Φιωρεντίνα και Μπράιτον. Ο Ολυμπιακός απέρριψε την πρόταση της Λανς ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ για τον Τζουλιάν Μπιανκόν. Στα 5 εκατομμύρια ευρώ οι απαιτήσεις των Πειραιωτών. Δυσκολεύει η περίπτωση του Μίκα Μαρμόλ για τους Ερυθρόλευκους λόγω ενδιαφέροντος από τους Ισπανιόλ, Θέλτα, Φέγενορτ, Αϊτχόφεν και Μπράγα για τον ποδοσφαιριστή. Αρνητική φαίνεται να είναι η στάση του Οδυσσέα Βλαχοδήμου στην προοπτική επιστροφή στον Παναθηναϊκό. Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, απορρίφθηκε η πρόταση δανεισμού των Πράσινων στη Λέστερ για τον 24χρονο αριστερό μπακ Βίκτορ Κρίστιανσεν. Παρελθόν αποτελεί και επίσημα ο Άλεκ Πίτερς από τον Ολυμπιακό, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος στα social media. Στην Αρμάνι Μιλάνο αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του Αμερικανός φόργορντ. Παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης θα παραμείνει ο Αντώνιο Ρούντιγκερ. Ο Γερμανός στόπερ υπέγραψε συμβόλαιο με τη Βασίλισσα για άλλο ένα χρόνο. Για το παγκόσμιο κύπελο, Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη 1-1, Ιράν, Νέα Ζηλανδία 2-2. Στις 10, Γαλλία, Σενεγάλη. Ο Ερυθρός Αστέρας βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με την EuroLeague για εγγυημένο συμβόλαιο συμμετοχή στη διοργάνωση, όπως αναφέρει η Meridian Sport. Παίκτης της Ζαλγκίρις Κάουνας είναι και επίσημα ο Σέι Μπενλί. Ο Αμερικανός γκάρτ υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους Λιθουάνους. Στο βόλεϊ ανδρών, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την ανανέωση συμβολέου του Έλληνα κεντρικού Γιώργου Παπαλεξίου για ακόμα μία χρονιά. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο θείος από το χωριό Γιώργος Σιλάκης.
1: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
6: Η Intervention ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervention σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Intervention Sports. Κάνε subscribe και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση. Go!
6: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα 943 Intervetan Sports, ραδιόφωνο παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα. Τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο παραδοσιακό κυκλαδίτικο Όστρια, με υπέροχη θέα στον πλατή Γυαλό στη Σύφνο, στο νησί του Τσελεμεντέ. Θα έχει και φαγητό. Αυτό είναι το δώρο που σας κάνει ο 943 Intervetan Sports. Για συμμετοχή στο Viber, σταθμό 6939 943 943, γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Σύφνο. Η κλήρωση την παραπάνω, 5η 25 του μηνός, 9 με 10 το πρωί. 9 με 10 το πρωί στην εκπομπή του Πάνου Πουρναρά και του φίλου μου του Γιώργου του Γεωργιάδη.

0: Αν τη δούμε σήμερα, έστω και να είναι 4 η ώρα, την πρωταθλήτρια κόσμου την Αργεντινή, να δούμε απέναντι στην Αλγερία. Θα μου πεις, μπορείς να βγάλεις συμπέρασμα σε ένα τέτοιο παιχνίδι? Όχι, αλλά μπορούμε να δούμε ορισμένα πράγματα και κυρίως να δούμε σε ποια κατάσταση βρίσκεται ο Λιονέλ Μέση, που ξεπέρασε ένα πρόβλημα με τον τραυματισμό και από ό,τι φαίνεται θα είναι στη βασική ενδεκάδα. Λοιπόν, πάμε όμως στον άλλο θείο από το χωριό, το θείο Γιώργο Γαλίδη, γιατί βγίζει ο τόπος σχετικά με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς και τον Παναθηναϊκό, και θέλουμε κάπως να μας τα ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Γεια σου, θείο από το χωριό.
1: Γεια σου, Γιώργο μου. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους και, τις φίλες που μας ακούν. Καταρχήν να πούμε για τις αναχωρήσεις.
0: Ναι, ό,τι πεις εσύ.
1: Γιατί αποχαιρέτησε και ο Πίτερς.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Με ένα πολύ συγκινητικό βίντεο. Mm-hmm. Ένα καλοφτιαγμένο βίντεο. Και επίσης υπάρχει και μια εμβληματική φωτογραφία. Γιατί όπως και να το κάνεις, ο Εργίνα Ταμάν είτε συμφωνείς είτε διαφωνείς με τον τρόπο που διαχειρίστηκε την παρουσία
0: του
1: στην Ελλάδα, έγραψε τη δική του ιστορία, έτσι. Υπάρχει λοιπόν μια φωτογραφία στο Ελβενιζέλος λίγο πριν φύγει που χαιρετάει, που και αυτή νομίζω ότι είναι για να συζητηθεί. Για να πάμε σε αυτό που είπες τώρα, αναμένεται βεβαίως και ανακοίνωση του από το Μιλάνο για την απόκτηση του Άλεκ Πίτερς. Πράγματα τα οποία τα έχουμε πει εδώ και καιρό στο ραδιόφωνο μας. Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά τον Ομπράντοβιτς, υπάρχει... λένε ότι όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά. Η συζήτηση με τον Ομπράντοβιτς δεν ξεκίνησε τώρα. Έχει ξεκινήσει καιρό πριν. Μάλιστα, έχουν επιστρατευτεί και άνθρωποι από το περιβάλλον του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, με τους οποίους έχει ιδιαίτερη έτσι, σχέση, επαφή και αγάπη ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, και αναφέρομαι στη μητέρα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου και σύζυγο του αείμνης του Παύλου Γιαννακόπουλου. Ο Μπράντοβιτς δεν ξεχνά τι του έχει προσφέρει η οικογένεια Γιαννακόπουλου. Τώρα, το αν θα αποφασίσει να έρθει στον Παναθηναϊκό, υπάρχουν κάποια θέματα που είναι προς επίλυση. Ένα από αυτά, όχι το πρώτο, αλλά ένα από αυτά είναι και το θέμα του ΝΑΝ.
0: Ναι, να μας το εξηγήσει αυτό, γιατί έκανε έναν υπενιγμό νωρίτερα, αλλά ο κόσμος δεν κατάλαβε παρεξήγηση. Για πες μας.
1: Κοίταξε να δεις, ο ΝΑΝ είναι ευχή και κατάρα. Είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να βάλει την μπάλα με χίλιους τρόπους στο καλάθι. Την ίδια στιγμή όμως είναι ένας παίκτης που δεν μπαίνει σε καλούπια. Και στο αγωνιστικό κομμάτι, αλλά κυρίως και με τη συμπεριφορά του στο γήπεδο. Το αποτέλεσμα είναι ότι στα πιο σημαντικά παιχνίδια, ή σε αρκετά σημαντικά παιχνίδια, να το πω σωστά, άφησε την ομάδα του αβοήθητη. Ξέρεις, είναι άλλο να μην μπαίνει το τελευταίο σου. Οκ, okay, κανένας δεν έχει συμβόλαιο με την επιτυχία. Και άλλο να είσαι στον πάγκο γιατί πήρες τεχνική ποινή, γιατί κάνεις φάουλ στο κέντρο, γιατί τρελαίνεσαι, γιατί αυτό, γιατί εκείνο. Και ακούω σοβαρά και αυτούς που λένε ότι ξέρεις κάτι, τρώει πολύ ξύλο. Και. Δηλαδή τι περίμενε, ότι θα τον περίμεναν με... τι πίστευε, θα τον περίμεναν με ανθοδέσμη και θα του λέγανε πέρα από τον αριστερό διάδρομο βάλε το καλάθι να σε χειροκροδέσουμε. Η δουλειά του δεν είναι μόνο να βάζει την μπάλα στο καλάθι, η δουλειά του είναι να μπορεί, όχι μόνο του να ανολωνών, να υποδέχεται αν θέλεις και αυτές τις καταστάσεις. Να τις αντιλαμβάνεται, να τις εκλογικεύει και να τις προσπερνά. Εδώ λοιπόν υπάρχει ζήτημα. Και το οποίος δεν το βλέπει, έθελο τυφλή. Ξέρεις, στον Παναθηναϊκό έλεγαν όλο το χρόνο μας αδικεί διετσία. Χάσανε την Ευρωλίγκα, βγήκαν εκτός Final Four, είναι σύστημα που μας κυνηγάει. Χάσανε το πρωτάθλημα, είναι σύστημα που κυνηγάει. Την ίδια στιγμή βεβαίως όλοι συζητούν ότι αδικήθηκε ο Σόλτς ή θα μπορούσε να έχει παίξει περισσότερο ο Τολιόπουλος. Και στο τέλος της ημέρας ο Αταμάν χωρίζει από τον Παναθηναϊκό. Μα αφού είναι όλα καλά στον Παναθηναϊκό και αφού σε κυνηγάει η διετσία, γιατί φεύγει ο προπονητής? Κάνω λάθος? Αν Γιώργο μου ο προπονητής έκανε τα πάντα σωστά και το θέμα ήταν μόνο διαιτητικό, τότε κακώς φεύγει ο Αταμάν, έπρεπε να μείνει.
0: Έτσι,
1: ναι. Γιατί δεν θα έρθει ο Μπράντοβιτς και θα αλλάξει διετσία?
0: Όχι βέβαια. Για άλλο πράγμα έρθει ο Μπράντοβιτς.
1: Μπράβο. Αν έρθει ο Μπράντοβιτς, δεν έχει τελειώσει κάτι. Είναι σε πολύ καλό δρόμο η συζήτηση. Εγώ αυτό μαθαίνω. Έχει ζητήσει κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Θα έλεγα ότι κυρίως ο Μπράντοβιτς παλεύει με τον εαυτό του. Γιατί μην ξεχνάς ότι και αυτός ξέρει ότι έχει χτίσει ένα μύθο. Ξέρει ότι ο Παναθηναϊκός είναι μια δύσκολη ομάδα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, αν με ρωτήσει, η φετινή χρονιά του Αταμάν είναι απολύτως αποτυχημένη. Mm. Αλλά στα δικά μου μάτια ο Αταμάν δεν ήταν πετυχημένος ούτε πέρυσι ούτε πρόπερσι. Με την ομάδα που είχε δεν μπορούσε να χάσει. Δεν έγινε ποτέ ο Παναθηναϊκός. Η ομάδα ήταν ένα σύνολο πολύ καλών παικτών. Με έναν προπονητή ο οποίος τους διαχειρίστηκε μεν όσο τους διαχειρίστηκε. Γιατί φέτος δεν τους διαχειρίστηκε, αλλά προπονητικά δεν τους βοήθησε παραπάνω. Όμως δεν μπορώ να παραγνωρίσω ότι ο Παναθηναϊκός επί των ημερών του έχει πάρει 4 τίτλους μεταξύ αυτών και τον Ευρωπαϊκό, ότι τον επανέφερε στο χάρτη. Άρα λοιπόν λέμε ότι είναι δύσκολο σωματείο ο Παναθηναϊκός και ο Μπράντοβιτς το ξέρει. Επίσης ξέρει ότι τα στερνά τιμούν τα πρώτα. Νομίζω ότι όλα αυτά θα τα βάλει μέσα στη συζήτηση. Αν θες τη γνώμη μου, είναι ότι είναι πιο κοντά στο να, να αναλάβει τον Παναθηναϊκό από το να μην τον αναλάβει. Απ' την άλλη, θα έλεγα ότι σε ένα μεγάλο βαθμό είναι λίγο μονόδρομος για να έχει ο Παναθηναϊκός τον προπονητή που θα επισκιάσει τα πάντα. Αντιλαμβάνεσαι ότι αν ο Μπράντοβιτς πει το ναι, στην πρώτη προπόνηση θέλεις δύο άκα για να γεμίσεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και αυτό είναι και το, το θέλω του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Βεβαίως από την άλλη μεριά ο Αταμάν με τον Γιαννακόπουλο τέριαξαν σαν φιλοσοφία σε κάποια πράγματα. Δεν ξέρω ποιος επηρέασε περισσότερο τον άλλον, αλλά τέριαξαν προς το αρνητικό κομμάτι. Ο Μπράντοβιτς δεν είναι έτσι. Και δεν ξέρω κατά πόσον είναι και ο Δημήτρης ο Γιαννακόπουλος έτοιμος να μπει στη λογική του Ζέλικο. Θα τα δούμε όλα στην πορεία. Νομίζω ότι, πώς το λέει, στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Χρήματα υπάρχουν, δυνατότητες υπάρχουν και ο Ζέλικο, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, αρχίζει και ξεπερνιέται, τον πας και τον ξεπερνά. Είναι σαφέστατα ο κορυφαίος, αλλά και αυτός μεγαλώνει όπως μεγαλώνουμε όλοι. Χρειάζεται μια μεγάλη επιτυχία για να αποχαιρετήσει και ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι του δίνει αυτό. Αν δηλαδή νιώθει ακόμα λιγούρες και πείνα για τίτλους, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός είναι το τέλειο περιβάλλον για να διεκδικήσει. Από εκεί και πέρα, με όσα είπα προηγουμένως.
0: Ναι, λέει εδώ ο φίλος μου ο Θάνος, και εγώ το συμμερίζομαι. Λέει, Γιώργο, λέει, έχει μεγαλύτερο σεβασμό προς όλους ο Μπράντοβιτς, ακόμα και στους διαιτητές.
1: Ναι, βεβαίως, άξιε, το σεβασμό τον κερδίζεις.
0: Ναι.
1: Όταν ο Αταμάν ανάγκασε την Ευρωλίγκα να βγάλει κανονισμό για να μην μπαίνει μέσα στο γήπεδο, όταν διαμαρτύρεται σε κάθε φάση, αυτό το έλεγα και εγώ όλη τη χρονιά, ότι όταν διαμαρτύρεσαι και όταν έχεις δίκιο και όταν δεν έχεις, θα φτάσει σε ένα σημείο που δεν θα ενδιαφέρει κανέναν η διαμαρτυρία σου. Αυτό το σημείο είναι ο Παναθηναϊκός την έχει πάθει όπως ο Βοσκός. Είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Γιατί, οκ, okay, υπάρχουν στιγμές που αδικήθηκε και αδικήθηκε κατάφορα. Υπάρχουν και στιγμές όμως που δεν αδικήθηκε. Δηλαδή με τον Ολυμπιακό στους τρεις τελικούς. Εγώ να δεχτώ ότι στον πρώτο τελικό, το είπα και πριν, δεν θα σφύριζε αυτό το φάουλ που σφύριξε στα ρούχα. Παρότι υπάρχει επαφή.
0: Ναι.
1: Να δεχτώ ότι έγειρε λίγο προς την πλευρά του γηπεδούχου, όπως έγινε και στο δεύτερο και στο τέταρτο. Απλά ο Ολυμπιακός ήταν γηπεδούχος σε 3 από τα 5. Μα και τα 5 παιχνίδια, αν εξαιρέσεις το δεύτερο, το οποίο ο Παναθηναϊκός το πήρε καθαρά γιατί ο Ολυμπιακός ήταν κακός. Όλα τα άλλα ήταν στο σούτ, Γιώργο. Θα μπορούσε να είχε πάρει το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός αν έκανε καλύτερη διαχείριση ο Αταμάν. Όπως θα μπορούσε να είναι και στην Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός αν έκανε καλύτερη διαχείριση από τον Αταμάν. Από εκεί και πέρα, κάνεσαι το σωστό να μας μένει μόνο το θέμα διαιτησία με ο Παναθηναϊκός. Γιατί ξέρεις, απ' τη μια λένε, μας αδείξε διαιτησία. Το ακούω. Είχαμε πολλούς τραυματίες. Το ακούω και αυτό, όντως, είναι απόλυτος Λούκας. Δεν έκανε καλή διαχείριση ο Αταμάν. Μόνο ελικόπτερο με υποβρύχια δεν τράκαρε. Δεν μπορεί να στέκει στη διαιτησία όταν όλα τα άλλα δεν είναι σωστά. Και βεβαίως να σταθείς και να διαμαρτυρηθείς. Αλλά τόσο όσο αυτό το απόλυτο ότι ξέρεις, όπου πάμε μας κυνηγάνε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είναι και λίγο γραφικό, ρε φίλε. Τα λέω και στο φίλο μου το Σύριγο, αλλά δεν με πιστεύει. Κοίταξε, εγώ λέω ότι έχω πει σε ανύποπτο χρόνο, Γιώργο, ότι τουλάχιστον στην Ευρωλίγκα, γιατί στην Ελλάδα δεν με ενδιαφέρει όσο δεν φτιάχνουμε τη διαιτησία, ας πάνε να τη φτιάξουμε, ας καταλάβουν ότι με λιόλιο διαιτησία δεν γίνεται. Λοιπόν, όχι ότι γίνονταν με Βασιλακόπουλο.
0: Ναι, ναι.
1: Με κανέναν πρόεδρο της ΕΟΚ να γίνει επαγγελματική και να τελειώνουμε. Το έγραψε και στο Πουβαγκάντα. Λέω λοιπόν ότι στην Ευρώπη, στην Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι οι τελευταίες ομάδες που δικαιούνται να φωνάζουν για διαιτησία τα τελευταία χρόνια. Και βεβαίως κάθε φορά που αδικείται η Ρεάλ, ένα χαμόγελο, γιατί υπόθηκε ότι αδικήθηκε η Ρεάλ στο τελικό, δεν θα συμφωνήσω, αλλά κάθε φορά που αδικείται η Ρεάλ, ένα χαμόγελο σκάει από πάνω ο παππούς Νέισμιθ από τον άλλο κόσμο.
0: Αν έγινε λίγο, Γιώργο, με βολές το ΣΕΦ 96-34, το πολύ πώς θα ήταν, 150 βολές. Να πούμε και ευχαριστώ στην κυρία Τσαρούχα, λέει εδώ ο φίλος μου ο Θανάσης.
1: Ο φίλος ο Θανάσης συμφωνεί για τα μπλουζάκια που έβγαλαν οι Αγγελόπουλοι. Τότε αδικήθηκε ο Ολυμπιακός. Γιατί τότε ο Παναθηναϊκός έλεγε ότι δεν μετράμε τις βολές. Αποφασίστε τι θέλετε και η μεν και η δε. Αν ισχύουν τα μπλουζάκια, ισχύει και αυτό που λέει ο Θανάσης. Άρα ο Παναθηναϊκός αδικήθηκε φέτος και είχε ευνοηθεί όταν οι αδερφοί Αγγελόπουλοι έβγαλαν εκείνα τα περίφημα μπλουζάκια. Αν ίσχυε αυτό που έλεγαν οι Παναθηναϊκοί, ότι δεν μετράνε βολές, τότε κακώς μετράει βολές τώρα. Ας αποφασίσουν και οι δύο τι θέλουν, γιατί κάθε φορά είναι κατά το δοκούν. Έτσι. Αλλά κάρτε δικαιοσύνη, όχι με μένα, με άλλους.
0: Μάλιστα. Πάω παρακάτω.
1: Ας μας πούνε λοιπόν, ίσχυαν τα μπλουζάκια, είχαν δίκιο τότε, είπα, οι Ολυμπιακοί.
0: Άρης Σπανούλης, αποθεωτική υποδοχή, προσδοκίες μεγάλες.
1: Κοίταξε, αλλάζει το γήπεδο, αλλάζει το budget, αλλάζει η νοοτροπία, αλλάζουν όλα. Ο Βασίλης απλά είναι ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. Δεν είναι ο Μπράντοβιτς. Εντάξει, είναι ένα παιδί που μαθαίνει. Είναι πολύ καλή επιλογή για την καριέρα του. Θα διαφωνήσω κάθετα με τον Δημήτρη Διαμαντή. Δεν είναι έτοιμος ο Σπανούλης. Και αυτό φάνηκε από την επιλογή που έκανε να αφήσει τη Μονακό. Ο στρατηγός δεν φεύγει στη διάρκεια της μάχης. Αλλά στον Άρη μπορεί να βρει το περιβάλλον να δουλέψει σοβαρά, να μάθει από τα λάθη του, γιατί νέος είναι. Όλοι οι νέοι θα μάθουν. Έτσι, πώς το λένε, την εμπειρία την περπατάς. Δεν την αγοράζεις. Λοιπόν, και βεβαίως ενσαρκώνει αυτό που θέλουμε να ζήσουμε όλοι με τον Άρη, γιατί ο Άρης κάποτε ήταν η ομάδα όλων μας. Έτσι, εσύ έχεις προλάβει τις Πέμπτες.
0: Ασφαλώς, που ήταν αδιαζωτόπος.
1: Αδιαζωτόπος, μπράβο. Έτσι. Και αυτό μάλιστα υπάρχει και σύνθημα, έτσι. Να ξανακλείσουμε τα μαγαζιά την Πέμπτη.
0: Ναι.
1: Έτσι. Έλα εδώ, Βασίλη μας Λεβέντη. Λοιπόν, νομίζω ότι ο Άρης ζει τις μεγάλες στιγμές. Το να φτιαχτεί, το να μεγαλώσει το Αλεξάνδρο είναι και αυτό ένα προαπαιτούμενο για να γίνουν πράγματα. Κάνει πολύ καλές κινήσεις. Η απόκτηση του Χαραλαμπόπουλου είναι σημαντική. Θα ανακοινωθεί όσον όπου. Ο Τολιόπουλος, αν καταφέρει να τον πάρει, γιατί με τους 21 πόντους που έβαλε τώρα αλλάζουν πολλά, αλλά αν καταφέρει να τον πάρει, θα είναι μια πολύ μεγάλη μεταγραφή, γιατί ξέρει και τα κατατόπια και γιατί έχει παίξει σπουδαίο μπάσκετ στον Άρη. Γενικώς ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, πώς θα το πω, αφήνουν ένα παράθυρο αισιοδοξίας μεγάλο, μπαλκονόπορτα ολόκληρη, ότι το μπάσκετ θα είναι διαφορετικό. Και όπως αποκαλύψαμε και χθες στην εκπομπή μας στο Last Call στο Sportal, και ο Μάκης Αγγελόπουλος ακολουθεί, δίνοντας από 1 εκατομμύριο για ψηλό και κοντό, ώστε να δημιουργήσει μια ομάδα που θα είναι και αυτή ανταγωνιστική. Βεβαίως όλο αυτό το οικοσύστημα δεν μπορεί να το διοικεί ούτε να το σφυρίζει Τσαρούχα, ούτε να το διοικεί ο Κουκουλεκίδης ή μάλλον ο Ηλίας Κορομιλάς και ο Γιώργος Μαυραγάνης από το παταράκι του καφέ του Coffee Island. Βεβαίως όλα αυτά θα τα δούμε, Γιώργο, γιατί πρέπει να μπαίνουμε και σε αυτή τη διαδικασία. Στις 18 του μήνα έχουμε, μεθαύριο δηλαδή Πέμπτη, έχουμε την απολογία του Προμηθέα και του Βαγγέλη Λιόλιου στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Υπάρχει πολύ σοβαρή περίπτωση υποβιβασμού του Προμηθέα και έκπτωσης του Βαγγέλη Λιόλιου. Οπότε περίμενε, γιατί οι εξελίξεις μπορεί να είναι δραματικές και όλα αυτά έχουν ονοματεπώνυμα, έτσι. Μαρούση, Ηλίας Παπαθεοδόρου και Δήμος Στασινόπουλος. Όχι με αυτή τη σειρά. Αυτή του στείλανε. Και εδώ, αν θέλεις, είναι και άλλη μια αποτυχία του Παναθηναϊκού, που φωνάζει και βρέθηκε ένας σε εισαγωγικά τρελός Στασινόπουλος να κάνει τον Λιούλιο να μην ξέρει που πατάει και που βρίσκεται. Και το λέω αυτό γιατί ήδη έχει επιβάλει η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού 86.000 ευρώ πρόστιμο στους ανθρώπους που τάχα μου, πριν με βούλευμα της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, ήταν μέτοχοι στον Προμηθέα. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι πάμε σε μια άλλη ιστορία που θα δούμε μέχρι πού θα φτάσει. Όπως επίσης πρέπει να μας εξηγήσουν και πρωτοκλασσά τη διαιτητές της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, το είχαμε αποκαλύψει με τον Νίκο τον Σύριγο στο Pick and Talk, να μας εξηγήσουν γιατί ξέχασαν να κάνουν δηλώσεις ποθενέσχες. Αυτά είναι πραγματάκια τα οποία πρέπει ο κόσμος να αρχίσει να τα μαθαίνει και να δίνονται και απαντήσεις σιγά σιγά. Γιατί δεν έχει να κάνει το τι κάνει στην προσωπική του ζωή ο καθένας και πώς αυξάνει την προσωπική του, μάθαινε παγερά διάφορο. Όταν όμως ελέγχεται για πράγματα και είναι κομμάτι της αξιοπιστίας του συστήματος, πρέπει να φροντίζει να είναι όπως πρέπει να είναι. Το λέω λάθος?
0: Όχι, καθόλου.
1: Έβαλα πολλά πράγματα στη συζήτηση, αλλά νομίζω ότι πρέπει να έχουμε μια σφαιρική εικόνα.
0: Ναι.
1: Μήπως απέτυχε ο Θανάσης για τις βολές?
0: Κάτσε, ο φοβελός μου Θανάση, γιατί το λες έτσι όμως? Ναι.
1: Όχι, λέω το γιατί δεν του βάλα δύσκολα, ρε παιδί μου, γιατί είναι δύσκολη αυτή η εξίσωση.
0: Ναι, στο παρελθόν έχει αδικηθεί κάποιες φορές, αλλά αυτό τι σημαίνει? Να υπάρχει αδικία ΣΑΗ στο ποδόσφαιρο, τότε να ζητάνε οι Παναθηναϊκοί να κάνουμε παράγκα επειδή είχε Ολυμπιακός? Αυτό δεν έχει καμία λογική και είναι επικίνδυνος τρόπος σκέψης. Λέει ο φίλος μου Θανάσης.
1: Έχει δίκιο ο Θανάσης αυτό που λέει. Απλά το ότι έχει αδικηθεί κάποιες φορές το είπε τότε ή το λέει τώρα μετά από, αφού έχουμε απομακρυνθεί από το ταμείο? Αυτό είναι το ζήτημα. Γιατί μετά από 10 χρόνια ο φίλος ο Θανάσης από την πλευρά του Ολυμπιακού μπορεί να λέει, όταν ενδεχομένως θα αδικείται αυτός από τη διαιτησία, ότι ναι, είχε αδικηθεί και ο Παναθηναϊκός πριν από λίγα χρόνια και τώρα να φωνάζει ότι σας κερδίσαμε δίκαια. Ας κάνει μια, πώς θα το πω, ενδοσκόπηση και μια. Ας μιλήσει με τον καθρέφτη του. Τότε έλεγε το ίδιο πράγμα, ότι το πήραμε άδικα, το πανηγύρισε από το πρωτάθλημα ή όχι?
0: Μάλιστα. Είναι σαφές. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια, Γιώργαρα.
0: Ήταν ο θείος από το χωριό, Γιώργος Κογκαλίδης. Και είναι μαζί μας το I Love Souvlaki. ilovesouvlaki.gr. Μπαίνετε και κάνετε την παραγγελία σας. Κοτόπουλο χοιρινό, πολύ καλά ψημένα και καλαμάκια και τυλιχτό και μερίδα σε όλες τις περιοχές. Από πού? Από τον Κόκκινο Μήλο μέχρι τον Τράφι. Γέρακα, Παλίνη, Πολύδροσο, Κηφισιά, Μαρούσι, Νέα Χαλκιδόνα, Νέα Φιλαδέλφια, Μεταμόρφωση Κουκουβάουνες. Παντού I Love Souvlaki. Μπαίνετε στο ilovesouvlaki.gr και κάνετε online την παραγγελία σας delivery και έρχεται αμέσως στο σπίτι, στο γραφείο, στην επιχείρησή σας η παραγγελία σας. I Love Souvlaki και καλή όρεξη.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938 5339 82. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πολτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
5: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
4: Planisabv.gr.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
7: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
8: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
9: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: 943 Intervetten Sports.
10: Η ώρα είναι 1:30.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Η Συμφωνία ΗΠΑ Ιράν έχει ήδη υπογραφεί ηλεκτρονικά, ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη φέρεται να προτίθεται να επιβάλλει ορισμένες χρεώσεις για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς. Παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου η ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο προκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος στους δανειολήπτες, όπως δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης μιλώντας στα παραπολιτικά. Τόνισε ότι υπάρχουν 14.000 δανειολήπτες που έχουν προχωρήσει σε αίτηση ένταξης. Για πυροτέχνημα και μέτρο χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στο Open όσον αφορά την πρόταση του Πασόκ για δωρεάν μετακίνηση των ΚΑΟ των 24 στα μέσα μεταφοράς και την αντίστοιχη του κόμματος Ελλάς για δωρεάν μετακίνηση για όλους. Πυροτεχνήματα είναι οι πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας που αποτυγχάνουν μόνιμα να βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών και να αρκοθετούν το μέλλον της νέας γενιάς, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Με προβλήματα άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω. Υπάρχει τυρί και φάκα, είπε ο γραμματέας ενημέρωσης της Πομιδά Μάνος Κρανίδης, μιλώντας στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα», τονίζοντας ότι η επιδότηση είναι μέχρι 300 ευρώ το μέτρο και από εκεί και πάνω χρειάζεται να βάλει ο καθένας δικά του χρήματα. Την ενοχή της πρώην Ευρωβουλευτή Άννας Μισέλας Σημακοπούλου για την υπόθεση της διαρροής των mail

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα τον 943 Intervention Sports, στο ραδιόφωνο παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα και το ραδιόφωνο που ανάμεσα σε όλα τα άλλα σας στέλνει για τρεις ημέρες δύο διανυκτερεύσεις στη Σύφνο, στο παραδοσιακό κυκλαδίτικο Όστρια, με υπέροχη θέα στον πλατή Γιάλο στη Σύφνο. Στο νησί του Τσελεμετέ θα έχει και φαγητό. Για συμμετοχή στο Viber του σταθμού 6939-943-943, γράφετε το όνομά σας και τη λέξη Σύφνο. Η κλήρωση θα γίνει την μεθεπόμενη Πέμπτη, 25 του μηνός, στην εκπομπή Η Ελλάδα σήμερα 9 με 10 το πρωί, με τον Πάνο Προυναρά και τον Γιώργο τον Γεωργιάδη.

0: Και πάμε στο καθιερωμένο μας αυτή την ώρα ραντεβού με τον συνάδελφο και φίλο τον Νίκο τον Συρίγο. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
0: Τι κάνεις, είσαι καλά?
1: Καλά, καλά. Εσύ τι γίνεται? Είχατε εκπομπή, είδα πάλι. Πάτε να παρασύρετε τον Γιώργο Γογαλίδη στα ποδοσφαιρικά.
0: Ναι, και τα κατέχει ο κερατάς. Τα κατέχει.
1: Εντάξει.
0: Ξέρει από ποδόσφαιρο όσο.
1: Ξέρει να καλά.
0: Ακριβώς. Ναι, αυτό ναι. Λοιπόν, και μας είπε και χθες, μας είπε και σήμερα, είναι πρώτον πυλών ο Μπράντοβιτς. Δεν θέλω πληροφορίες δικές σου. Θέλω το σχόλιο σου. Το βλέπεις ως λύση για τον Παναθηναϊκό?
1: Αλίμον, αν δεν βλέπεις τον Μπράντοβιτς ως λύση για τον Παναθηναϊκό. Είναι αυτή τη στιγμή από κάθε άποψη, μετά την αποχώρηση του Εργίνα Ταμάν, ο οποίος έφυγε σαν φίλος, και αυτό δείχνει το πόσο τεράστιος οργανισμός είναι ο Παναθηναϊκός, ότι έπειτα από μια χρονιά η οποία ήταν πάρα πολύ δύσκολη και μια χρονιά η οποία δεν μπορείς να πεις ότι είναι πετυχημένη, ίσα που υπάρχει το ιστορικό κάζο της μη παρουσίας στο Final Four στην Αθήνα, όπως και να έγινε αυτό, έγιναν λάθη πέρα από τον πόλεμο που δέχτηκε ο Παναθηναϊκός όλη τη χρονιά και φέτος. Έχουν γίνει λάθη και από την τεχνική ηγεσία, είναι φανερό αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει το θέμα είναι ότι κλείνει το κεφάλαιο Αταμάν και κλείνει με αυτόν τον τρόπο, με έντονα συναισθήματα και με πάρα πολύ, θα τολμήσω να πω, σεβασμό. Με πάρα πολύ σεβασμό ανάμεσα στις δύο πλευρές. Και αυτό φάνηκε και από την αγκαλιά που πήρε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τον Εργίνα Αταμάν, από τα λόγια και των δύο.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτό που είπαμε τόσο.
0: Είναι αυτό που λέμε βελούδινο, βελούδινο.
1: Ναι. Από εκεί πέρα, ναι, ο Ζέλικο Μπρέντοβιτς αυτή τη στιγμή είναι η καλύτερη λύση για τον Παναθηναϊκό. Έπειτα από το πέρασμα όλων αυτών των χρόνων, από το 2012 που έφυγε, είναι πια 14 χρόνια, νομίζω ότι και οι δύο πλευρές έχουν φτάσει στο σημείο να μπορούν να κάτσουν στο τραπέζι και να μιλήσουν ανοιχτά για το παρόν και το μέλλον του Παναθηναϊκού. Έχει πάντα ειδικό βάρος, συγγνώμη, ο Ζέλικο Μπρέντοβιτς στους φιλάθλους του Παναθηναϊκού και στη διοίκηση.

0: κλείσει και ελπίζουμε να κλείσει θετικά αυτή η προσπάθεια, η οποία νομίζω ότι θα ξεκινήσει τέλη της εβδομάδας.
1: Μάλιστα. Και τώρα θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Ναι. Πώς να το πω τώρα. Εκτός τρέχουσας ύλης, χθες το βράδυ με απόφαση του αρμόδιου εισαγγελέα ξαναμπαίνει στη φυλακή ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος είχε βγει με μια απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου, και θέλω να πεις αν έχεις κάποιο σχόλιο γι' αυτό.
0: Κοίταξε, τα 25 χρόνια της ισόβιας κάθεξης, που δεν είναι ισόβια ούτως ή άλλως,
1: ναι, με βάση τον νόμο.
0: Ναι, πρέπει να εξαντλούνται αν δεν συντρέχει λόγος υγείας. Δηλαδή, έχουμε δει πολλές φορές. Αντιλήφθηκα την κατάσταση την οποία. Γιατί είχε έρθει φιλοξενούμενος στην εκπομπή μας εκείνες τις μέρες ο κύριος Μπακογιάννης και είχε
1: παραπονηθεί
0: ότι αν θα. Είχε πει ότι δεν ξέρω τι θα έκανα αν έβλεπα τον Γιωτόπουλο στον δρόμο και δεν ξέρω πώς θα αντιδρούσα. Θέλω να πω όμως ότι για να λειτουργήσει η δικαιοσύνη. Αν θεωρούμε ότι αυτό είναι η λειτουργία της δικαιοσύνης, όπως αντιμετωπίζεται το σύνολο των ΜΜΕ του τόπου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, λένε ότι λειτουργήσε η δικαιοσύνη και χαιρετίζουν την λειτουργία της δικαιοσύνης στην περίπτωση του Γιωτόπουλου. Αν όμως για να λειτουργήσει η δικαιοσύνη πρέπει να λέγεσαι Μητσοτάκης επί της ουσίας, πάει να πει ότι κάτι λάθος υπάρχει σε αυτή τη χώρα. Και συνεχίζεται αυτό το λάθος. Δεν είμαι νομικός για να κρίνω την υπόθεση του Γιωτόπουλου. Κοινωνικά θα σου πω ότι ναι, πρέπει να ολοκληρώνει την κάθεξή του ο κάθε ένοχος με βάση την απόφαση του δικαστηρίου. Δεν πρέπει όμως να λειτουργεί πάντα η δικαιοσύνη στην Ελλάδα ανεξάρτητα με το επώνυμο του θύματος.
1: Προφανώς.
0: Της οικογένειας του θύματος. Δηλαδή θέλω να πω ότι και οι συγγενείς των Ντεμπών και ο Πλακιάς και η Καρυφιανού και ο Ασλανίδης και όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι που εδώ και τόσα χρόνια βλέπουν τον Καραμαλή να κόβει βόλτες και να είναι σε ψηφοδέλτια, βλέπουν τον Τριαντόπουλο που θεωρούν υπεύθυνο ότι για τον μπάζωμα να μην περνάει ούτε καν από δίκη, όπως και ο Καραμαλής, για να είμαστε ειλικρινείς, έτσι. Μπορεί να τους συναντήσουν αυτούς τους ανθρώπους στον δρόμο, τους οποίους δικαίως ή αδίκως τους θεωρούν υπεύθυνους για τη δολοφονία των παιδιών τους. Δεν θα πρέπει και εκεί η δικαιοσύνη να λάβει τα μέτρα της? Δεν θα πρέπει και εκεί να λειτουργήσει? Δεν θα πρέπει να λειτουργήσει σε όλες τις περιπτώσεις που το θύμα ή η οικογένεια του θύματος δεν ανήκει σε κάποιο πολιτικό σόι ή δεν ανήκει στην οικογένεια του Πρωθυπουργού? Ναι. Δεν θα πρέπει όλοι να είμαστε ίσοι απέναντι στον νόμο, είτε είμαστε θύματα είτε θύτες? Αυτό λέω εγώ. Γιατί είναι μια κουβέντα που η οποία δεν μπορεί να εξαντληθεί στα λεπτά αυτά που με βγάζει στον αέρα το ραδιοφόνο.
1: Είναι σαφές.
0: Όμως λέμε ότι, ξαναλέω και θα το πω πάρα πολλές φορές, χωρίς δικαιοσύνη δεν μπορεί να υπάρξει κοινωνική ειρήνη. Και είναι μια απόφαση αυτή που νομίζω ότι δεν πηγαίνει για να βοηθήσει την κοινωνική ειρήνη, αλλά ρίχνει λάδι στη φωτιά. Γιατί βλέπουμε ότι η δικαιοσύνη τελικά λειτουργεί μόνο όταν πρόκειται για αυτούς που έχουν μπάρμπα στην κορώνη και όχι για όλους.
1: Νίκος Συρίγος, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο.
1: Ήταν ο Νίκος Συρίγος.

0: Ο Τον Κωσενγκέλια, ο Ζαν Μοντέρο και ο Τόμας Ουόκα πήραν τα βραβεία της σεζόν από την Ένωση των Παιχτών της EuroLeague. Ο παίκτης του Ολυμπιακού πήρε βραβείο, το βραβείο Fair Play, συγκεντρώνοντας 26% της ψήφων από την Ένωση, με τον Μοντέρο να αναδικείται καλύτερος πρώτο εμφανιζόμενος με 57%. Στο Σενγκέλια κατέληξε το βραβείο του παίκτη με τον περισσότερο σεβασμό. 41% των ψήφων πήρε ο Γεωργιανός. Και πάμε να συναντήσουμε τον Δημοσθένη Καρμύρη. Δημοσθένη, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου, Ιθώ. Έβαλες, να ρωτήσω κάτι, έβαλες ξυπνητήρι για να δεις το ή έμεινες με ανοιχτά τα μάτια μου το γλυφίδες για να δεις Ιράν Νέα Ζηλανδία.
0: Το οποίο ήταν και ένα καλό παιχνίδι από ό,τι διαβάσαμε εκ των υστέρων.
1: Ναι, αλλά δεν γίνεται, από ό,τι διαβάσαμε πως το πες εκ των υστέρων.
0: Τι να κάνω, όχι, δεν έβαλα. δεν έβαλα.
1: Αυτό είναι που λένε και στο τάβλι κάποιες φορές που λέει ότι οι φυλακισμένοι δεν το παίζουν.
0: Έτσι, το θέμα είναι αν θα βάλει κανείς ξυπνητήρι να δει Αργεντινή Αλγερία 4 ώρα.
1: Αυτό είναι θέμα τώρα. Αυτό είναι πραγματικό.
0: Υπάρχει δίλημα. Τώρα να σου πω ότι το σκέφτηκα καν στο Νέα Ζηλανδία με. Δεν το σκέφτηκα. Με Ιράν, όχι. Δεν το σκέφτηκα.
1: Ούτε κατά διάνοια. Εγώ πιστεύω σήμερα, δεν ξέρω αν θα σκεφτεί και το μία η ώρα Ιράκ Νορβηγία. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Γιατί νωρίτερα έχει το Γαλλία Σενεγάλη.
0: Ναι.
1: Για να αρχίσουν να μπαίνουν και τα γερά κανονιά.
0: Εκεί εντάξει, ρε φίλε, μέχρι εκεί εντάξει. Ναι.
1: Ναι. Δηλαδή να δούμε και τη Γαλλία. Να δούμε και την Αργεντινή όπως θα τη δούμε τέλος πάντων. Όποιος είναι ξύπνιος, όποιος θα αντέξει. Αλλά μπαίνουν τα γερά κανόνια σιγά σιγά. Η Ισπανία μας απογοήτευσε χθες όλους, ακόμη περισσότερο τους συμπατριώτες της, σε ένα παιχνίδι όπου, ξέρεις, είναι αυτό που λέμε, κάπου διάβαζα ότι έγραψε μια απίστευτη, απίθανη ιστορία το πράσινο ακροτήρι. Δεν ξέρω αν το πήρε το μάτι σου. Πέραν του Βοζίνια, αυτού του καταπληκτικού 40χρονου τερματοφύλακα, ο οποίος έκανε το μάτι της ζωής του, ας πούμε. Θυμάσαι πως λέγανε παλιά, γράφανε κατ' υπερβολήν οι εθνικές εφημερίδες σε τίτλους «Κατέβασε τα ρολά».
0: Ναι.
1: Και μέσα έπιανε και τα ντερά του. Το θυμάσαι αυτό?
0: Πώς.
1: Αυτές οι υπερβολές του κυτρίνου τύπου που έλεγε και ο Ναύαρχος Γελεβουρδέζος στο Δεσπινή Διευθυντής. Λοιπόν, έκαναν ένα φάουλ σε όλο το μάτς.
0: Ναι, ρε παιδί, με αυτό έλεγα προηγουμένως. Εντυπωσιακό. Και αυτό στη μεσαία γραμμή τρεχαγύρευε δηλαδή.
1: Απίστευτο. Και παίζει με την Ισπανία, ας πούμε. Αυτό τώρα τι σημαίνει από την άλλη πλευρά? Σημαίνει ότι η Ισπανία πρέπει να προσέξει πάρα πολύ το μέλλον της στη διοργάνωση, διότι όταν δεν χρειάζεται να σου κάνει φάουλ και το πράσινο ακροτήρι, νομίζω ότι ο προβληματισμός πέραν της ισοπαλίας είναι επαυξημένος. Κάτι δεν κάνεις καλά. Όταν μπήκε ο Γιαμάλ, έδωσε λίγο πνοή. Αναγκάστηκε να ρίξει το Γιαμάλ, θα πούμε, ομοσπονδιακός προπονητής, γιατί προερχόταν από τραυματισμό και δεν ήθελε να ρισκάρει. Υποτίθεται ότι δεν θα έπαιζε και καθόλου, αλλά όταν είδε τα σκούρα, τον έβαλε μέσα στο μάτς. Παρ' όλα αυτά, δεν κατάφερε και αυτός να αλλάξει τη θεωρία του αγώνα και έμεινε στην πρώτη μεγάλη έκπληξη της διοργάνωσης του παιχνιδιού, σε αυτό το άσφαιρο 0-0, όπου οι Ισπανοί έκαναν 7 φάσεις και πρέπει να τις έπιασε και τις 7 ο Βοζίνια.
0: Ναι, τρομερός.
1: Δεν πήγαν στα πουλιά, απέκρουε ο τερματοφύλακας. Τώρα, από εκεί και πέρα, δεν θυμάμαι. Από χθες, επειδή είναι πάρα πολλά τα μάτς, είναι αυτό που λέμε υπερτροφοδοσία πληροφορίας στον εγκέφαλο, όπως και προσώπων. Η αλήθεια είναι ότι άμα δεν έχω τις σημειώσεις, δεν μπορώ να τα βάλω κάτω με σειρά να θυμηθώ τι είπαμε χθες και τι πρέπει να πούμε σήμερα, τι αφήσαμε από χθες και τι πρέπει να συνεχίσουμε σήμερα. Αν έχεις εσύ κάποια ερώτηση, θα με διευκόλυνε να σταθούμε σε κάποιο πρόσωπο ή σε κάποιο αγώνα περισσότερο σε ό,τι αφορά την χθεσινή ημέρα.
0: Θα σου πω, εγώ πάντα περιμένω να δω κάτι καλό από μια ομάδα που είχε έναν πληθωρισμό αστέρων, και αυτή είναι η Βέλγιο, το Βέλγιο. Το περίμενα και στα προηγούμενα Μουντιάλ που είχε τους αστέρες της σε μεγαλύτερη ακμή από ό,τι τις έχει τώρα. Το περίμενα και χθες και άνθρακες ο θησαυρός. Εγώ θεωρώ συνολικά το Βέλγιο των τελευταίων 10 χρόνων θεωρώ ότι είναι μία από τις μεγαλύτερες απογοητεύσεις σε Μουντιάλ και Euro.
1: Γιατί έχω την απάντηση, θα είμαι λέω πιο αυστηρός κριτής. Το Βέλγιο εγώ το παραλληλίζω ελαφρώς με την Ολλανδία. Όχι επειδή ανήκει στις κάτω χώρες, ας πούμε, τις αποκαλούμενες, αλλά γεωγραφικά δηλαδή, αλλά γιατί έχουν αστέρες και είναι losers. Απλώς οι Ολλανδοί έχουν πιο βαριά φανέλα και φαίνεται πιο πολύ. Κάνει πιο πολύ γκέλ, κάνει πιο πολύ αίσθηση. Έχουν πάει σε τελικούς παγκοσμίου κυπέλου και έχουν οδηγήσει τη στάμνα στη βρύση και την έχουν σπάσει. Δεν έχουν καταφέρει να πιούν νερό. Αλλά κατά τα άλλα, θεωρώ, παρότι δεν μοιάζει το ποδοσφαιρό τους, της Ολλανδίας με το Βέλγιο, είναι όμως γειτονικές χώρες, έχουν ποιότητα μεγάλη και οι δύο. Έχουν γενικότερα μια ομάδες τα τελευταία, όπως είπες, 10 χρόνια ιδιαίτερα οι Βέλγοι που έκαναν την εξέλιξή τους, οι φουρνιές αυτές οι δύο των ποδοσφαιριστών που βγήκαν πριν από 10 χρόνια και αυτή που ακολούθησε, θα μπορούσε να διεκδικήσει κάτι περισσότερο στο μέτρο του που θα μπορεί να πιάσει το ταβάνι του το Βέλγιο, για να μην παρεξηγούμε. Γι' αυτό είπα ότι η Ολλανδία είναι πιο βαριά φανέλα. Η Ολλανδία μπορεί να πάει σε τελικό. Θα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση αν βλέπα το Βέλγιο ακόμα και σε τελικό να διεκδικεί το Μουντιάλ. Δηλαδή θα ήταν από τις μεγάλες εκπλήξεις. Θα μπορούσε να το παραλύσω ακόμα και με το Euro που πήρε η Ελλάδα, ένα τέτοιο πράγμα, ας πούμε. Κατά τη στοιχεία για μένα. Για μένα. Να πάρει Μουντιάλ, έτσι, το Βέλγιο. Δεν μιλάω για ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, δεν μιλάω για Euro. Μιλάω για παγκόσμιο κύπελλο. Δεν περιμένω πολλά πράγματα από το Βέλγιο, όχι. Εγώ από τη δική μου πλευρά δεν περιμένω πολλά πράγματα από το Βέλγιο και θα έλεγα ότι δεν μπορώ να πω ότι με απογοήτευσε. Η Αίγυπτος, εντάξει, πήρε τον βαθμό. Να πρέπει να πούμε κάτι και για το Δόνι, γιατί ναι. Αυτό το είναι ο πρώτος Έλληνας προπονητής που τσιμπάει βαθμό. Κάτι καταγράφει σε παγκόσμιο κύπελο και αξίζει, είναι αξιομνημόνευτο αυτό. Αξίζει να το πούμε. Η Σαουδική Αραβία. Κάπως έτσι το περίμενα αυτό το μάτσο, να σου πω την αλήθεια. Με την Ουρουγουάη που δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο για την Ουρουγουάη να περιμένεις. Εγκλωβίστηκε, δεν μπορεί να τα περιμένει όλα με το Βαλβέρδε. Μπορώ να πω λοιπόν ότι παίζοντας και λίγο με ελληνική τακτική προπονητή και ο Δόνης, όλο το πρώτο ημίχρονο, τα στιγμιότυπα τα οποία περισσότερο παρακολούθησα, γιατί ειδικά του δεύτερου ημίχρονου, γιατί όσο άντεξα, εν πάση περιπτώσει, πριν κατακλυθώ που έλεγαν και παλιά, είδα να πέσει να φοβάται ο Γιάννης το Γιώργο, το Γιάννη, κοντά οι ποδοσφαιριστές μεταξύ τους, κανείς δεν απλωνόταν στο γήπεδο. Άμα δεν κατέβεις, άμα δεν ανοιχτείς, άμα δεν κάνεις επίθεση, να σε ακολουθήσει η ομάδα και να σε ακολουθήσει και ο αντίπαλος, ας πούμε, να δημιουργηθούν διάδρομοι, να δημιουργηθούν κενά, να μπορεί να γίνει μια κόντρα επίθεση, να υπάρξει ένα transition, λογικό είναι ότι δεν θα δει ποδόσφαιρο. Δηλαδή δεν θα υπάρξει ρυθμός, δεν θα υπάρξει ένταση και κάπως έτσι κυλήσει αυτό το παιχνίδι. Αλλά νομίζω, όπως είπε και ο Δόνης, το διατάφτα για τον Έλληνα προπονητή και τους Σαουδάραβες είναι ότι ξεκίνησε η διοργάνωση έχοντας πάρει ένα βαθμό από μια ανώτερη ομάδα. Μα δεν θα πεις θα συναντήσεις μονίμως ανώτερες ομάδες. Ναι, είναι ανώτερη ομάδα η Ουρουγουάη και αυτό είναι το θετικό για τον Δόνη, που παράλληλα έγραψε και τη δική του ιστορία ως Έλληνας προπονητής με τον πρώτο βαθμό. Γενικά μέχρι τώρα δεν έχω δει πλην των τερματοφυλάκων, θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Καλούς τερματοφύλακες, έτσι δεν είναι.
0: Έτσι.
1: Δεν έχω δει κάτι που να μας έχει εντυπωσιάσει. Είναι πολύ νωρίς. Μπορεί ακόμα να είναι αυτό που λέμε και στις περιγραφές μας όταν ξεκινάει ένα παιχνίδι, να είναι οι αναγνωριστικές μπαλιές, να είναι ακόμη η αρχή, οι πρώτες στιγμές στην κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή. Όλοι είναι σφιγμένοι, όλοι είναι κουρασμένοι προερχόμενοι, ειδικά και οι Ευρωπαίοι, από μια καταπονημένη για αυτούς χρονιά. Και να μην ξεχνάμε και κάτι άλλο.
0: Ναι, είναι και καλοκαίρι. Να κλείσουμε με αυτό.
1: Είναι καλοκαίρι, ναι. Και στην Αμερική κάνει ζέστη, ειδικά σε ορισμένες πολιτείες,
0: παρακάνει,
1: πόλεις, και αναλόγως με την ώρα που διεξάγονται τα μάτς.
0: Ναι.
1: Και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Η Ισπανία, ας πούμε, είναι κάτι που μας δεν το είπαμε χθες και το σκεφτόμουν στη βραδινή μας εκπομπή, στην χτερινή μας εκπομπή στο Sportal.gr, το Last Call μας. Μου διέφυγε εμένα εντελώς να το πω, διότι είναι ένα ελαφρυντικό αυτό. Δηλαδή η Ισπανία έπαιζε, νομίζω, μία η ώρα, ας πούμε, μεσημέρι.
0: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή θα ήθελα να δω την Ισπανία στις 8-9 το βράδυ τοπική.
0: Απολύτως.
1: Θα έχει διαφορά. Δεν θα είναι το ίδιο πράγμα, είμαι σίγουρος.
0: Το πιστεύω κι εγώ.
1: Έτσι δεν είναι. Δηλαδή αυτό όντως είναι ένα ελαφρυντικό και μια, ας το πούμε, δικαιολογία. Αλλά δεν μπορούν να την επικαλεστούν οι προπονητές, διότι σήμερα έπαιξε η Ισπανία, χθες έπαιξε η Ισπανία στη μία το μεσημέρι, αύριο θα παίξει η Γερμανία, ξέρω εγώ, ή δεν ξέρω ποιος άλλος. Οπότε το ίδιο θα ισχύει για όλους. Μία ή άλλη αρχή.
0: Δήμο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ήταν ο Δημοσθένης Καρμύρης, τον ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή «Η Θεία από το Χωριό» με το Θείο Γιώργο Χελάκη στο μικρόφωνο. Να μείνετε όμως συντονισμένοι. Να μείνετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί πλήρης ακτινογραφία της αθλητικής επικαιρότητας στο μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports με τη Ζέτα Θεοδωρακόπουλου. Και στις 2.30 αναλυτική ενημέρωση, πολιτική ενημέρωση με τον Πάνο Πουρναρά. Στις 3 έρχεται, ανοίγοντας τις γραμμές επικοινωνίας, ο Θέμης Παλιούρας. Καλό απόγευμα.

0: Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Souvlaki η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 9.43 Intervention Sports.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον.
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 2.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
6: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνει.
7: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι, βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι, βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Τι έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
7: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
9: Η ηλιακή θερμοσύπωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Αργήσαμε λιγάκι σήμερα, είναι 2 και 1. Λοιπόν, ξεκινά το μαγκαζίνο του 943 Ενερβέντα Σπορτ. Θα είμαστε παρεούλε έως τις 3 όπως κάθε μέρα. Μαζί μου στην παραγωγή της εκπομπής και στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θέμης Παλιούρας, ο Τζόρτζης Ιωάννου και η Ανδριάνα Πούλιου. Για να δω τι γίνεται στο Viber. Χαμούλης πάλι, όπως πάντα. Λοιπόν, εξακολουθείτε και στέλνετε στο 6939-943-943. 6939-943-943. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά, το χρησιμοποιείτε ούτως ή άλλως. Παρατηρήσεις, σχόλια, όλα καλοδεχούμενα. Μαζί μας και σήμερα Τρίτη είναι η στοιχηματική εταιρεία Interveten. Και βέβαια πάμε όπως πάντα να ξεκινήσουμε από το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: Η ΑΕΚ διαψεύδει τα ισπανικά δημοσιεύματα τα οποία αναφέρουν πως η Ένωση έχει καταθέσει πρόταση στην Τζιρόνα για την απόκτηση του άλλοτε ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, Αζεντίν Ουναΐ. Όπως αναφέρεται για τον ποδοσφαιριστή, ενδιαφέρονται επίσης η Φιωρεντίνα και η Μπράιτον. Στην πλατεία του έξω από την All Win Arena βρίσκεται και σήμερα για τρίτη και τελευταία ημέρα από τις 5 ως τις 10 το βράδυ η κούπα του πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακός απέρριψε την πρόταση της Λανς ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ για τον Τζουλιάν Μπιανκόν. Στα 5 εκατομμύρια ευρώ οι απαιτήσεις των Πειραιωτών δυσκολεύει η περίπτωση του Μίκα Μαρμόλ για τους Ερυθρολεύκους λόγω ενδιαφέροντος από τις Εσπανιόλ, Θέλτα, Φέγενορντ, Αϊτχόβεν και Μπράγκα για τον ποδοσφαιριστή. Αύριο αναμένεται η άφιξη του Πάμπλο Μαφέο στην Αθήνα ώστε να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους Ερυθρόλευκους μόλις ξεκίνησε η τρίτη φάση των εισιτηρίων διαρκείας που αφορά νέους κατόχους. Αρνητική φέρεται να είναι η στάση του Οδυσσέα Βλαχοδήμου στην προοπτική επιστροφή στο Παναθηναϊκό σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Απορρίφθηκε η πρόταση δανεισμού των Πρασίνων στη Λέστερ για τον 24χρονο αριστερό μπακ Βίκτορ Κρίστιανσεν. Στο στόχαστρο της Ασουόλο βρίσκεται ο Ντάβιντε Καλάμπρια. Παρελθόν αποτελεί και επίσημα ο Άλεκ Πίτερς από τον Ολυμπιακό. Όπως ανακοίνωσε ο ίδιος στα social media, θα είμαι Ολυμπιακός για μια ζωή. Το μήνυμά του στην Αρμάνι Μιλάνο αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του Αμερικανός forward. Παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης θα παραμείνει ο Αντώνιο Ρούντιγκερ. Ο Γερμανός στόπερ υπέγραψε συμβόλαιο με τη Βασίλισσα για άλλον έναν χρόνο. Ο Ερυθρός Αστέρας βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με την EuroLeague για εγγυημένο συμβόλαιο συμμετοχή στη διοργάνωση, όπως αναφέρει η Meridian Sport. Παίκτης της Αλγκύρης Κάουνας είναι και επίσημο Σέιμπεν Λι. Ο Αμερικανός Γκάρντ υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους Λιθουανούς. Στο βόλεϊ ανδρών, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την ανανέωση συμβολέου του Έλληνα κεντρικού Γιώργου Παπαλεξίου για μία ακόμη χρονιά.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μπορεί να ολοκληρώθηκαν τα αγωνιστικά του μπάσκετ, όμως οι εξελίξεις συνεχίζονται και στα δύο μέτωπα, και στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό. Να δούμε τι γίνεται από τη Λένα Καραλή. Λοιπόν, Λένα, καλό μεσημέρι. Είδα μία φωτογραφία η οποία μπορεί να θεωρηθεί και συμβολική, έτσι συγκινητική, στο αεροδρόμιο Ριγκίνα Ταμάν, να αποχαιρετά με ένα σπουδαίο κείμενο. Έκλεισαν 3 χρόνια καριέρας, 3 χρόνια ανάληψης τεχνικής ηγεσίας του Παναθηναϊκού. Αποχαιρέτησε ωραίες στιγμές, καλές στιγμές και στο διαζύγιο με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Καλά τελικά ολοκληρώθηκε αυτή η συνεργασία σε ό,τι αφορά το θέμα των σχέσεων και όχι βέβαια στο θέμα των αποτελεσμάτων.
1: Καλησπέρα Ζέτα και σε ένα και στους ακροατές μας. Μακάρι όλα τα διαζύγια να ήταν με αυτόν τον τρόπο, όπως του Παναθηναϊκού και του Ριγκίνα Ταμάν. Και με εξαίρεση την φετινή χρονιά, εγώ θα πω ότι γενικότερα το πέρασμα του Τούρκου τεχνικού αυτά τα 3 χρόνια από τον Παναθηναϊκό ήταν θετικό. Το πρόσημο σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν αρνητικό. Όταν ο Παναθηναϊκός αυτή την τριετία έχει κατακτήσει Ευρωλίγκα, έχει κατακτήσει πρωτάθλημα και 2 κύπελλα και 4 τίτλους σε 3 χρόνια, σαφέστατα το απόλυτο θα ήταν το ιδανικό. Αλλά ποτέ σε μια ομάδα η οποία έχει και άλλους αντιπάλους και δεν παίζει σε ένα πρωτάθλημα μόνη της, υπάρχουν και τα αρνητικά αποτελέσματα και δεν μπορεί να κατακτά όλους τους τίτλους. Από εκεί και έπειτα ο Ριγκίνα Ταμάν άφησε το αποτύπωμά του στον Παναθηναϊκό, έκανε και με το παραπάνω αυτό που χρειαζόταν η ομάδα τη στιγμή που το χρειαζόταν, όπως είπε και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος χθες στη δήλωσή του. Πίστευσε στο όνειρο του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ και μαζί έφτιαξαν την ομάδα η οποία το 24 κατέκτησε Ευρωλίγκα πρωτάθλημα και στην πορεία τους υπόλοιπους τίτλους και ολοκληρώνεται πριν αρχίσει η φθορά. Οπότε με αυτόν τον τρόπο μπορούν να χωρίσουν με χαμόγελα, με αγάπη, με σεβασμό, με εκτίμηση και αναγνώριση της προσφοράς ο ένας στον άλλον και γενικότερα ο Ριγκίνα Ταμάν στον Παναθηναϊκό και ό,τι προσέφερε ο Παναθηναϊκός στον Ριγκίνα Ταμάν που του έδωσε τη δυνατότητα να κατακτήσει και άλλους τίτλους. Του άφησε το τραπεζικό του λογαριασμό, είχε την αποδοχή, την αναγνώριση, τη λατρεία από τον κόσμο των πρασίνων, παρά το γεγονός ότι φέτος οι απόψεις, μάλλον από την αρχή θα πω εγώ, γιατί ο Ριγκίνα Ταμάν έχει αυτό το ιδιαίτερο διαφορετικό τρόπο κοουτσαρίσματος και λειτουργίας μέσα σε μια ομάδα. Δεν είναι ο συνηθισμένος τρόπος που έχουμε μάθει εμείς εδώ, ειδικά στην Ελλάδα, και οτιδήποτε διαφορετικό μας ξενίζει. Οπότε γι' αυτό δέχτηκε και τόσο μεγάλη κριτική και τόσο έντονη κριτική ο Τούρκος τεχνικός. Ωστόσο τα αποτελέσματα τον δικαίωσαν σε πρώτη φάση. Και από εκεί και έπειτα, με τις όποιες δυσκολίες, με τα όποια προβλήματα υπήρχαν και στην ομάδα και μέσα στον ανταγωνισμό, αλλού δικαιώθηκε, αλλού όχι.
0: Άκουσα τον Γιώργο Κογκαλίδη, ο οποίος αναφερόταν σε καλό σημείο αναφορικά με τις επαφές μεταξύ της ΚΑΕ, μεταξύ του Δημήτρη Γιαννακόπουλου κυρίως και του Ομπράντοβιτς, ότι είναι, δεν ξέρω, δεν θέλω να πω κοντά, εν πάση περιπτώσει, ότι είναι ο πρώτος στόχος και ίσως και μοναδικός αυτή τη στιγμή. Έχουμε κάτι σαν ρεπορταζιακή εξέλιξη?
1: Αυτός ο στόχος μπήκε μέσα στο πλάνο του Παναθηναϊκού όταν είχαν ληφθεί οι αποφάσεις, γιατί κατά ψέματα δεν περίμεναν ο Ριγκίνα Ταμάν και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα για να αποφασίσουν ότι οι δρόμοι τους θα χωρίσουν. Η απόφαση αυτή είχε ληφθεί νωρίτερα, ανεξάρτητα αν οι διαδικασίες ολοκληρώθηκαν με το τυπικό μέρος και με την ανακοίνωση χθες. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς κακά τα ψέματα είναι εδώ και καιρό στο πλάνο του Παναθηναϊκού. Θυμίζουμε ότι τελευταίο παιχνίδι με την Παρτιζάν του Σέρβου Τεχνικού ήταν στις 25 Νοεμβρίου στο Telekom Center. Και από εκεί και πέρα ακολούθησε ότι ακολούθησε στη δική του σχέση με την Παρτιζάν. Χρειάστηκε να πάρει το χρόνο του να ηρεμήσει και αυτός. Και όταν μετά τον πριν τα play-offs της EuroLeague μπήκε στο μυαλό ακόμα πιο έντονα η συνέχεια, η επόμενη ημέρα στον Παναθηναϊκό, ο Ζέλικο Μπράντοβιτς ήταν αυτός που υπήρχε στο κάδρο. Ίσως το γεγονός ότι πολλοί είπαν ότι η χθεσινή ανακοίνωση του και το διαζύγιο ανάμεσα στον Ριγκίνα Ταμάν και τον Παναθηναϊκό την μεθεπόμενη της απώλειας του τίτλου, ίσως ήταν ένα επικοινωνιακό λάθος. Εγώ εδώ θα πω το ότι ίσως αυτή η σε εισαγωγικά βιασύνη, που δεν νομίζω ότι είναι και βιασύνη, επιβεβαιώνει το γεγονός ότι ο Ζέλικο Μπράντοβιτς είναι πρώτο των πυλών και σε καμία περίπτωση δεν θα έμπαινε ο Σέρβος Τεχνικός σε καμία τελική συζήτηση, διαπραγμάτευση με τον Παναθηναϊκό ή οποιαδήποτε διαρροή προς τα έξω ότι έχει έρθει στην Ελλάδα και συζητάει με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, εάν και εφόσον δεν είχε τελειώσει η συνεργασία του Παναθηναϊκού με τον Εργίνα Ταμάν. Και αυτό γιατί γνωρίζουμε το πόσο σπουδαίος προπονητής είναι ο Μπράντοβιτς, πόσο σεβασμό τρέφει και ο ίδιος για τους συναδέλφους του, και σίγουρα δεν θα ήταν καθόλου ωραίο να συνδυαστεί ο ερχομός του και οι συνομιλίες με τον Παναθηναϊκό όσο ο Παναθηναϊκός ακόμα είχε στο τιμόνι του τον Εργίνα Ταμάν. Οπότε είναι, ξέρεις, κάποιες λεπτομέρειες που έχουν τη σημασία τους. Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να έρθει στην Ελλάδα, έτσι κι αλλιώς, να συζητήσει και από κοντά με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, και θεωρώ το ότι ίσως μέχρι το τέλος της εβδομάδας μπορεί να υπάρχουν και εξελίξεις και οριστικοποίησεις.
0: Κατά τα άλλα έχουμε μια διαφαινόμενη αποχώρηση του TJ Shorts, έτσι, γιατί ολοκληρώνει εδώ την καριέρα του, πάει στη Βαλένθια, έτσι όπως διάβασα.
1: Παρά το γεγονός ότι έχει έναν χρόνο συμβόλαιο ακόμα στον Παναθηναϊκό, τα ρεπορτάζ και από το εξωτερικό λένε ότι θα διαδεχθεί το μοντέρο στην Βαλένθια και δεν θα κάνει χρήση του επόμενου συμβολέου εδώ. Εγώ κρατάω κάποιες επιφυλάξεις, διότι μέχρι να οριστικοποιηθεί ποιος θα είναι ο προπονητής και το τι θέλει αυτός ο προπονητής από τον Παναθηναϊκό, ποιος παίκτες θα θέλει να κρατήσει και τα λοιπά, και με ποιος θα μπει στη διαδικασία να συζητήσει, σαφέστατα τα πάντα είναι ανοιχτά, έτσι.
0: Ναι, φυσικά. Εάν υπάρχει μεγάλη στήριξη στο πρόσωπο του Σόρτς, εάν τον θέλει οπωσδήποτε, ίσως να αλλάξει.
1: Μπορεί να περιλαμβάνεται στα πλάνα.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Του επόμενου προπονητή. Άρα σε αυτή την περίπτωση τι θα πούμε. Εν τω μεταξύ, να θυμίσουμε εδώ ξανά ότι η Βαλένθια δεν θα προχωρήσει, επειδή συμμετέχει στους τελικούς του Ισπανικού Πρωταθλήματος με αντίπαλο την Μπαρτσελόνα, ακόμα δεν μπορεί να αποδεσμεύσει τον Μοντέρο, ούτε ο Ολυμπιακός να τον ανακοινώσει, ούτε ο παίκτης να φύγει από τη Βαλένθια, άρα υπάρχει χρόνος. Πάντως, ότι υπάρχει έντονη φημολογία, ναι, υπάρχει έντονη φημολογία. Ότι ο TJ Shorts δεν κατάφερε φέτος να παίξει στον Παναθηναϊκό αυτό το οποίο μπορούσε, να κερδίσει το χρόνο που θα ήθελε, να βοηθήσει την ομάδα όσο θα έπρεπε, ναι. Όμως με έναν άλλο προπονητή. Τα δεδομένα, εφόσον ο προπονητής φεύγει, αλλάζουν. Άρα καλό θα είναι να περιμένουμε να δούμε και το τι θα γίνει από εκεί και έπειτα.
0: Πάντως οριστικό και αμετάγγλητο το αντίο του Αλεκ Πίτερς. Είδα και ένα βίντεο το οποίο σπάει καρδιές.
1: Πολύ ωραίο,
0: έτσι,
1: βίντεο.
0: Ναι, ο ίδιος αφηγείται. Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
1: Δείχνει και τη δυσκολία, γιατί όλοι στεκόμαστε στη λεζάντα, όλοι στεκόμαστε στην αναγνώριση, αναγνωρισιμότητα, για να το πω σωστά, στη δημοφιλία των παικτών, στο ότι πολλοί εξ αυτών καταφέρνουν να βγάλουν πολλά χρήματα. Ωστόσο, πολλές φορές αφήνουμε στην άκρη λίγο και τις δυσκολίες, όπως αυτή, το ότι αναγκάζεσαι είτε σε ένα χρόνο, είτε σε κάποιους μήνες, στη χειρότερη των περιπτώσεων, είτε μετά από κάποια χρόνια, εκεί που έχεις μάθει, έχεις αποκτήσει μια ρουτίνα, έχεις αποκτήσει κάποιες συνήθειες, ξέρεις το τι και το πώς, αναγκάζεσαι να αλλάξεις ζωή. Να μετακομίσεις, να αλλάξεις ομάδα, να αλλάξεις αποδυτήρια, να. Και το συναισθηματικό δέσιμο το ξεχνάμε. Ο Άλεκ Πίτερς μέσα από αυτό το βίντεο μας έδειξε και αυτή την πλευρά. Και είναι άλλωστε ένα διαζύγιο το οποίο ήταν δεδομένο ότι θα συμβεί.
0: Ναι, όπως και να το κάνουμε. Ναι. Μου έκανε εντύπωση γι' αυτό που λες. Οι πρώτες του κουβέντες είναι αυτό ακριβώς που λες. Αυτό θα είναι δύσκολο, είναι περίεργο όταν σκέφτομαι ότι φόρεσε αυτή τη φανέλα για τελευταία φορά. Και ακόμη και σήμερα δυσκολεύομαι να βρω τις λέξεις για να συνοψίσω. Έτσι, έτσι, όλη αυτή η φόρτιση ανθρώπινη.
1: Ο Άλεκ Πίτερς άφησε και αυτό το αποτύπωμά του στον Ολυμπιακό. Ήταν ένας παίκτης ο οποίος δεν δημιούργησε ποτέ προβλήματα. Αποδέχθηκε όποιο ρόλο του ζητήθηκε από τον προπονητή του να φέρει εις πέρας. Κάλυψε και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την απουσία του Σάσα Βεζένκοφ όταν ο Βεζένκοφ πήγε στο NBA, και όταν ο Βεζένκοφ επέστρεψε αποδέχθηκε να ξαναγίνει δεύτερο βιολί. Χωρίς ποτέ να διαμαρτυρηθεί, και μάλιστα όσοι γνωρίζουν και από τα αποδυτήρια του Ολυμπιακού λέγανε το ότι χωρίς να θέλω να μειώσω την προσωπικότητα και την παρουσία του Κώστα Παπα-Νικολάου, ότι αυτός ο οποίος είναι ο αρχηγός μέσα στα αποδυτήρια είναι ο Αλεκ Πίτερς. Δείγμα της προσωπικότητας του Αμερικάνου.
0: Μάλιστα.
1: Ευτυχώς στον αθλητισμό αυτά υπάρχουν.
0: Έτσι.
1: Οι κύκλοι κλείνουν, ολοκληρώνονται, και μακάρι κάθε παίκτη να έχει τη δυνατότητα να ολοκληρώσει τον κύκλο του σε μια ομάδα με τον τρόπο που τον ολοκλήρωσε ο Αλεκ Πίτερς, ο οποίος ήταν καθοριστικός στο Final Four της EuroLeague και βοήθησε τα μέγιστα τον Ολυμπιακό να κατακτήσει το τρόπαιο. Και φυσικά και στο προχθεσινό παιχνίδι ήταν πολύ καλός, και μάλιστα το λέγαμε κατά τη διάρκεια της τελετής της απονομής του πρωταθλήματος στον Ολυμπιακό, ότι πρώτα η αγκαλιά του με τον Σάσα Βεζένκοφ, η οποία διήρκησε λίγο περισσότερο και μεταξύ τους αντάλλαξαν κάποια λόγια, αλλά και η αγκαλιά με τον Γιώργο Μπαρτζόκα ουσιαστικά σηματοδοτούσαν το τέλος εποχής και το αντίο προς τον Αλεκ Πίτερς. Σήμερα απλά επιβεβαιώθηκε.
0: Λένα Καραλή, ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Ναι.
0: Για χαρά.
2: 9.43 Intervention Sports.

0: Κόλο μου, τι άλλο βλέπουμε, τουλάχιστον τα παιχνίδια σε normal ώρες. Εγώ είδα χθες το παιχνίδι της Ισπανίας με το πράσινο ακροτήρι, αυτό το απίστευτο παιχνίδι που έληξε ισόπαλο, όπως επίσης και το ισόπαλο του Βελγίου με την Αίγυπτο, το 1-1. Τα μετά τα είδα σε στιγμιότυπα, πάντως πολλές ισοπαλίες, πολλές εκπλήξεις, έτσι αναμφισβήτητα η ισοπαλία της Ισπανίας με το πράσινο ακροτήρι, ήταν κάτι που δεν περίμενε κανείς. Λοιπόν, για να ακούσουμε τον Μάνο Σταραμόπουλο που έχει τις λεπτομέρειες. Λοιπόν, Μάνο, καλό μεσημέρι. Τα είπα όλα, αλλά δεν είπα αυτό από το οποίο έπρεπε να ξεκινήσουμε. Ότι είναι μια ιστορική μέρα για την Ελλάδα, με τον Γιώργο Δόνη, που έγινε ο πρώτος Έλληνας προπονητής που κέρδισε βαθμό σε φάση Μουντουιάλ, έτσι, στο παιχνίδι με την Ουρουγουάη.
1: Ακριβώς όπως το είπες. Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Καλό μεσημέρι και στου ακροάτες του 942 Ιντερνετ Σπορτ. Όντως η Σαουδική Αραβία πέσπασε ισοπαλία απέναντι στην Ουρουγουάη και ο Γιώργος Δόνης είχε την τιμητική, το πρώτος ένας προπονητής που σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου είχε πάρει ισοπαλία, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε και ο Παναγούλιας είχε πάει το 1994 αλλά δεν είχε πάρει θετικό αποτέλεσμα. Τώρα είναι πέρασαν πολλά χρόνια από το 1958 για να δούμε σε μία αγωνιστική τέσσερις ισοπαλίες. Τότε ήτανε η Σουηδία με την Ουαλία το 0-0, η Ιουγκοσλαβία με την Ουρουγουάη το 3-3, η Αγγλία με την Αυστρία 2-2 και η Βόρειος Ιρλανδία με τη Γερμανία που είχαν φέρει 2-2. Και τώρα είχαμε πάλι αυτές τις τέσσερις σοπαλίες. Βεβαίως σημαντικό πρόσωπο σήμερα που έχει ξεχωρίσει είναι ο 40χρονος ο Βοζίνια, ο τροφύλακας του πράσινου ακροτηρίου κατά κόσμον Ζωσιμάρ Ζωζέ Βόρα Δίας. Βοτίνια σημαίνει μικρός παππούς. Και γιατί το πήρα αυτό? Όταν ήταν μικρός, επειδή οι γονείς του ήταν μακριά, δουλεύανε, αυτός ένιωθε ασφάλεια και πήγαινε στους παππούδες του. Έτσι λοιπόν, επειδή ένιωθε πολύ ασφάλεια εκεί, κάποιος φρόντισε να του δώσει το όνομα Βοζίνια, δηλαδή μικρός παππούς. Λοιπόν, ήταν ο πρωταγωνιστής στην αναμέτρηση αντίον της Ισπανίας, σε πραγματοποίησε 7 εκπληκτικές αποκρούσεις, ο τροφύλακας από το πράσινο ακροτήρι που έχει γεννηθεί στο Πιντέλο, έπαιξε διάφορες τοπικές ομάδες στην αρχή στον Μπατούκε, στην Πιντελένσε και μετά στην Προγκρέσο της Αγκόλα. Μετά στη συνέχεια πήγε στη Μολδαβία στη Ζίμπρου Κισινάου, στην Πορτογαλία Ζιλ Βισέντε, 5 χρόνια στην Κυπριακή ΑΕΛ Μεσού, μετά στη Σλοβενία στην Τρετσίν και τώρα βέβαια στην Πορτογαλική.
0: Μάνο, το σπουδαίο, σπουδαίο, πλακία θα πω, αλλά είχε 50.000 followers.
1: Α, ναι, και πήγε στα 5,6 εκατομμύρια, έτσι. Αυτό και είναι επιτυχία. Δεν ξέρω αυτό σε τι χρήματα αποτιμάται.
0: Έλα μου, ντε.
1: Ναι, ναι. Έτσι είναι. Τώρα, μάθαμε ότι στο διεθνές φιλικό παιχνίδι που έγινε στη Στοκχόλμη, η Άρσεναλ είχε στείλει άνθρωπό της και κατασκόπευσε το Χρήστο τον Τζόλι. Από εκεί και πέρα ο Μουσλέρα, ο τροφύλακας Εθνικής Ουρουγουάης, έγινε ένας ακόμα σαραντάρης που συμμετέχει σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Να θυμίσουμε ότι είναι ο Νόιερ ο Γερμανός, ο Βοζίνια από το Πράσινο Ακροτήριο, ο Γκιγέρμο Τσόα του Μεξικού, ο Κρέγκ Γκόρντον ο Σκοτσέζος.
0: Τι γράφει ο ισπανικός τύπος για το Κάζο το χθεσινό?
1: Κοίτα, είναι γεγονός ότι ο ισπανικός τύπος δεν έχει αποδεχθεί αυτή την ισοπαλία που έφερε η πρωταλήτερα Ευρώπης, έτσι, όχι μια απλή ομάδα, η οποία είναι και από τα φαβορί του παγκοσμίου κυπέλου. Λέει ότι θα πρέπει κάτι αλλαγές να κάνει ο Τελαφουέντε, γιατί έτσι η ομάδα δεν πάει πουθενά. Βεβαίως έχει πολύ δρόμο ακόμα μπροστά της στα προκριματικά για να μπορέσει να κάνει τις βελτιώσεις και τις διορθώσεις που πρέπει ο Τελαφουέντε, ο προπονητής της. Τώρα πάμε και στην Τσεχία, όπου η κυπελούχος Τσεχίας, η Κάρβινα, η Επιτροπή Διοντολογίας την υποβίβασε για διαφθορά, καθότι ο πρόεδρός της, ο κύριος Γιάν Βολφ, είχε εμπλοκεί σε στημένα παιχνίδια προκειμένου να παραμείνει η ομάδα. Στην ομάδα επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο 440.000 ευρώ, στον ίδιο τον πρόεδρο, τον Γιάν Βολφ, 125.000 ευρώ. Ωστόσο, όμως, όπως είπε η Ομοσπονδία, θα περιμένει να καταθέσει έφεση εντός 5 ημερών, έχει ξεκινήσει από χθες, και όταν οριστικοποιηθεί η τιμωρία, μόνο τότε θα επιβληθούν οι ποινές από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Παράλληλα, ένας άλλος ποδοσφαιριστής, ο Ράφα Μίρ, 28 χρονών ποδοσφαιριστής Σεβίγια, τιμωρήθηκε από το ανώτερο δικαστήριο της περιφέρειας Βαλένθια με φυλάκιση 8,5 ετών mm-hmm. για βιασμό που είχε κάνει την 1η Σεπτεμβρίου του 24 όταν ήταν στην Έλτσε.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτός θα κάνει έφεση, αλλά όσο και αν πέσει, αυτός θα πάει φυλακή.
0: Είδα και μια δήλωση του Ιωαννίδη από τη Sporting, ο οποίος επανέρχεται και έστειλε ένα μήνυμα στον κόσμο, λέγοντας ότι θα παλέψω για όλα όσα αξίζουν η ομάδα μας και εσείς. Έτσι ήταν σε μια υπόσχεση για τη νέα σεζόν από τον Φώτη.
1: Ακριβώς. Τώρα πρέπει να πούμε ότι ο Ντίκ Αντβοκάτ έγινε ο πιο μεγάλος σε ηλικία προπονητής που συμμετέχει σε τελικές φάσεις παγκοσμίου κυπέλου, Ολλανδός 71 χρονών 260 ημερών. Mm-hmm. Κατέριψε το ρεκόρ του Ρεχάγκελ, έτσι που άντεχε από το 2010. Mm-hmm. Η άλλη μεγάλη είναι αυτή τη στιγμή που, στο παγκόσμιο κύπελλο του 26, όπου τέχος Μίροσλαβ Κούμπεκ 74 ετών 284 ημερών, ο Βέλγος Ούγκο Μπρος 74 ετών 624 ημερών, Όσκαρ Ταμπάρες που δεν συμμετέχει τώρα, ήταν το 2018 71 ετών 125 ημερών, ο Ολλανδός Λουίς Φαν Χάλ το 22 71 ετών 123 ημερών και ο αείμνηστος Τσέζαρε Μαλντίνι, πατέρας του Παύλου, 70 χρόνων 130 ημερών, mm-hmm. προπολών ετών.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης πρέπει να πούμε ότι ο Αρμπελόα αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της Φούλαμ, ο Μάρκο Σίλβα πήγε στην Μπενφίκα, ο Αρμπελόα mm-hmm. υπέγραψε διετές συμβόλαιο. Mm-hmm. Ενώ επίσης ο Νίκος Ομπότης, ο Νίκος Ομπότης φεύγει από τον Ολυμπιακό, συνεχίζει στην Πολωνία στην Πόγκο Σεσίν, ενώ η Θέλτα φλερτάρει με τον Ουναχή, τον Μαροκινό που είναι στην Τζιρόνα και θα αποχωρήσει και θέλει να τον αποκτήσει αυτή.
0: Να ρωτήσω κάτι, τι πρόβλημα είχε ο Ταρέμι και δεν μπορούσε να ταξιδέψει?
1: Ο Ταρέμι μαζί με έναν άλλο συμπαίκτη του, κάτι υπήρχε πρόβλημα στα χαρτιά του, είναι αυτή η ενδελεχής έλεγχη τραβηγμένη πολλές φορές από την Αμερικανική Υπηρεσία Μετανάστευσης και επειδή είναι Ιρανός, καταλαβαίνεις, το τράβηξαν λίγο παραπάνω για να τον καθυστερήσουν.
0: Μάλιστα,
1: τελικά αναχώρησε κανονικά με την εθνική του ομάδα για να πάει στη βάση της, η οποία είναι στην Τιχουάνα του Μεξικού.
0: Μάλιστα. Έγινε, Μάνο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 943 Ιντερβέτεν Sports.

0: Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και ακούμε τον Λάμπρο Καρακάνη. Λοιπόν, Λάμπρο, καλό μεσημέρι. Εμείς εξακολουθούμε να λέμε ότι είναι αρνητική η στάση του Οδυσσέα Βλαχοδήμου για ένταξη στον Παναθηναϊκό. Το λέμε, αν και έχει δηλώσει όλους τους τόνους ο ίδιος, ότι θέλει να πάει σε μια άλλη ευρωπαϊκή ομάδα και να υπηρετήσει άλλος τρόπος την καριέρα του. Πάντως, εξακολουθούμε και το λέμε. Υπάρχει κάτι το οποίο έχει φέρει πιο κοντά τις δύο πλευρές?
1: Γεια σας, Ζέτα, καλό μεσημέρι. Όχι, δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη πέραν των δημοσιευμάτων από το εξωτερικό για τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο, που νομίζω ότι μέσω αυτών γνωστοποιείται κάτι που έχουμε πει εδώ και αρκετό καιρό, ότι ο Παναθηναϊκός θα ήθελε, νομίζω και ο ίδιος θα ήθελε κάποια στιγμή να έρθει να κλείσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό. Αλλά δεν θεωρεί ότι το πλήρωμα του χρόνου έχει έρθει τώρα. Επομένως, μπορεί να υπάρχει κάποια πιθανότητα για μέσα στο καλοκαίρι. Γι' αυτό και ο Παναθηναϊκός ακόμα βλέπουμε ότι και στη μεταγραφική του επικαιρότητα υπάρχει. Δεν σας λέμε σε καθημερινή βάση κάτι για τερματοφύλακα κτλ. Γιατί, εννοώ για τον βασικό τερματοφύλακα. Διότι φαίνεται ότι είναι η λυμένη απόφαση να εξαντλήσει ο Παναθηναϊκός αυτή τη μικρή πιθανότητα, αλλά είναι πολύ μικρή αυτή τη στιγμή. Ναι. Δηλαδή, δεν βλέπω ένας παίκτης που δεσμεύεται με μια πλούσια αγγλική ομάδα με συμβόλαιο μέχρι το 28, πόσο ο Παναθηναϊκός μπορεί να πάει να τον αγοράσει. Να πάει να δώσει 10 εκατομμύρια στη Νιούκασλ, ακόμα και αν θέλει ο Βλαχοδήμος. Εγώ λέω ότι θέλει ο Βλαχοδήμος. Να δώσει 10 εκατομμύρια για τερματοφύλακα στη Νιούκασλ, δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει κάτι με τα τώρα δεδομένα. Τώρα, αν μέσα στο καλοκαίρι ο Βλαχοδήμος ενδεχομένως να μην βρει έναν σταθμό της καριέρας του ο οποίος να του ταιριάζει, και ο Παναθηναϊκός να πάει να κοιτάξει για πώς το φέρει δανεικό, okay, αυτό είναι κάτι που θα το εξετάσουμε σε επόμενο χρόνο. Υπάρχουν πάντως ζητήματα τα οποία είναι πολύ πιο ενεργά και υπάρχουν, δηλαδή είμαστε σε τελική ευθεία εξελίξεων, να το πω έτσι. Ένα εξ αυτών είναι το ζήτημα του τριαντάφυλλου Τσάπρα. Όπου δεν ξέρω τι προκύπτει το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, τουλάχιστον από την πλευρά του Λεβαδιακού γίνεται ο ισχυρισμός ότι υπάρχει ενεργή πρόταση των Ερυθρόλευκων, αλλά εγώ θα μιλήσω για τον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή. Ο Παναθηναϊκός εδώ και 4-5 μέρες δουλεύει την υπόθεση με συνεχείς επαφές και του Στέφανου Κοτσόλη, και πλέον μπορούμε να πούμε με σχετική βεβαιότητα και σε επίπεδο Γιάννη Αλαφούζου, Γιάννη Κομπότη. Δηλαδή, μιλούν και οι δύο άντρες μεταξύ τους για τη συγκεκριμένη μεταγραφή. Και η πρόταση του Ολυμπιακού είναι πάρα πολύ καλή και ο Παναθηναϊκός έχει κάνει μια υψηλότατη πρόταση κοντά στα 2,7 εκατομμύρια ευρώ, με πολύ καλό ποσοστό μεταπόληση που αγγίζει τα θέλη του Λεβαδιακού, δηλαδή ενδεχομένως και 35%. Δεν ξέρω αν μπορεί να φτάσει ο Ολυμπιακός εκεί. Και αναμένονται αποφάσεις ίσως και εντός της ημέρας. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός θεωρεί ότι έχει δουλέψει πάρα πολύ καλά την υπόθεση Τσάπρα. Προφανώς και τον θέλει τον παίκτη εδώ και ένα χρόνο. Δεν είναι όψιμο το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Τσάπρα. Είναι αρκετά ώριμο και κρατάει πάνω από 14 μήνες. Νομίζω ότι είμαστε στα τελευταία επεισόδια. Δηλαδή, σε μικρό χρονικό διάστημα, σήμερα, αύριο δεν μπορώ να το προσδιορίσω χρονικά, θα γνωρίζουμε αν τελικά ο Παναθηναϊκός θα έχει τον τριαντάφυλλο Τσάπρα διαθέσιμο άμεσα. Και λέω άμεσα γιατί στόχος είναι, αύριο είναι η πρώτη προπόνηση, στόχος είναι μέχρι το τέλος της εβδομάδας, μέχρι το Απελντόρν, μέχρι τη Δευτέρα, ο Τσάπρας να είναι στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Όπως καταλαβαίνεις λοιπόν, ο στόχος που έχει θέσει ο Παναθηναϊκός είναι πολύ υψηλός. Υπάρχει αισιοδοξία, αλλά μέχρι εκεί. Δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη, κάποια απόφαση για το αν θα πάει εδώ ή αν θα πάει προς Πειραιά μεριά. Περιμένουμε τις εξελίξεις.
0: Ναι. Ο Κρίστιανσεν, από ό,τι έχω καταλάβει, έχει απομακρυνθεί έτσι, ως δυνατότητα.
1: Ο Παναθηναϊκός θα πήγαινε, δεν θα κοιτάξει να δεις. Μόνο για τον δανεισμό. Δεν μπορεί να πάει για την αγορά ενός παίκτη ομάδας που παίζει στη League One της Αγγλίας, τρίτη κατηγορία, με 9 εκατομμύρια ή 8 εκατομμύρια, και έναν παίκτη που έχει ιστορικό τραυματισμό σημαντικό. Παναθηναϊκός, αν το δει το OK από τη Λέστερ, θα διερευνήσει εξονυχιστικά το ιατρικό ιστορικό του Βίκτορ Κρίστιανσεν για το αριστερό άκρο της άμυνας. Όμως δεν είναι μόνο αυτό. Οι Άγγλοι, οι οποίοι η Λέστερ Μέρκιουρι σήμερα το πρωί έγραφε, ότι η Λέστερ ουσιαστικά αυτό έγραψε, ότι αρνήθηκε την πρόταση Παναθηναϊκού για μονοετή δανεισμό με οψιόν. Η Λέστερ θέλει να τον πουλήσει. Παναθηναϊκός να πάει στην αγορά αυτού του ποδοσφαιριστή με τα δεδομένα που ανέφερα, δεν γίνεται. Δεν είναι εφικτό. Δηλαδή, πρέπει πρωτίστως να διασφαλίσει ότι ο παίκτης είναι 100% καλά από τον τραυματισμό που πέρασε πέρσι, κυρίως στο γόνατο.
0: Ναι,
1: από εκεί και πέρα όμως, πηγαίνει για δανεισμό. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν θα πάει για αγορά. Δεν θα πάει για αγορά. Δύο κουβέντες μόνο για Καμαρά και Βαντρόνκελεν. Το θέμα του Καμαρά, υπάρχει μια θυμολογία ότι έχουν μπει και άλλες βελγικές ομάδες. Μια βελγική, μια γαλλική και μια γερμανική. εγώ έχω πει εξ αρχής ότι αν δεν τον δω, τον Καμαρά να στέλνει, δηλαδή αν δεν δω το συμβόλαιο υπογεγραμμένο που λέει ο λόγος με τα ίδια μου τα μάτια, δεν πιστεύω. Δεν πιστεύω γιατί ξέρω ότι η στάση του μέχρι στιγμής έχει πάνω και κάτω. Mm-hmm. Λέει, μία είναι θετικός, όπως ήταν ας πούμε χθες το βράδυ η πλευρά του, όχι ο ίδιος, το ίδιο το παιδί, μανατζερική του πλευρά κυρίως, για να είμαι απολύτως ακριβής και να μην χρεώνω προσωπικότητες. Mm-hmm. Από την άλλη, προκύπτει ενδιαφέρον τώρα, λέει, η Στρασβούργο. Οκ, μπορεί να θέλει να πάει στη Γαλλία. Mm-hmm. Εκεί είναι άλλο το πράγμα. Λέει είναι μπρις. Mm-hmm. Λέω και τις ομάδες. Δεν, τι να πω. Δεν ξέρω. Ο Παραθυναϊκός πάντως δεν τον περιμένει εσάι. Έχει και mm-hmm. άλλη υπόθεση που δουλεύει. Mm-hmm. Και τώρα για τον Παντρόλ και λένε δεν υπάρχουν τα 9 και 10 εκατομμύρια που γράφουν οι Τούρκοι. Ο Παραθυναϊκός δεν μπορεί να διαπραγματευτεί αυτά τα λεφτά. Mm-hmm. Να κάνει mm-hmm. τα 2, 2,5, 3, 4 μαζί με μπόνους ενδεχομένως, ναι. Τώρα αν οι Τούρκοι πιστεύουν ότι μπορεί να βρεθεί μια ομάδα να του δώσει 10 εκατομμύρια, οι πόρτες θα είναι ανοιχτές και τα σκυλιά δεμένα. Ο Παναθηναϊκός δεν θα εμπλακεί σε αυτή τη διαδικασία. Είναι 3-4, όπως και ο Τσάβες. Είναι ανοιχτό μέτωπο και αυτό, γιατί ο Παναθηναϊκός ακόμα με την Αργεντίνη δεν έχει βρει 100%. Είναι λοιπόν 4-5 υποθέσεις που παίζουν πάρα πολύ και φιλοδοξεί ο Παναθηναϊκός μέχρι το τέλος της εβδομάδας και ο κύριος Νίστρου, που σήμερα έχει την πρώτη γνωριμία με τα στελέχη του Παναθηναϊκού το πρωί στο Κοροπή. Όχι υπό του ποδοσφαιριστές, με τα στελέχη της ΠΑΕ.
0: Το έχει πει και από χθες.
1: Ακριβώς. Και αύριο είναι, αρχίζει ουσιαστικά η νέα χρονιά με εργομετρικά, αιματολογικές και πρέπει η ομάδα φύγει 22 για το Apeldoorn τη Δευτέρα που μας έρχεται. Πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον ένας δύο παίκτες έξτρα σε σχέση με τους υπάρχοντες. Θα υπάρχουν και τα παιδιά από ο Νεμπής, ο Λάβδας, ενδεχομένως ο Σκαρλατίδης, ο Μπινιάρης. Ο κεντρικός χαφ. Δηλαδή υπάρχουν παίκτες οι οποίοι έρχονται από τις μικρές ηλικιακές βαθμίδες και αναμένεται να βοηθήσουν στην προετοιμασία. Όμως ξέρετε πολύ καλά ότι ο κορμός πρέπει να είναι ισχυρός, γιατί ακολουθεί απαιτητική χρονιά και ο Παναθηναϊκός αύριο θα μάθει αντίπαλο. Για όσους δεν το θυμούνται, αύριο θα μάθει αντίπαλο για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του conference. Το πρωί θα έχουμε και τα υπογκρουπ. Ναι, το πρωί θα έχουμε και τα υπογκρουπ. Βέβαια το πώς γίνεται τα υπογκρουπ από την UEFA

0: να υπάρχει Ισραηλινή ομάδα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο βαθμός δυσκολίας είναι αρκετά υψηλός. Ναι. Άρα αύριο θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα μέρα, θα πω εγώ.
1: Ωραία. Και από αύριο μπαίνει σε μια νέα εποχή και το επικοινωνιακό κομμάτι. Από σήμερα, βέβαια, μάλλον. Έτσι ανέλαβε ο Κώστας Μανολιουδάκης.
0: Επίσημα όχι ακόμα, του. Δεν έχει ανακοινωθεί κάτι. Αλλά από χθες, νομίζω ουσιαστικά, ο καλός συνάδελφος Κώστας Μανολιουδάκης είναι ο νέος διευθυντής επικοινωνίας, ο νέος υπεύθυνος επικοινωνίας της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Ο Κώστας Μανολιουδάκης, ο οποίος έχει περάσει από σειρά μέσων πρώτης γραμμής στην Ελλάδα, στον ελληνικό τύπο. Πρόσφατα ήταν στο Παναθηναϊκό 24, στο Foxbet και στο SDNA φυσικά. Να το ευχηθούμε τίποτα. Σιδεροκέφαλος, υγεία να υπάρχει και καλή επιτυχία για το δύσκολο έργο του.
1: Λαμπρό Καρακάνη, ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι, για χαρά. Δύο και 33 πρώτα λεπτά, λοιπόν break, πολιτικό δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις με την στοιχηματική εταιρεία Intervention, πάντα μαζί μας. Βοηθώ και υποστηρίκτρια, παίξε υπεύθυνα, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Ραντεβού σε πολύ λίγο.
2: Intervention Sports.
3: Μαθηλώματα που χαλάζει, τέλος. Λακκούβες από παρκάρισμα, τέλος. Γρατζουνιές, τέλος. Μικρές ή μεγάλες ζημιές στο αυτοκίνητό σας, Dent Car Hail. Αποκαθιστούμε μικρές ή μεγάλες λακκούβες σε οποιοδήποτε σημείο της λαμαρίνας του αυτοκίνητου σας με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο PDR χωρίς βαφή. Dent Car Hail. Λεωφόρος Υγρού 238, Καλλιθέα. 211-411-2288.
4: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
6: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια. Ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
2: 943 Intervention Sports. Ακούτε το μαγκαζίνο του 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

Ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, προκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος στους δανειολήπτες. Αυτός δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας στα παραπολιτικά. Τόνισε μάλιστα ότι υπάρχουν 14.000 δανειολήπτες που έχουν προχωρήσει σε αίτηση ένταξης. Για πυροτεχνήματα και μέτρο χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα, έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Open. Όσον αφορά την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για δωρεάν μετακίνηση των κάτω των 24 στα μέσα μεταφοράς, αλλά και για την αντίστοιχη του κόμματος Ελλάς για δωρεάν μετακίνηση για όλους, είχαμε απάντηση από τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον Κώστα Τσούκαλα. Πυροτεχνήματα είναι οι πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας που αποτυγχάνουν μόνιμα να βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών και να αρκοθετούν το μέλλον της νέας γενιάς. Αυτό δήλωσε χαρακτηριστικά ο κύριος Τσούκαλας. Χθες είχαμε και την πολιτική εκδήλωση του κόμματος Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα. Θα κερδίσουμε το Μητσοτάκη στις πρώτες εκλογές. Αυτό είπε ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στην εκδήλωση του κόμματος στην Νίκαια. Η Ελλάς έγινε αξιωματική αντιπολίτευση όχι μόνο στις μετρήσεις, αλλά στην συνείδηση του ελληνικού λαού, τόνισε μεταξύ άλλων ο πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος μάλιστα ανέπτυξε και τους βασικούς άξονες της πολιτικής του πρότασης για την ενέργεια, για την κατάργηση των πανελλαδικών, για το ιδιωτικό χρέος και τα funds, αλλά και για την δωρεάν μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στις πιο χρηστικές ειδήσεις, με προβλήματα έχει ανοίξει η πλατφόρμα από χθες για την υποβολή αιτήσεων στο νέο πρόγραμμα Ανακοινίζω 2026. Το πρωί στην εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα φιλοξενήσαμε τον γραμματέα ενημέρωσης της Πομιδά, τον Μάνο Κρανίδη, ο οποίος είπε ότι υπάρχει τυρί και φάκα στην πλατφόρμα αυτή, μιλώντας τόνισε ότι η επιδότηση είναι μέχρι 300 ευρώ το μέτρο και από εκεί και πάνω χρειάζεται να βάλει ο καθένας δικά του χρήματα. Να πω επίσης ότι στις 10 παρα 20 θα κλείνουν μέχρι και την Πέμπτη οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο λόγω έργων. Πάμε στις αστυνομικές και δικαστικές ειδήσεις και εξελίξεις. Μία 55χρονη νοσηλεύτρια έχασε τη ζωή της από ανακοπή στο νοσοκομείο του Ναυπλίου λίγα λεπτά αφού είχε βοηθήσει ένα παιδί βαριά τραυματισμένο να λάβει τις πρώτες βοήθειες. Οι Ρωμά συγγενείς του παιδιού και των τεσσάρων ακόμα τραυματισμένων Ρωμά δημιούργησαν μια κάποια ένταση και φαίνεται πως η γυναίκα δεν άντεξε την πίεση. Το περιστατικό με τον θάνατο της νοσηλεύτριας και τους Ρωμά και τους συγγενείς τους που έκαναν φασαρία δεν σχετίζονται, όπως γράφεται και χθες. Αυτό δηλώνει ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως μάλιστα τόνισε, δεν ήταν επιθετική, όμως φώναζαν και έκλαιγαν γιατί είχαν ένα 8χρονο παιδί ανέστητο μαζί τους και νόμιζαν ότι είχε πεθάνει, προσέθεσε ο κύριος Γεωργιάδης. Στην Δράμα ένας 50χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε την 45χρονη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια έβαλε τέλος στην ζωή του. Η γυναίκα μεταφέρθηκε εν ζωή στο νοσοκομείο, που παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Την αστυνομία φέρεται να κάλεσε το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας. Να πω ότι η γυναίκα ήθελε να πάρει διαζύγιο, κάτι το οποίο δεν ανεχόταν ο αστυνομικός. Πάμε και στην διεθνή επικαιρότητα. Για τις 19 Ιουνίου στην Γενέβη της Ελβετίας δρομολογείται η τελετή υπογραφής για την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου των ΗΠΑ με το Ιράν. Με τη συμφωνία πάντως να έχει ήδη υπογραφεί ηλεκτρονικά. Αυτό έχει τονίσει, έχει ανακοινώσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη τώρα φέρεται να προτίθεται να επιβάλλει ορισμένες χρεώσεις για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ, ενώ ο Τραμπ υποστηρίζει ότι η περιοχή θα ανοίξει πλήρως χωρίς διόδια. Εν τω μεταξύ, την παραμονή του Ισραηλινού στρατού στην ουδέτερη ζώνη του Λιβάνου για όσο χρειαστεί, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου παρά την συμφωνία. Αυτές ήταν οι ειδήσεις. Μικρόφωνο ξανά στη Ζέτα Θωραγωπούλου.

Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Επανήλθαμε στις 2 και 43. Είναι το μαγκαζίνο του 943 Intervete Sports. Πάμε για το δεύτερο μέρος, έχοντας μαζί μας πάντα τη στοιχηματική εταιρεία Intervete.

0: Πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού τώρα, κυρίες και κύριοι, και να ακούσουμε τον Κώστα Σαμοθράκη. Λοιπόν, Κώστα, καλό μεσημέρι. Το μυαλό του Ολυμπιακού πάντα στις αποκτήσεις παικτών, αλλά πρώτα απ' όλα στις αποχωρήσεις παικτών. Με τον Μπιανκόν τι έγινε τελικά? Θα φύγει, θα πάει στη Λανς?
1: Καλησπέρα, Ζέντα μου. Καλό μεσημέρι σε όλους. Κοίταξε, μην είναι γνωστό ότι ο Ολυμπιακός πουλάει ακριβά και αποδεικνύεται για άλλη μια φορά. Υπάρχει μια οικονομική διαφορά με τη Λανς. Περίπου τα διπλάσια από αυτά που δίνει η γαλλική ομάδα ζητάει ο Ολυμπιακός. Οι Γάλλοι ζητάνε 2,5 εκατομμύρια. Προφανώς εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός θέλει να αποδεσμευτεί από τον Μπιανκόν. Αλλά δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Αν δεν πάρει ο Ολυμπιακός τα λεφτά που θέλει, ο Ολυμπιακός έχει άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο. Οπότε δεν νομίζω ότι μπορεί να προχωρήσει αυτή την υπόθεση αν η Λανς ανεβάσει το ποσό τουλάχιστον που έχει προτείνει στον Ολυμπιακό. Έχουν γίνει οι επαφές. Ο Μπιανκόν και αυτός έχει καταλάβει, ας πούμε, ότι δεν υπολογίζεται για τη νέα χρονιά από τον Μέντι Λίμπαρ. Από τη στιγμή που υπάρχει ο Ρέτζος με τον Μπιρόλα, φαίνεται ότι οι Ερυθρόλεπτοι ψάχνουν και δύο στόπερ ακόμα. Υπάρχει και ο Κουτσίδης που επιστρέφει. Οπότε δεν έχει θέση στο ρόστερ και το έχει πάρει για απόφαση και αυτός. Άλλωστε, μην ξεχνάμε, Ζέτα, ότι και η Λανς παίζει το Champions League του χρόνου. Οπότε είναι μια πρόκληση για τον Μπιανκόν, που θέλει να παραμείνει να παίζει σε υψηλό επίπεδο. Στάσιμο είναι αυτή τη στιγμή το θέμα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αν οι Γάλλοι πραγματικά θέλουν να τον αποκτήσουν ή θέλουν να τον πάρουν τσάμπα, όπως λέμε.
0: Ναι. Τι έγινε με τον Γιαννούλη, επανέρχεται η ομάδα στο ενδιαφέρον της?
1: Τι έγινε με τον Γιαννούλη?
0: Επανέρχεται ο Ολυμπιακός σε ενδιαφέρον για τον παίκτη?
1: Όχι, δεν έχω τέτοια εικόνα ούτε για τον Γιαννούλη ούτε για τον Τζάπρα ότι ο Ολυμπιακός ασχολείται αυτή τη στιγμή με αυτές τις δύο περιπτώσεις. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Από τη στιγμή που ο Γιαννούλης είχε πει ότι δεν θέλει να έρθει στον Ολυμπιακό, τώρα τι έχει, αν θα αλλάξει κάτι προσεχώς, δεν θα το δούμε. Γιατί ο Πάκου, όπως φαίνεται, δεν δίνει τα λεπτά στη γερμανική ομάδα. Όχι, αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό δεν ασχολείται. Στον Ολυμπιακό ασχολείται αυτή τη στιγμή Ζέτα με τον Σμαϊλόβιτς. Τον Σουηδό στόπερ, μια εξαιρετική περίπτωση όπως φαίνεται. Παίζει στην Νορβηγία, στη Σάντερφιορ, 22 χρονών, ψηλό παιδί, 1,92, με καλές προδιαγραφές. Τον Γκαντιού, τον Γάλλο, γίνονται οι επαφές με την Λοριάν και με τον Ρόκα, τον εξτρέμ της Χιρόνα, αλλά έχουμε μείνει στις επαφές μέχρι εκεί. Εξελίξεις δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Το σίγουρο είναι ότι έχει δυσκολέψει πολύ η υπόθεση Ζέτα με τον Μίκα Μαρμόλ. Για δύο πράγματα. Πρώτον, γιατί είναι 24 χρονών σε μια εξαιρετική ηλικία. Και δεύτερον, ότι είναι ελεύθερος. Οπότε καταλαβαίνεις ότι ο γεγονός ότι είναι ελεύθερος, υπάρχουν πολλοί μνηστήρες στην απόκτηση που ενδιαφέρονται για την απόκτησή του. Περιμένουμε να δούμε ποιες είναι, πώς θα εξελιχθούν οι προϋποθέσεις και αν μπορέσει ο Ολυμπιακός να πάρει πραγματικά έναν πολύ καλό στόπερ. Αν και αυτή τη στιγμή φαντάζει δύσκολο.
0: Δύσκολο. Βλέπω ότι αυτές οι ομάδες που λες που ενδιαφέρονται είναι Θέλτα, Φέγενορντ, Χόβεν, Μπράγκα, δεν είναι τίποτα λείψα.
1: Ειδικά και στην Ισπανία, ας πούμε, δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή τις προθέσεις του Μαρμόλ, όπως ξέρουμε, ας πούμε, τις προθέσεις του Μωθέο, ο οποίος αύριο μεθαύριο θα έρθει στην Ελλάδα για να υπογράψει. Έτσι. Νομίζω ότι μετά το Φορτούνι θα είναι η δεύτερη μεταγραφή του Ολυμπιακού, ο δεξιός μπακ, ο οποίος έχει κάνει εξαιρετικές χρονιές στην Λα Λίγκα και θα πάρει τη θέση του Κωστίνια. Και επειδή λέω Ζέτα για Κωστίνια, μου έκανε εντύπωση ένα άρθρο που διάβασα και έχει δίκιο αυτός που το ανέφερε. Ένας ακόμα παίκτης του Ολυμπιακού παίρνει τον δρόμο για την Premier League. Αρχής γενομένης από τον Νίκο Νταμπίζα την περίοδο 98, που πήγε στη Νιούκαστλ, ήταν ο πρώτος Έλληνας που πήγε στο νησί. Ακολούθησαν μετά πολλοί παίκτες που πήγαν στην Premier League από τον Ολυμπιακό, ο Μυραλάς, ο Μίτρογλου στη Φούλαμ, ο Μιβόγεβιτς στην Κρίσταλ Πάλας, ο Μποντέρης στη Γουλφς και ο Γιαννακόπουλος. Θα έλεγα ο Γιαννακόπουλος πήγε στην Μπόλτον ως ελεύθερος, δεν πήγε ως μεταγραφή. Ο Τσιμίκας πήγε στην Λίβερπουλ, ο Σας στη Γουλφς. Είναι ένας ακόμα, αξιοσημείωτο είναι αυτό, ότι ένας ακόμα παίκτης του Ολυμπιακού πάει στο καλύτερο ίσως πρωτάθλημα της Ευρώπης, του κόσμου, αν θέλεις.
0: Ο οποίος, Κωστίνια, μάλιστα ανακοινώθηκε από την Brighton.
1: Ναι, ναι, σήμερα. Έπρεπε να πάει 15 Ιουνίου που ξεκινάνε μεταγραφές στην Αγγλία, γι' αυτό καθυστερούσε. Ήταν γνωστό αυτό, το είχαμε πει μήνες. Από χτες λοιπόν ανακοινώθηκε, ο Ολυμπιακός θα πάρει περίπου 11-11,5 εκατομμύρια, θα βάλει στο ταμείο του, συν κάποια μπόνους για συμμετοχές, και θα πάρει και το 30, θα έχει και το 30% από πιθανή μεταπόληση.
0: Έρχεται και ο Μαφέο αύριο, έτσι?
1: Ναι, ομολογικά ή αύριο την Πέμπτη θα έρθει στην Ελλάδα, να είναι μας εν αναμονή της δεύτερης μεταγραφής του Ολυμπιακού, ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, θα πάρει τη θέση του Κωστίνια στο δεξί άκρο της άμυνας, και από εκεί και πέρα βλέπουμε πώς θα εξελιχθούν τα μεταγραφικά θέματα, με την ελπίδα από τον Μεντιλίμπαρ κυρίως, ότι μέσα σε δύο εβδομάδες περίπου, 13 μέρες που είναι προγραμματισμένη η πρεμιέρα της προετοιμασίας, το ξεκίνημα στο Ρέντι, και μετά από τις 3-4 μέρες θα αναχωρήσει η ομάδα για το Ρότερνταμ, όπου θα γίνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας και τα φιλικά παιχνίδια, και θα έχει όσο το δυνατόν περισσότερους παίκτες από αυτούς που έχει ζητήσει. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό. Ο χρόνος θα δείξει. Νομίζω ότι 2-3 μεταγραφές ο Ολυμπιακός μέχρι τότε θα τις κάνει, και από εκεί και πέρα ξέρουμε, για Ολυμπιακό μιλάμε, ότι και ο Ιούλιος και ο Αύγουστος είναι δύο μήνες που θα μας κρατάνε ζεστούς, έτσι κι αλλιώς.
0: Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Να είστε καλή. Γεια.

0: Λοιπόν, ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. Πάμε να ακούσουμε τον Παναγιώτη Στεφάνου. Λοιπόν, Παναγιώτη, από τι θες να ξεκινήσουμε? Από το φαινόμενο Λουτσέσκου, τον νέο προπονητή, ή αν ισχύουν τα ονόματα που έχουμε ακούσει ως τώρα του Πούσιτς και του Χωσέ Μαρίνο? Να ξεκινήσουμε από το γεγονός της Παρτιζάν που αποχαιρέτησε τον Καλάθι. Για πες.
1: Θα ξεκινήσουμε από το Λουτσέσκου, έτσι δεν είναι?
0: Mm-hmm.
1: Αυτό είναι που απασχολεί τον κόσμο του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή.
0: Mm-hmm.
1: Μέχρι αργά το βράδυ, αναφέρουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, θα έχει ανακοινωθεί και επίσημα το διαζύγιο και γραπτός.
0: Mm-hmm.
1: Και έτσι θα αποτελέσει παρελθόν και τυπικά ο Ρασμά Λουτσέσκου από την τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ. Τώρα, αν αυτό δεν συμβεί μέχρι αργά το βράδυ, σίγουρα μέχρι αύριο το πρωί το αργότερο, και θα πάρει σειρά αμέσως μετά ο προπονητής.
0: Mm-hmm.
1: Διότι οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ λένε ότι βρίσκονται σε προχωρημένες επαφές με τον υποψήφιο διάδοχο.
0: Mm-hmm.
1: Και πως έχουν σχεδόν συμφωνήσει σε όλα, και το μόνο που απομένει είναι να διευθετηθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες με τον Λουτσέσκο, προκειμένου να πάρει σειρά ο νέος προπονητής. Πρώτο
0: φαβορί
1: αυτή τη στιγμή είναι ο Πούσιτς, να είναι ο Μαρίνο Πούσιτς. Αυτό βγαίνει προς τα έξω. Είναι ένας προπονητής που είχε ενδιαφερθεί και πέρσι ο ΠΑΟΚ για την περίπτωσή του.
0: Το έχεις πει, ναι.
1: 55χρονος, Κροάτης, μεγαλωμένος στην Ολλανδία, με θητεία σε διάφορες Ολλανδικές ομάδες, με ντάμπλ στην Ουκρανία ως προπονητής της Αχτάρ Ντόνετσκ, και πέρσι την Αλ Τζαζίρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, με την οποία έλυσε την εργασία του πριν από 2 μήνες.
0: Ναι.
1: Αυτό βγαίνει προς τα έξω αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, όσον αφορά το πρώτο όνομα για τη θέση του προπονητή. Αν και κάποιοι άλλοι λένε ότι όλα αυτά τα ονόματα που έχουν ακουστεί δεν έχουν καμιά σχέση με την πραγματικότητα και ότι ο προπονητής που θα ανακοινωθεί θα είναι έκπληξη. Πάντως, εάν ισχύει του Πούσιτς,
0: mm-hmm.
1: Θα μιλάμε για μια πολύ μεγάλη απογοήτευση για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, διότι περιμένουν mm-hmm. ένα μεγάλο όνομα,
0: mm-hmm.
1: ένα όνομα αντάξιο του Λουτσέσκου,
0: mm-hmm.
1: και ο συγκεκριμένος δεν πληρεί τις προϋποθέσεις. Ήδη υπάρχουν σχόλια στα social media,
0: mm-hmm.
1: όχι μόνο για το συγκεκριμένο προπονητή, αλλά για όλα τα ονόματα που έχουν ακουστεί.
0: Mm-hmm.
1: Οι φίλοι του ΠΑΟΚ, οι οποίοι λένε ότι αντί να γίνει βήμα προς τα εμπρός, γίνεται βήμα προς τα πίσω, και αντιλαμβάνεσαι ότι το κλίμα δεν είναι καλό. Βέβαια, κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει τις ικανότητες του Πούσιτ,
0: mm-hmm.
1: Και του κάθε προπονητή που ακούγεται αυτή τη στιγμή, mm-hmm. αλλά δεν είναι το μεγάλο όνομα. Αυτό το όνομα που περίμεναν οι mm-hmm. άνθρωποι οι φίλοι του ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Να δούμε, βέβαια, γιατί είναι αυτό που είπες. Μπορεί να μην έχει καμία σχέση με το όνομα αυτό που έχει ακουστεί, να είναι κάτι ως έκπληξη και να βγει λαγός από το καπέλο στο τέλος.
1: Ναι, πάντως σε κάθε περίπτωση ο προπονητής θα είναι παρόν την Κυριακή στην πρώτη συγκέντρωση για τα εργομετρικά και τη Δευτέρα στην πρώτη προπόνηση της ομάδας, η οποία θα ξεκινήσει την προετοιμασία της για τη νέα σεζόν. Φυσικά θα είναι παρόν και από εκεί και μετά σε όλο το διάστημα της προετοιμασίας, θα είναι αυτός που θα αναλάβει την ομάδα. Αλλά μένει να δούμε ποιος θα είναι.
0: Μάλιστα. Προφανώς δεν έχουμε κάτι άλλο στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ.
1: Στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ υπάρχει και αυτό το όνομα του Φερνάντο Σάντος, το οποίο παίζει πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα. Για έναν άλλο ρόλο. Αυτές τις μέρες, μάλιστα, ο Σάντος είναι στη Θεσσαλονίκη.
0: Mm-hmm.
1: Επευκαιρία με το ονομασία του γηπέδου της Αριδαίας,
0: σε Αντώνη Μήνου,
1: βρέθηκε εκεί. Ναι. Και αυτές τις τελευταίες μέρες είναι στη Θεσσαλονίκη και κάνει επαφές εδώ και με τον Βιερίν, έχει συναντηθεί πολλές φορές,
0: mm-hmm.
1: και με τον Μάτος.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχει φημολογία ότι κάτι θα αναλάβει,
0: μάλιστα,
1: ο Σάντος στην ομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Όπως έλεγα και χθες, μην τον δούμε και προπονητή ξαφνικά.
0: Φαντάζεσαι, από εκεί που λέμε ένα τεχνικό ρόλο και τα λοιπά, να είναι coach.
1: Ναι, εντάξει, είναι ένα όνομα πάντως αποδεκτό από τον κόσμο του ΠΑΟΚ.
0: Είναι βαρύ. Ναι, και γενικά έχει το σεβασμό όλων των φιλάθλων των Ελλήνων, διότι έχει περάσει από ομάδες και από εθνικές και τα λοιπά και έχει κερδίσει το σεβασμό. Ωραία. Ποιες να πεις κάτι?
1: Όχι, όχι, λέω, ναι, όπως όλες.
0: Ωραία. Τώρα, ο Καλάθης πότε ανακοινώνεται από τον Πασκετικό?
1: Δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Αυτό που απασχολεί αυτή τη στιγμή τον ΠΑΟΚ είναι κάποια διαδικαστικά θέματα. Ανακοινώθηκε πριν από λίγο και η έκτακτη Γενική Συνέλευση ΣΚΑΙ για τις 7 Ιουλίου.
0: Mm-hmm.
1: Ενώ δόθηκε στη δημοσιότητα και η μακέτα του προπονητικού κέντρου,
0: mm-hmm.
1: το οποίο έχει ξεκινήσει να κατασκευάζεται και θα παραδοθεί τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Μιλάμε για ένα mm-hmm. υπερσύγχρονο αθλητικό κέντρο, όπως το είχε ζητήσει ο Ανδρέα Τριγκέρη,
0: mm-hmm.
1: και
0: mm-hmm.
1: το οποίο θα στεγάσει εκεί την ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Θα προπονείται εκεί και
0: mm-hmm.
1: θα είναι το σπίτι της ουσιαστικά,
0: mm-hmm.
1: Πέραν των αγώνων που θα δίνονται φυσικά στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Για τον Καλάθι είναι διαδικαστικό το ζήτημα, νομίζω θα ανακοινωθεί αυτές τις μέρες Δεν υπάρχει θέμα.
0: Ωραία. Πες μου τώρα, έπεσε η σελίδα για τα εισιτήρια του, ναι, του Άρη.
1: Ναι. Ναι, πολύ μεγάλη ζήτηση. Εντάξει, μετά το χθεσινό και το προχθεσινό με το Σπανούλι, με την υποδοχή δηλαδή και την παρουσίαση, υπάρχει τεράστιο ενθουσιασμό στον κόσμο του Άρη. Πολύ μικρό το Αλεξάνδριο για να φιλοξενήσει τον κόσμο. Τα 3.000 διαρκείας έγιναν 4.000 και τα υπόλοιπα θα διατίθενται ανά αγώνα, αλλά είναι βέβαιο ότι και στα μικρά παιχνίδια δεν θα πέφτει καρφίτσα. Υπάρχει μια άλλη ατμόσφαιρα πλέον στον Άρη το, εδώ και πέρα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη. Καλό μεσημέρι, εύχομαι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Γεια χαρά.

0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι γίνεται στην ΑΕΚ τώρα από τον Βαγγέλη Νταλαπέρα. Λοιπόν, Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Δεν έχουμε σπουδαίες ειδήσεις, έτσι. Όλα πάνε κατευθείαν για την ΑΕΚ. Δεν έχουμε ούτε κάτι μεταγραφικό. Απλά να πούμε ότι είναι και σήμερα η κούπα στην πλατεία του έξω από την All Win Arena μέχρι το βραδάκι, μέχρι τις 10 το βράδυ.
1: Σωστά, καλησπέρα, Ζέτα. Ακριβώς μέχρι τις 10 το βράδυ σήμερα έχουν την ευκαιρία οι φίλοι της ΑΕΚ να φωτογραφηθούν με το.
2: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων. Η ώρα είναι 3. Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
1: Και άμεσα από την κεντρινό Μαύρη ΠΑΕ. Και το ρεπορτάζ λέει ότι δεν έχει ενδιαφερθεί και ποτέ η ΑΕΚ σχετικά με τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού.
0: Επίσης ενδιαφερόμενοι, καλά δεν μας ενδιαφέρει η Φιωρεντίνα και η Μπράιτον. Ψάχνω να βρω κάτι άλλο.
1: Αυτό που δεν έχουμε πει, που μπορούμε να πούμε, έχει να κάνει με τις εκκρεμότητες που έχει η ΑΕΚ, όχι προς τις ανανεώσεις, αλλά ως προς τις αποδεσμεύσεις.
0: Okay.
1: Όπως είναι ο Πιερό και ο Φερνάντης που ήταν δανεικοί πέρσι, δεν υπολογίζονται από τον Μάρκο Νίκολιτς, αναμένεται να μην ακολουθήσουν καν την ομάδα στην Ολλανδία. Και ψάχνει τρόπους η ΠΑΕ να αποδεσμευτούν από την ομάδα. Και από εκεί έπειτα. Στο transfer list έχουν μπει ο Λιούμπισιτς με τον Ελίασον μετά τη φετινή χρονιά. Δεν βοήθησαν όσο θέλαν οι άνθρωποι της ΑΕΚ και ο Μάρκο Νίκολιτς. Οπότε έχουν μπει στο transfer list. Αυτοί οι δύο αναμένεται να ακολουθήσουν την ομάδα στην Ολλανδία. Αλλά δεν φαίνεται να είναι στα βασικά πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς. Όπως και ο Λιούμπισιτς, έτσι κι αλλιώς δεν ήταν και την περασμένη σεζόν στα βασικά πλάνα, αλλά χρησιμοποιήθηκε μέσα στη σεζόν σε κάποιες θέσεις που μπόρεσε να βοηθήσει.
0: Επί Νίκολιτς ήρθε ο Λιούμπισιτς.
1: Όχι. Ο Λιούμπισιτς ήρθε.
0: Επί Αλμέιδα.
1: Επί Αλμέιδα, ακριβώς. Έτσι. 4 εκατομμύρια από την Δυναμό, σωστά τον Ιανουάριο του 24. Απλά πέρσι πάλι δεν ήταν στα βασικά πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς. Απλά βοήθησε μέσα στη σεζόν σε κάποιες θέσεις που του ζητήθηκαν.
0: Ωραία. Εντάξει. Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βαγγέλη. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Η ώρα 3, done. Λοιπόν, αποχωρούμε τώρα από το μικρόφωνο αυτό. Αποχωρεί το μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports με την Interveten κοντά μας. Αποχωρεί και αυτή. Θα τα πούμε μαζί με την στοιχηματική εταιρεία αύριο. Στο μικρόφωνο ήταν η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Παραγωγή εκπομπής, δημοσιογραφική επιμέλεια ήταν ο Θέμης Παλιούρας, ο Τζόρτζης Ιωάννου και η Ανδριάνα Πούλιου. Όπως είπαμε, καλά να είμαστε, αύριο θα μιλήσουμε και πάλι για όλα αυτά που ξέρετε ότι λέμε στο πλαίσιο του μαγκαζίνου, ενώ τώρα ο Θέμης Παλιούρας είναι καθόλου έτοιμος να έρθει εδώ, να ανοίξει γραμμές, να δεχτεί τα τηλεφωνήματά σας και να κουβεντιάσετε για ό,τι θέλετε, τα μπασκετικά, τα ποδοσφαιρικά, το Μουντιάλ, ό,τι κάνετε κέφι. Λοιπόν, περιμένω να σας ακούσω, 3 με 5, μίλα μου για μπάλα. Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για την ακρόαση, γεια σας.
2: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 943 Ιντερβέτεν Sports.
4: Go!
2: Ελάφ Σουβλάκη παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Ελάφ Σουβλάκη. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ελάφσουβλάκι.gr.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνει.
5: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάν.
2: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: 9.43 Intervention Sports.

Φίλες και φίλοι του 943 Intervention Sports, καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5.

0: Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι η Αντριάννα Πούλιο και ο Γιώργος Ιωάννου. Στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων είναι ο Πάνος Πρυναράς. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα. Ξαναλέω, 210-220-5943 και 215-215-5943 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας όπου παίρνετε τηλέφωνο, βγαίνει στον αέρα, ανταλλάζουμε απόψεις και συζητάμε ό,τι εσείς επιθυμείτε. Επίσης μαζί τα λέμε σε Viber και email, έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα στο email, οπότε στέλνετε κανονικά τα μηνύματά σας. Viber 6939-943-943 και email στο nair@943.gr με λατινικούς χαρακτήρες. Να τα πούμε άλλη μία, Viber 6939-943-943 και email στο nair@943.gr. Στέλνετε τα μηνύματά σας, διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν να κάνουμε ένα σχόλιο για, για τα μπασκετικά νέα τα οποία είχαμε από χθες. Με πρώτο και κύριο την αποχώρηση του Ρεγκίνα Ταμάνα τον Παναθηναϊκό ύστερα από 3 χρόνια, με ένα ωραίο συγκινητικό βίντεο. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε τον Ρεγκίνα Ταμάν. Μάλιστα το βίντεο συνδυάστηκε και με, με κάποιες δηλώσεις του Δημήτρη Γιανακόπουλου μαζί με τον Τούρκο τεχνικό, όπου είδαμε σε πόσο καλό κλίμα χώρισαν οι δύο πλευρές. Μάλιστα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο στο μέλλον να συνεργαστούν ξανά οι δύο πλευρές, ο Δημήτρης Γιανακόπουλος, καθώς είπε ότι νέος είμαι εγώ, νέος είσαι και εσύ, ποτέ δεν ξέρεις το μέλλον αν θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε ξανά, και ότι είναι αγαπημένος ο άνθρωπος όσον αφορά το μπάσκετ στην Ευρώπη. Ο Ρεγκίνα Ταμάν μετά από 3 χρόνια όπου κατέκτησε με αποκορύφωμα φυσικά την πρώτη του σεζόν το πρωτάθλημα και την Ευρωλίγκα, τις επόμενες 2 σεζόν κατέκτησε από ένα κύπελλο Ελλάδος σύνολο 4 τρόπαια σε αυτή την τριετία, είναι σίγουρα επιτυχημένο το πέρασμά του. Και επιτυχημένο δεν μιλάω για τη φετινή σεζόν που σίγουρα ήταν αποτυχημένη. Αν κοιτάξουμε το τι παρέλαβε ο Ρεγκίνα Ταμάν και το που έφτασε ο Παναθηναϊκός, καταλαβαίνουμε τη δουλειά την οποία έκανε ο Τούρκος τεχνικός με τα ελαττώματά του, έτσι. Καθώς εδώ ήμασταν, τα λέγαμε όλη τη χρονιά. Δεν θα αλλάξουμε τώρα τα λόγια μας επειδή έφυγε ο Ρεγκίνα Ταμάν. Φέτος ήταν άκρως αποτυχημένη, αλλά στην τριετία ο Ρεγκίνα Ταμάν πήρε μια ομάδα η οποία έχει τερματίσει στην 17η θέση της Ευρωλίγκας και την πρώτη χρονιά την έφτασε μέχρι την κορυφή της Ευρώπης, ενώ κατέκτησε και το πρωτάθλημα Ελλάδος από 2-0 με ανατροπή σε 3-2 κόντρα στον Ολυμπιακό. Και επίσης, αν πολλοί πείτε ότι ναι, αλλά με άλλο μπάτζετ, με παιχταράδες και έχουμε δει πόσες ομάδες οι οποίες είχαν παιχταράδες μέσα μπορεί να έφτασαν και μέχρι το Final Four και εν τέλει δεν κατάφεραν να πάρουν την Ευρωλίγκα. Δεν είναι τόσο απλό να πάρει την Ευρωλίγκα. Νομίζω ότι το έχουμε διαπιστώσει πλέον όλοι. Ο Παναθηναϊκός πριν από 2 χρόνια, το 2024, τα κατάφερε όντας την προηγούμενη χρονιά 17ος και όντας εκτός Final Four τα προηγούμενα 12 χρόνια, έτσι. Από εκεί και πέρα, σίγουρα η επόμενη διετία δεν ήταν όπως την είχε φανταστεί ο Παναθηναϊκός μετά την ονειρική πρώτη χρονιά. Κατέκτησε από ένα κύπελλο Ελλάδος κάθε χρονιά. Πέρσι έφτασε και μέχρι το Final Four, όπου διεξήχθη στο Αμπού Ντάμπι και αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός από τη Φενέρμπαχτσε στον ημιτελικό. Πάντως παρέμεινε στα υψηλά πατώματα της Ευρώπης ο Παναθηναϊκός τελευταία διετία. Έχει φέρει για τα καλά πλέον και πάλι τον κόσμο στο γήπεδο τα τελευταία 3 χρόνια. Όπου καθώς ο κόσμος του Παναθηναϊκού γεμίζει σε όλα τα παιχνίδια στην Ευρώπη, σε όλα τα ντέρμπι τον Ολυμπιακό, το γήπεδο, και έχει αρκετό κόσμο και στα υπόλοιπα παιχνίδια του πρωταθλήματος, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι παρακαταθήκη και του Ρεγκίνα Ταμάν και της ομάδας την οποία έφτιαξε, ότι ο κόσμος του Παναθηναϊκού επέστρεψε στο γήπεδο. Πλέον μένει να δούμε ποιος θα είναι ο επόμενος προπονητής του Παναθηναϊκού. Όλοι γνωρίζουμε πως η μεγάλη επιθυμία των Πρασίνων είναι να επιστρέψει ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Βέβαια, αυτό δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο. Θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Εντός των επόμενων 4-5 ημερών θα ξεκαθαρίσει η υπόθεση του Ομπράντοβιτς. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε κιόλας δεν ακούγεται άλλο όνομα, δεν έχει ακουστεί άλλο όνομα για κάποιον προπονητή για τον Παναθηναϊκό. Από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα γίνει με τον Ομπράντοβιτς. Αν δεν προχωρήσει η υπόθεση με τον Σέρβο τεχνικό, θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να στραφεί σε κάποια άλλη περίπτωση. Αλλά καταλαβαίνουμε πως θέλει υπομονή για να δούμε αν ο Μπράντοβιτς θα επιστρέψει στους πάγκους μετά από αυτό το διάστημα αποχής τους τελευταίους μήνες από όταν και αποχώρησε από την Παρτιζάν. Ο Μπράντοβιτς νομίζω θα ήταν η καλύτερη δυνατή λύση. Όχι νομίζω, θα ήταν η καλύτερη δυνατή λύση. Καθώς νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε πολλά λόγια. Όλοι ξέρουμε την σύνδεση που υπάρχει ανάμεσα στον Τζέλικο Μπράντοβιτς και τον οργανισμό του Παναθηναϊκού. Για να τους βάλουμε όλους μέσα από τον κόσμο πρώτος και κυρίως, ο οποίος θα πάρει μια ακόμη μεγαλύτερη ελπίδα για τον Παναθηναϊκό να επιστρέψει στις επιτυχίες μετά τις αποτυχημένες δύο προηγούμενες σεζόν. Όλος ο κόσμος το θέλει του Παναθηναϊκού τον Μπράντοβιτς. Να δούμε αν θα μπορέσει εν τέλει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος να φέρει και πάλι τον Τζέλικο Μπράντοβιτς στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού και να συνεχίσει από εκεί όπου είχε αφήσει την τη μεταξύ τους επαγγελματική και μη σχέση. Από εκεί και πέρα, στο μπάσκετ επίσης να πούμε ότι αποχώρησε και ο Άλεκ Πίτερς, ο οποίος μετά από 4 χρόνια αποτελεί παρελθόν από τον Ολυμπιακό. Είναι κάτι το οποίο γνωρίζαμε το προηγούμενο διάστημα. Υπήρξε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και από τους πρόεδρους του Ολυμπιακού και από τον κόσμο του Ολυμπιακού που είχαν πάει μέχρι και στο σπίτι του για να τον παροτρύνουν να μείνει στον Ολυμπιακό. Εν τέλει θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αρμάνι Μιλάνο. Ο Πίτερς έβγαλε ένα συγκινητικό βιντεάκι όπου είπε όλα αυτά τα οποία πέρασε την τετραετία του στον Ολυμπιακό, πόσο δύσκολη ήταν και η φετινή χρονιά και απαιτητική, ότι ήταν το καλύτερο τέλος και ότι πάντα θα είναι Ολυμπιακός. Επίσης θα έχει και πάντα μια σύνδεση πέρα από τον μπάσκετ με τη χώρα μας και με τον Πειραιά, καθώς έχει ανοίξει και μαγαζί στο Μικρό Λίμανο. Το ανέφερε και ο ίδιος στο βίντεο του ότι αν κάποιος ψάξει να το βρει, μια βόλτα στο Μικρό Λίμανο θα αρκούσε για να μπορέσει να τον συναντήσει. Όσον αφορά τα του ποδοσφαίρου, αλλά είναι περίπτω να πούμε ότι ο Ολυμπιακός θα κινηθεί για παίκτη στη θέση 4 για να μπορέσει να πλαισίσει στο Βεζνιάκοφ. Τα έχουμε πει αυτά και το προηγούμενο διάστημα. Και από ό,τι φαίνεται θα πάει σε κάτι διαφορετικό σε σχέση με τον Άλεκ Πίτερς. Θα πάει σε κάτι πιο. Σε έναν παίκτη πιο αθλητικό. Σαν του ποδοσφαίρου έγινε τη ισοπαλία χθε. Είχαμε σε 4 παιχνίδια 4 ισοπαλίες χθε και σήμερα τα ξημερώματα. Ισπανία πράσινο ακροτήρι 0-0 στη μεγαλύτερη έκπληξη του Μουντιάλ μέχρι στιγμής. Οι Ισπανοί, οι οποίοι έπαιξαν ένα εντελώς βαρετό ποδόσφαιρο. Ένα ποδόσφαιρο παράλληλο με συνεχόμενες πασούλες, χωρίς να βάλουν ένταση, χωρίς να βάλουν φαντασία στο παιχνίδι. Έπρεπε να μπει ο Λαμίν Γιαμάλ στο 70 λεπτό για να δούμε μια καλή ενέργεια. Και είδαμε ότι από ένα σημείο και έπειτα προς το τέλος απλά έψαχναν οι παίκτες τον Γιαμάλ. Εν τω μεταξύ, ήταν σε τραγική μέρα οι περισσότεροι παίκτες της Ισπανίας. Ας πούμε, ο Ρόντρι, ο οποίος είναι παιχταράς, χθες ήταν πολύ κακός, πραγματικά πολύ κακός για τα δεδομένα του. Το πράσινο ακροτήρι, στην πρώτη του εμφάνιση σε Μουντιάλ, μιλάμε για ένα νησί με 500.000 κατοίκους. Κατάφερε να πάρει αυτή την σπουδαία ισοπαλία με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Βοζίνη, ο οποίος ο τερματοφύλακας 40 χρονών αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία της Πορτογαλίας. Έπαιξε και ένας παίκτης ο οποίος έχει περάσει από τα μέρη μας, ο Καμπράλ, ο οποίος είχε περάσει από τον Ολυμπιακό πριν από 2 χρόνια, δεν είχε κάνει και κάτι σπουδαίο. Επίσης να πούμε ότι στο ρόστερ του πράσινου ακροτηρίου βρίσκεται ο Γκάρι Ροντρίγκες, γνωστό σε όλους μας το πέρασμά τους από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Η Ισπανία χθες απογοήτευσε. Επίσης δεν μπορώ να καταλάβω και τον Λαμίν Γιαμάλ τον έβαλε στο 70 λεπτό ο Ντελαφουέντε γιατί προχώρησε από τραυματισμό για να μην ρισκάρει κλπ. Τον Νίκο Βίλιαμς δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τον έβαλε στο 87 στη θέση του Ρόντρι, ο οποίος όπως είπαμε και πριν ήταν πολύ κακός. Ο Νίκο Βίλιαμς, ο οποίος στο προηγούμενο Euro πριν από 2 χρόνια ήταν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές για να μπορέσει η Ισπανία να φτάσει μέχρι την κορυφή της Ευρώπης. Τώρα έμεινε στον πάγκο. Η Ισπανία θα δούμε τι θα κάνει στην συνέχεια. Έχει να παίξει 2 παιχνίδια με Ουρουγουάη και Σαουδική Αραβία. Αυτός ο όμιλος είναι στην απόλυτη ισορροπία αυτή τη στιγμή, αφού και το Σαουδική Αραβία-Ουρουγουάη ήρθε στο παλό 1-1 την πρώτη φορά που ο Γιώργος Δόνης προπόνησε σε τελική φάση Μουντιάλ. Είναι μόλις ο δεύτερος Έλληνας προπονητής που το κάνει αυτό. Ο πρώτος ήταν ο Αλκέτας Παναγούλιας. Μάλιστα, ο Γιώργος Δόνης γίνεται ο πρώτος προπονητής Έλληνας που κατακτά βαθμό σε τελική φάση Μουντιάλ, καθώς ο Αλκέτας Παναγούλιας το 1994 με την εθνική μας ομάδα είχε με 3 ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια. Η Ουρουγουάη χθες το πρώτο ημίχρονο δεν ήταν καλή, ήταν καλύτερη η Σαουδική Αραβία σε ένα παιχνίδι το οποίο ήταν ψιλοσβηστό μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, όπου η Σαουδική Αραβία δημιούργησε κάποιες συνεχόμενες ευκαιρίες, βρήκε τον γκολ. Όμως το δεύτερο ημίχρονο είναι καθαρά και μόνο Ουρουγουάη. Η Σαουδική Αραβία δεν έχει περάσει τη σέντρα. Πραγματικά δεν έχει περάσει τη σέντρα και σφυρίζουν τα δοκάρια, περνάνε οι μπάλες από δίπλα. Ο τερματοφύλακας της Σαουδικής Αραβίας έχει κάνει εκπληκτικές επεμβάσεις για να μπορέσει να κρατήσει το 1-1. Μάλιστα, μέχρι το 80 λεπτό και τον γκολ του Αραούχο, η Ουρουγουάη ήταν πίσω στο σκορ. Κατάφερε να πάρει αυτή την ισοπαλία. Τα ξημερώματα είχαμε το Ιράν-Νέα Ζηλανδία 2-2, με τον Μέχτη Ταρέμι του Ολυμπιακού να αγωνίζεται και να έχει και δοκάρι. Απ' την άλλη, έπαιξε ο Στάμενιτς, που γι' αυτό είχε παίξει πέρσι στον Ολυμπιακό. Και είχαμε και το βραδινό μας, το οποίο δεν αναλύσαμε. Βέλγιο-Αίγυπτος 1-1. Εν τέλει, τα λέγαμε για χθες. Ένας φίλος που με ρώτησε για την ανάλυση μου για αυτό το match και την πρόβλεψή μου, εγώ του είπα ότι πιστεύω ότι θα κέρδιζε δύσκολα το Βέλγιο. Εν τέλει δεν κατάφερε να κερδίσει το Βέλγιο. Η Αίγυπτος όντως με τον Μαρμούς, τον Σαλάχ αλλά και τον Ασούρ, ο οποίος ήταν ο παίκτης αποκάλυψης στο χθεσινό παιχνίδι, μάλιστα πέτυχε και τον γκολ, δημιούργησε προβλήματα στην άμυνα του Βελγίου. Το Βέλγιο, το οποίο ισοφάρισε με το αυτογκολ του Χάνη σε μια φάση που είχε ανάμειξη και ο Ρωμελού Λουκάκου μόλις είχε μπει στον αγωνιστικό χώρο, έχασε κάποιες ευκαιρίες προς το τέλος. Αλλά οι δύο ομάδες έμειναν στο ισόπαλο 1-1. Να θυμίσω πως το Βέλγιο και η Αίγυπτος είναι στον ίδιο όμιλο με το Ιράν και τη Νέα Ζηλανδία, οπότε και αυτός ο όμιλος είναι στην απόλυτη ισορροπία μετά την πρώτη αγωνιστική. Πάμε να ξεκινήσουμε τις γραμμές. Όσον αφορά των ελληνικών ομάδων, θα τα συζητήσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Για πάμε να ξεκινήσουμε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Διονύση.
1: Να είσαι καλά, σε μάρα μου, να είσαι καλά. Μπράβο, μπράβο. Είσαι εκπληκτικός.
0: Να είστε καλά, κύριε Διονύση. Ναι.
1: Άκου τώρα. Τι συμβαίνει με το μπάσκετ και με το ποδόσφαιρο του Παναθηναϊκού. Αυτή την εποχή κάνουν λάθος κινήσεις. Και οι δύο. Και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο.
0: Με τι διαφωνείτε, κύριε Διονύση?
1: Με τον Αλταμάν, γιατί να τον διώξει τώρα που ξέρει ότι και την Ούνελ που λέμε. Το νερό του Παναθηναϊκού. Δεν πρέπει τέτοιες κινήσεις να τις κάνει ο Δημητράκης. Ο Δημητράκης τρελαίνεται με τους άλλους δίπλα του.
0: Κύριε Διονύση, για τη συγκεκριμένη απόφαση δεν έχει τρελαθεί. Είναι μια απόφαση η οποία έχει βγει εδώ και καιρό. Ότι αν ο Παναθηναϊκός έχανε και το πρωτάθλημα, θα έφευγε ο Αταμάν. Ναι. Είναι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που δεν παίρνει το πρωτάθλημα με μια ομάδα με παίκτες όπου είναι παιχταράδες μέσα. Και φυσικά δεν πήγε καν στο Final Four όπου έγινε στην Αθήνα, το διοργάνωνε ο Παναθηναϊκός και καταλαβαίνουμε ότι αυτό ήταν μια μεγάλη αποτυχία.
1: Εγώ είμαι της γνώμης, Θεέ μου, και να ακούνε και οι Παναθηναϊκοί, τον άνθρωπο αυτόν τον εφάγανε οι παίχτες που πριν δύο χρόνια ήταν καλοί. Και τώρα σου λέει τι να κάνουμε, ο Αλταμάν μας βάζει χέρι. Ναι, σου βάζει χέρι, πρέπει να παίξεις. Τι ρόλες, παιδάκι μου, καταλαβες. Εκείνο είναι το λάθος. Δεν λέω ότι φταίει κιόλας ο Γιαννακόπουλος, αλλά είναι το λάθος αυτό. Οι μετακινήσεις. Τι να κάνει το παιδάκι, το λέω παιδάκι, εντάξει, κοντά στην ηλικία μου, ο Γιουγκοσλάβος. Τι να κάνει, οι παίχτες κάνουν την ομάδα και οι παίχτες κάνουν τους προέδρους. Γιατί βλέπετε Ολυμπιακό με τον Μπαρτζόκα, ένα παιδάκι από το Μαρούσι και να κάνει εκπληκτικά πράγματα. Είναι λάθος αυτό. Θα το επιμένω. Να το κόψω τώρα γιατί έχω στεναχωρηθεί. Να κόψω στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Έρχεται Deutschland, Bundesmark, έρχεται. Και να μην μιλάνε καθόλου ούτε για Γιαμάλ και τέτοια. Είναι τα πράγματα της Γερμανίας. Η Γερμανία έχει το ιδίωμα να ανεβαίνει και μέσα στους αγώνες. Το είπα και προχθές για μένα. Ναι.
0: Θα τα δούμε, κύριε Διονύση, θα τα δούμε.
1: Βλέπω Γερμανία τελικό και κάτι τέτοια. Τώρα για άλλη ομάδα δεν μπορούν να ξεχωρίσουν.
0: Θα τα δούμε. Είναι νωρίς ακόμα. Έχουμε μέλλον.
1: Θέλω να στείλω χαιρετήματα στο Θύμιο μου, στη Λάρνακα εκεί στη Λεμεσό, στο Γιάννη στη Λεμεσό, σε όλα τα παιδιά στην Κύπρο. Στον Αντώνη μου το Μαυρέα στην Καλαμάτα, στον Χρήστο το Δημόπλο, δεν του στέλνω χαιρετίσματα γιατί με νευριάζει. Τον είχα καλέσει να έρθει εδώ, στην κηδεία του φίλου μου. Δεν ήρθε, δεν πειράζει, λόγω που ήταν καθημερινή, λόγω μπορεί να είχα δουλειά. Και στον Ιάκωβο του Χατζηαθανασίου, τον Τζακ, Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, κύριε Διονύση. Καλή συνέχεια, εύχομαι.
1: Να είστε καλά.
0: Καλά. Γεια σας, γεια σας. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Αν δεν έχουμε 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Έχουμε χρόνο να βγάλουμε άλλη μια γραμμούλα μέχρι να πάμε σε διαφημίσεις. Έχουμε αρκετά μηνύματα. Πάμε λοιπόν στα μηνύματα. Ο Τάκης λέει: καλησπέρα. Οκ, okay, έστω και εκτός αέρας με ικανοποιεί η απάντησή σου, λέει ο Τάκης. Ναι, Τάκη, δεν έχω αρχικά κάτι να κρύψω, οπότε εντός ή εκτός αέρα. Αυτό που απάντησα και στην εκπομπή του Τάζου Ζαφυράκη, δεν ξέρω αν άκουγες, προφανώς δεν άκουγες, γι' αυτό μου στέλνεις εδώ. Είναι επειδή μου κάνεις κάποια παράπονα, Τάκη, χθες ότι δεν ανέλησα το μήνυμά σου. Όταν πλησιάζεις προς το τέλος της εκπομπής και μου στέλνετε κάποια μηνύματα στα τα τελευταία λεπτά, ή θα κάνω κάποιο πολύ γρήγορο σχόλιο, είτε απλά το διαβάσω για να ακουστεί η άποψή σας, η γνώμη σας ή οι ερωτήσεις σας στον αέρα, για να μην. Γιατί είναι το σωστό να τα διαβάζω. Αλλά δεν προλαβαίνω να απαντήσω σε όλα με πάρα πολύ μεγάλη ανάλυση, παιδιά. Το καταλαβαίνετε. Είναι δεκάδες τα μηνύματα. Οπότε νομίζω το καταλαβαίνετε από μόνοι σας. Δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Γεια σου, ρε Τάσο. Τάσο λέει: γεια σου, παιχταρά μου. Καλή εκπομπή. Γεια σου, Τασάρα μου. Καιρό έχουμε να τα πούμε. Ο Τάσο εδώ. Δικό μας άνθρωπος. Γεια σου, ρε Τασάρα. Ο Άγγελος λέει: σας τα λέει ο κύριος Γιώργος και δεν ακούτε. Νέα Ζηλανδία τελικό. Πολύ μπάλα. Πες τα, κύριε Γιώργο, Σημειροδιάδες. Άγγελος λέει ο Άγγελος. Γεια σου, ρε Άγγελε, να είσαι καλά. Η Νέα Ζηλανδία, εντάξει, προφανώς δεν το έχω δει το μάτς τα ξημερώματα. Από ό,τι είδα πάντως ήταν αρκετά ισορροπημένο. Βέβαια και το Ιράν, εντάξει, είναι με τόσα προβλήματα. Ένα παιχνίδι το οποίο ήταν ισορροπημένο. Νομίζω ότι ήταν δίκαιη η ισοπαλία ανάμεσα στις δύο ομάδες. Τώρα βέβαια στην συνέχεια βλέπω δύσκολο το κομμάτι να... Η Νέα Ζηλανδία άντε να πάρει άλλο ένα βαθμό. Άντε, μέχρι εκεί νομίζω, τίποτα παραπάνω. Ο Εμμανουήλ λέει: αν τελικά ολοκληρωθεί η πρόσληψη του Ομπράντοβιτς, του Μπενίτες, του μπάσκετ, πιστεύω ότι φέτος θα δούμε πολλές διαμαρτυρίες, αρκετή γκρίνια και αρκετές γραφικές καταστάσεις. Για τους οπαδούς του Ολυμπιακού, όλα αυτά μάλλον θα προσφέρουν άφθονο γέλιο καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Την ίδια ώρα, ο Ολυμπιακός δείχνει να έχει μπει σε μια διαδικασία συνεχούς ενίσχυσης και όταν ολοκληρωθούν οι προσθήκες που ετοιμάζονται, θα φανεί ακόμη περισσότερο ότι το back-to-back στην Ευρωλίγκα δεν είναι απλώς ένα σενάριο, αλλά ίσως το πιο πιθανό ενδεχόμενο της νέας σεζόν, λέει ο Εμμανουήλ. Ιστερόγραφο. Βασίλη Δαμέγαρα, με το χθεσινό διπλό χτύπημα, ένα στην εκπομπή του Θέμη και ένα στην επόμενη, οφείλω να ομολογήσω ότι έπαθα ψήξη στο λαιμό. Καταλαβαίνω ότι προσπαθείς να με δροσείς, αλλά χθες το παράκανες. Λίγο έλεος στους ακροατές για τα αστεία που έκανε ο Βασίλης. Τα θεωρεί κρύα, μάλλον ο Εμμανουήλ. Γεια σου, Εμμανουήλ. Στο πρώτο μήνυμά σου, Εμμανουήλ, δεν θα συμφωνήσω ότι ο Μπράντοβιτς είναι ο Μπενίτεθ του μπάσκετ. Ο Μπράντοβιτς μέχρι και πριν από λίγους μήνες ήταν σε ομάδα Ευρωλίγκας, είχε διαρκώς δουλειά, είναι ένας προπονητής ο οποίος είναι από τίτλους ο κορυφαίος προπονητής στην Ευρώπη όλων των εποχών, όχι μόνο από τίτλους αλλά γενικότερη παρουσία του. Έχει 9 κατακτήσεις σε έναν αριθμό ο οποίος δεν φτάνεται. Και δεν ξέρω αν θα φτάσει ποτέ για κανένας. Το 9 καταλαβαίνουμε είναι πάρα πολύ μεγάλο. Έχει μια πορεία 30 και χρόνων, όπου είναι πρώτος προπονητής. Και κατακτήσεις, βέβαια θα μου πείτε, άλλο πριν 30 χρόνια τον μπάσκετ, άλλο σήμερα, έτσι. Ναι, οκ, okay, δεν διαφωνώ σε αυτό. Όμως έχει δείξει ο Μπράντοβιτς ότι έχει τον τρόπο. Και επίσης είναι για μια προσωπικότητα που μπορεί να διαχειριστεί όλα αυτά τα ονόματα τα οποία έχει ο Παναθηναϊκός. Δεν θεωρώ ότι έχει σχέση με τον Μπενίτεθ στο ποδόσφαιρο που πήρε ο Παναθηναϊκός. Όσον αφορά το άλλο, συμφωνώ ότι ο Ολυμπιακός έχει μπει σε μια διαδικασία συνεχούς ενίσχυσης. Το λέμε διαρκώς. Δηλαδή, φέτος πήρε την Ευρωλίγκα και το πρωτάθλημα, τους δύο μεγάλους στόχους. Και αυτό που έκανε ήταν να βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις και να έχει κλείσει τον Μοντέρο και τον Μακιντάιρ, δύο παίκτες οι οποίοι μπορούν να τον ανεβάσουν ακόμη περισσότερο επίπεδο και φυσικά να επικοινωνεί και με άλλους παίκτες για να καλύψει τα οποιαδήποτε κενά. Πάμε διαφημίσεις. 2-12-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Επιστρέφουμε σε περίπου 5 λεπτά.
2: Intervention Sports.
3: Να ζήσετε!
4: Άσε εμένα πρώτα.
2: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
3: Πάρτε του το μικρόφωνο.
4: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Αγγελική, πού είναι η μαγούλα?
2: Εκεί που φάγαμε χθες, στο Θανάση. Εκεί είναι η μαγούλα.
3: Ταβέρνα Θανάσης. Στη μαγούλα. Κάνει τη διαφορά από το 1993.
2: Θριασίου, πεδίου Αρτέμιδος, μαγούλα.
3: 21-2029-22.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
5: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
6: 9.43, Intervetten Sports.
4: Η ώρα είναι 3.30.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Με βασικό θέμα τις εξελίξεις στο Ιράν, οι ηγέτες της G7 συζητούν τις λεπτομέρειες του μνημονίου κατανόησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου στο Εβιάν της Γαλλίας. Η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν έχει ήδη υπογραφεί ηλεκτρονικά, ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Παρατείνεται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου η ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, προκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος στους δανειολήπτες, όπως δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας στα παραπολιτικά. Για πυροτέχνημα και μέτρο χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Open όσον αφορά την πρόταση του Πασόκ για δωρεάν μετακίνηση των ΚΑΟ των 24 στα μέσα μεταφοράς και την αντίστοιχη του κόμματος Ελλάς για δωρεάν μετακίνηση για όλους. Με προβλήματα η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο νέο πρόγραμμα Ανακοινίζω υπάρχει τυρί και φάκα. Η υπογραμματέα ενημέρωσης της Πομιδά Μάνος Κρανίδης, μιλώντας στην εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα, τονίζοντας ότι η επιδότηση είναι μέχρι 300 ευρώ το μέτρο και από εκεί και πάνω χρειάζεται να βάλει ο καθένας δικά του χρήματα. Την ενοχή της σε πρώην Ευρωβουλευτή Άννας Μισέλλας Σημακοπούλου για την υπόθεση της διαρροής των mail ψηφοφόρων από δημοελληνισμού στις ευρωεκλογές του 2024 εισηγήθηκε στους δικαστές η εισαγγελέας του Τριμελούς Πλημελίου Δικείου της Αθήνας. Στους Ρωμά επιρρύπτει ευθύνες υπό ΕΔΗΝ για τον θάνατο της 55χρονης νοσηλεύτριας στο νοσοκομείο του Ναυπλίου. Το περιστατικό με το θάνατο της νοσηλεύτριας και τους Ρωμά και τους συγγενείς τους που έκαναν φασαρία δεν σχετίζονται, τονίζει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Στις 10 παρα 20 θα κλείνουν μέχρι και την 5η σταθμή της γραμμής 3 του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο λόγω έργων. Στον καιρό, γενικά έθριο σήμερα ο καιρός, άνεμοιος 5 μποφόρ στο νότιο Ιόνιο, στην Αττική σήμερα ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα.
1: Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.

0: με τον οποίο κάλυψαν οι δημοσιογράφοι το ρεπορτάζ.
1: Όχι, άμα το δημοσιογράφοι, τη δουλειά του κάνει, δεν πειράζει. Ναι. Το θέμα τι έγινε, δεν ψέμα όμως. Γιατί μας τα κρύβουν αυτά.
0: Όχι, παιδιά, στο δημοσιογραφικό κομμάτι κιόλας προηγείται το ρεπορτάζ, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Νομίζω πρέπει να το καταλαβαίνουμε αυτό. Ξαναλέω ότι μην μπερδευόμαστε επειδή βρισκόμαστε εποχές στο social media από το γεγονός ότι ό,τι και να γίνει θα το μάθουμε γιατί παντού υπάρχει μια κάμερα. Ο δημοσιογράφος πρέπει να κάνει το ρεπορτάζ και να κάνει τη δουλειά του.
1: Λοιπόν, αν δεν πάρει κανένα άλλο χάρη, καταρχήν και στην κοπελιά εκεί με την υγεία της.
0: Η αποστολή είναι καλά. Είναι καλά.
1: Έχει στείλει και μήνυμα τώρα. Αν πάρει στην Αθήνα στο αεροδρόμιο, θα την πάρω εγώ να την πάω που θέλει.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Λοιπόν, άντε, να σε καλά. Ο Χάρης, πού υπάρχει ο Χάρης?
0: Βεβαίως. Χθες βγήκε, χθες.
1: Ο Χάρης σε όλα τα λεφτά. Το Χάρη θα τον αφήνει να μιλάει λίγο παραπάνω. Το Χάρη. Του δίνω εγώ, δεν ξέρω το όνομα. Όμως δεν μιλάει πολύ ο Χάρης.
0: Έγινε, Σάκη. Να σε καλά, φίλε. Καλή συνέχεια. Πάμε από πού είναι η γραμμή. Καλησπέρα.
2: Έλα, ρε Θέμη.
0: Καλώς το Γιάννη.
2: Τι έγινε?
0: Καλά, εσύ.
2: Τι έγινε, έκλεισε ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό?
0: Όχι, δεν υπάρχει ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
2: Πώς, αφού ο ρεπορτάζ κάνει ο Σάκης.
0: Άμα έχει αποκαλύψεις ο Σάκης, οκ, okay. Εγώ επιφυλάσσομαι, δεν...
2: Πάλι μέσα, όπως το Σπανούλι τον
0: είχε. Δεν τα επιβεβαιώνω.
2: Το Σπανούλι τον είχε φέρει από μόνος του και άλλα πολλά, τέλος πάντων. Το 91 τους τελικούς το έχει δει Άρης ΠΑΟΚ με τον Μπρέγεβιτς και τον Κάλλη.
0: Ναι.
2: Τιμωρήθηκαν αυτοί οι παίκτες.
0: Δεν θυμάμαι τώρα τι τιμωρία είχαν δεχτεί, να σου πω την αλήθεια.
2: Γινόντουσαν επεισόδια το 91, πόσα χρόνια είναι μέχρι τώρα?
0: Από το 91 μέχρι σήμερα είναι 35 χρόνια.
2: Ωραία. Κοίταξε να δεις. Είναι αθλητές, είναι μικρά παιδιά. Θα ξεφύγουν. Τώρα όχι ο Γκάλης που είναι 70, τότε ήταν 28, έτσι. Όπως είπες και στο NBA, τώρα να φύγει ο ένας, να φύγει και ο άλλος, αυτά είναι τακτικές που τις λέμε μόνο στα ραδιόφωνα και δυστυχώς δεν είναι έτσι οι ομάδες. Άμα είναι να επιβληθεί κάποιο πρόστιμο και στον Derrick Jones και στον Ναν θα επιβληθεί, δεν μπορούν να διώξουν οι ομάδες έτσι τώρα τους παίχτες. Δεν ζούμε στη δεκαετία του 70 που σκουμάγανε το δελτίο. Έγινε ένα περιστατικό κατακριτέο. Τώρα ο καθένας λέει εδώ να τιμωρηθούν. Άκουσα και το Μανώλη χθες και αυτά. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, παιδιά. Επειδή το θέλουμε εμείς. Και να θέλουμε να δείξουμε ένα καλό πρόσωπο στην κοινωνία. Άλλα είναι τα τοξικά πράγματα.
0: Καλά, και αυτά ήταν η επιτομή της τοξικότητας. Αλλά. Okay. Καταλαβαίνω τι θες να πεις.
2: Δεν γίνει, ναι, ρε παιδιά. Τώρα τι γίνεται τώρα.
0: Εντάξει, είναι μια όψη, Γιάννη. Δεν είναι, εγώ δεν λέω ακραία αυτή την άποψη. Δηλαδή να τιμωρηθούν από τις ομάδες.
2: Τι λέω εγώ από το τηλέφωνο, ρε Θέμη, τώρα, εντάξει.
0: Καλά, συζήτηση κάνουμε. Δεν σημαίνει ότι θα γίνει.
2: Υπάρχουν από πίσω τόσο. Το project είναι manager, είναι παίκτες, είναι λεφτά. Δεν μπορείς εύκολα να τιμωρήσεις ένα παίκτη. Και παλιά πάλι τους τιμωρούσαν στην προπόνηση και μετά τους κλαμβάναν την άλλη εβδομάδα μέσα. Δεν γίνεται έτσι τα πράγματα, εντάξει. Όσο για το Μουντιάλ με το Θοδωρή, νομίζω έλεγε για το Βέλγιο εχθές.
0: Ναι.
2: Νομίζω από εκεί, θυμάμαι.
0: Όχι, νομίζω σε ένα μήνυμα, δεν θυμάμαι ποιος μου το είχε στείλει, να σου πω την αλήθεια. Αλλά ναι.
2: Εντάξει. Δεν θυμάμαι κιόλας, αλλά είπαμε ότι οι ομάδες κινητές θα κάνουν εκπλήξεις. Όπως είδαμε και το Ιράν και με
0: την Ελλάδα. Η μεγαλύτερη έκπληξη ήταν το πράσινο ακροτήρι, έτσι, με διαφορά.
2: Σίγουρα.
0: Καλά,
2: αυτό εντάξει, ναι. Και πραγματικά δεν το είχα δει γιατί ήμουν με κάτι παλέμαχο που παίζαμε μπάλα και γυρνάω και βλέπω 0-0 και έδινε 12. Έκπληξη τη έκπληξη ήταν αυτό. Από εκεί και πέρα εντάξει, θα δούμε και άλλους αγώνες. Είναι ένα ευχάριστο γεγονός που για μένα έτσι που το βλέπω ευχάριστα και γίνονται και εκπλήξεις.
0: Ναι, πάντως έχουμε δει αρκετά καλούς αγώνες μέχρι στιγμής. Γιατί πολλοί μπορεί να ξενερώνουμε από την ώρα, έτσι. Νομίζω ότι όλοι το παθαίνουμε αυτό. Γιατί θέλουμε να δούμε και παραπάνω από έναν αγώνα, ας πούμε. Αλλά υπάρχουν καλοί αγώνες. Δηλαδή και το Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη που ξενύχτησα, ας πούμε, εγώ για να το δω, ήταν ένας αγώνας με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είναι το ακτίνε φαντοστού Εκουαδόρ προχθές. Και αυτός ήταν πάρα πολύ ωραίος αγώνας, ανταγωνιστικός. Μπορεί να μην είχαμε τις φάσεις, τις τρομερές, τις τρίπλες κλπ. Ήταν ένας αγώνας με τρία δοκάρια, με την μπάλα πάνω κάτω σε αρκετές φάσεις του παιχνιδιού. Είχε ενδιαφέρον ο αγώνας.
2: Ναι, δεν το είδα.
0: Ναι, είναι δύσκολες οι ώρες αυτές.
2: Εντάξει, αλλήμον. Κάτι είχε πει πριν, άκουγα τον κύριο Σαμουθράκη που μίλαγε για τη Ζέτα. Μάλλον
0: ναι.
2: Θα μιλούσε για τους παίκτες του Ολυμπιακού που πρώτος μπήκε όταν μπήκε στο νησί, γιατί έχουν πάει και ο. και ο Κοστούλας και τώρα πάει και ο

0: ο άλλος ο Πορτογάλος που
1: είχαμε. Ο Κωστίνια πήγε ουσιαστικά. Τον αποχαιρέτησε ο Ολυμπιακός επίσημα χθες.
0: Ναι, άμα έλεγε ότι ο πρώτος παίκτης του Ολυμπιακού ήταν ο Νταβίζος, αλλά είχε πάει ο Δόνης πριν δύο χρόνια, το 96, είχε πάει στην Blackmer Rovers. Ο πρώτος Έλληνας που πήγε στο νησί ήταν ο Γιώργος Οδόνης. Με 500 εκατομμύρια μεταγραφή του.
1: Ναι.
2: Μεταγραφή
1: Γιάννη, έλα λίγο πιο κοντά, γιατί κάπως έχασα τώρα.
0: Με καμία μεταγραφή Ολυμπιακός θα άκουσες τίποτα.
1: Αύριο έρχεται ο Παύλο Μαφέος στην Αθήνα, δεξιός μπακ, για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του. Από εκεί και πέρα, ο Μαρμόλ, ο οποίος έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του με τη Las Palmas, δεν ανέβηκε η Las Palmas τελικά. Το βλέπω δύσκολο. Το βλέπω αρκετά δύσκολο για τον Ολυμπιακό. Είναι ένας παίκτης που τον θέλουν και αρκετές ομάδες. Οπότε νομίζω ότι απομακρύνει την περίπτωσή του. Για τον Τσάπρα λέει ότι δεν μπαίνει σε διαπραγμάτευση ο Ολυμπιακός. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό, να σου πω την αλήθεια, Γιάννη.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Ο Παναθηναϊκός φαίνεται να είναι πιο κοντά αυτή τη στιγμή, αλλά δεν αποκλείεται. Επίσης, μένει να δούμε και με τον Γιαννούλη τι θα γίνει. Έχει επανέλθει νομίζω ο Ολυμπιακός. Και να δούμε τι θα γίνει το επόμενο διάστημα. Βέβαια, άμα κάνει πάλι αυτά τα κόλπα που έκανε ο Γιαννούλης, δεν θα ασχοληθεί ο Ολυμπιακός.
0: Θα μείνουμε με τον Ορτέγκα πάλι, μου φαίνεται.
1: Όχι, ο Ολυμπιακός θα πάρει αριστερό μπακ, Γιάννη. Αυτό είναι δεδομένο. Θα φύγει ένας από τους δύο, ή ο Ορτέγκα ή ο Μπρούνο. Και αυτή τη στιγμή πιο πιθανό βλέπω το Ορτέγκα να φύγει, λόγω του ότι έχει κάνει το μεγαλύτερο κλικ στην Ευρώπη για να πάρει μεταγραφή. Αλλά θα πάρει ο Ολυμπιακός αριστερό μπακ και θα φύγει ένας εκ των δύο.
0: Μακάρι να φέρει παίκτη.
1: Αυτό είναι σίγουρο.
0: Να βοηθήσουν και την ομάδα. Λοιπόν,
1: αν δεν προχωρήσει ο Γιαννούλη, πάντως βλέπω να ασχολείται πάλι με τον Πεντρόσο που τον είχε με την Λίμπαρ και στη Σεβίλη. Θα το δούμε.
0: Για Βρουσάη, τελευταίο, για Βρουσάη τι έλεγανε το.
1: Ναι, κοίταξε, ο Βρουσάη είναι ένας. Αν δεν προχωρήσει του Τσάπρα, νομίζω ότι θα ασχοληθεί πιο σοβαρά με τον Βρουσάη. Από την άποψη ότι ο Βρουσάη είναι μια περίπτωση που παίζει τη Ρίο Άβε, οπότε όποτε θέλει ο Ολυμπιακός τον φέρνει, έτσι.
0: Ναι,
1: επίσης είναι ένας παίκτης ο οποίος τηρεί και όλα τα κριτήρια, ήταν στην Ακαδημία του Ολυμπιακού μεγαλωμένος, οπότε στις ευρωπαϊκές λίστες δεν πιάνει θέση. Πολύ σημαντικό γι' αυτό. Και θα είναι και έκανε και καλή χρονιά πέρσι, οπότε για δεύτερη λύση θα ήταν μια καλή λύση.
0: Θα βοηθήσει το τεμπούτο ότι το είχε κάνει με τον Αχαρναϊκό στο γήπεδο της Νίκαιας, που ήταν τότε τιμωρημένος ο Αχαρναϊκός, είχε κάνει και κόλλο Βρουσάη 3-0. Αν θυμάσαι, και ο Βρουσάη έχει κάνει καλές χρονιές. Για καμπάκ είναι καλός και γνώριμος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: έγινε Γιάννη, να είσαι καλά.
0: Καλά, γεια.
1: Καλή συνέχεια. Έχουμε γραμμή. Πάμε. Καλησπέρα.
3: Χαίρετε.
1: Καλώς το Χάρη.
3: Άρα, Θεμή, έλα. Σήμερα μιλήσω πιο πολύ. Που δώσε άδεια ο φίλος μου, Σάκης.
1: Σου φάγε το χρόνο, Σάκης.
3: Ο Τουρκοφάγος βγήκε σήμερα ή όχι?
1: Όχι, δεν έχει βγει ακόμα, κύριο Γιώργο. Χθες βγήκε, ναι.
3: Α, βγήκε, εντάξει, δεν τον άκουσα. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Πρέπει τώρα να αρχίσω να βάζω στοιχήμα τώρα με το. Είπε ο Σάκης τώρα με το Μελιτζάνα τώρα που θα πάρουν. Δεν το βλέπω εγώ δηλαδή τώρα έτσι, γιατί θα είναι ήττα και προσωπική του αν εμφανιστεί.
1: Γιατί?
3: Θα μου πεις απ' την άλλη, το χρήμα είναι γλυκό, έτσι. Όσα λεφτά και να έχεις, κοίτα, εσύ παίρνεις ας πούμε 1.000 ευρώ την ημέρα π.χ. Χαλάς 1.000. Αν πάρεις 20.000 την ημέρα, θα χαλάς 20. Θα έχεις μάλλον να χαλάσεις, καταλάβες. Δηλαδή αυτή μπορεί να πεις τώρα έχει ανάγκη, τώρα ο Μιλιτζάνας έχει λεφτά. Τρώγονται, τα λεφτά τρώγονται. Όσα και να έχει, τρώγονται. Φτιάχνει.
1: Καλά, δεν είναι και θέμα χρημάτων. Δεν νομίζω ότι πεινάει ο Μπράντοβιτς. Χάρη.
3: Τι για την εστεροφημία, τι έρχεται τώρα για την εστεροφημία.
1: Καλά, ρε Χάρη, με την ίδια λογική. Με την ίδια λογική. Θα πήγαιναν οι παίκτες να κάνουν συμβόλαιο 3-4 χρόνια και θα έλεγαν τέλος. Ταξιδούλευσα στη ζωή μου.
3: Εντάξει, καταρχήν η ιστορία λέει ότι δεν με κοντάρει στο στοίχημα, γιατί σε έχω.
1: Καλά, το στίγμα που λες ότι έχει κερδίσει από μένα είναι η διαφωνία μας που έλεγες εσύ ότι ο Ζέρσον Μάρτινς είναι καλύτερος παίκτης από τον Κωνσταντέλια και εγώ σου λέω ότι ο Κωνσταντέλιας είναι καλύτερος.
3: Για τον Αχταρμάν δεν έχω πει, για όλα που έχω πέσει μέσα, για τον Μπενίτε δεν έχω πέσει μέσα. Ακόμα και στο ποσό είχα πει 8 εκατομμύρια.
1: Για τον Μπενίτε εγώ δεν σου έβαλα κανένα στίχημα, σου είπα ότι θα το βλέπουμε.
3: Όχι, και να βάλεις άχανες το θέμα.
1: Δεν έβαλα όμως, ξέρω που βάλα στα στοιχήματα.
3: Το θέμα είναι αν τα είχα πετύχει, δεν σου είχα πει θα πάρει 8 και δεν έχει πάρει ένα τετράγωνο εκεί στη Ρίο. Απλά τα πώ τη λένε. Εν πάση περιπτώσει, και αυτό τώρα 5 και 5, 10 πακέτο. Κάτσε να φτιάξει το Βελιγράδι.
1: Λοιπόν, καλά, είναι. Κάτσε να τον κλείσει, Χάρη. Δεν έχει κλείσει κανένα προπονητή ο Παναθηναϊκός.
3: Ρε παιδί μου, ό,τι ακούγεται λέμε τώρα, ναι. Και ο Σάκης, α πούμε. Τώρα μου το χάλασε ο Σάκης. Γιατί το έχει ασίγουρο ο Σάκης. Άμα το έχει ασίγουρο ο Σάκης, εντάξει, το καίει, α πούμε.
1: Είναι δύσκολα πράγματα μετά.
3: Αλλά Το θέμα είναι τώρα ότι θα ρεζιλευτεί. Το μόνο, ας πούμε, έτσι που έχω μια υπόνοια είναι, γιατί έχουμε πει τώρα οι Ιουγκοσλάβοι και Ρουμάνοι είναι επάγγελμα, έτσι. Λοιπόν, αυτός, ας πούμε, μεγαλούργησε όταν ήταν ο Στάνκοβιτς. Τώρα είναι ο Μποντιρόγκα. Λοιπόν, δηλαδή κάπου...
1: Ο Μποντιρόγκα θα φύγει αρχικά. Ο Μποντιρόγκα θα φύγει αρχικά,
3: αυτό, χάρη. Εκτός αυτό,
1: θα πάει ο Τσούς Μπουένος στη θέση του.
3: Εκτός αυτό τώρα, το θέμα είναι ότι δεν πέσεται ο Ολυμπιακός τώρα και με αυτή την ηγεσία, έστω και αν είναι light Κυριακήλο που λέει, αλλά είναι το σύνολο, είναι ο Τσάκος τον λέει, που πήγε, είναι ο Μπαρτσόκας, είναι οι οπαδοί που δεν αφήνουν το καράβι να φύγει αυτή. Λοιπόν, συνεπώς, δηλαδή ήταν, πιστεύω πάλι, θα ξεφτυλιστεί τα στερνά που τιμούν τα πρώτα που λέει αυτός τώρα. Από ό,τι διάβαζα, αυτό ήταν ο... Πώς το λένε, ο Μπράβο, όταν έφυγε ο Μπράβο από τον Παναθηναϊκό, ήταν που κέρδισε σύγκρουση με τον
1: Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ναι.
3: Με τον Γιαννακόπουλο, ναι, γιατί μαζί πηγαίνανε, μέχρι και στο καζίνο πηγαίνανε μαζί.
1: Δεν τα ξέρω αυτά, ναι.
3: Ναι, εντάξει, λέει, από ό,τι λεγόταν, εν πάση περιπτώσει. Κάνανε παρέα.
1: Καλά κάνανε, ναι.
3: Λοιπόν, και τώρα πώς τα ξεχνάει, θα μου πεις τώρα τα ξεχνάς τώρα.
1: Γιατί ρε Σιχάρη, θα ρε η πρώτη ή τελευταία φορά που έχουμε δει κάποιες σχέσεις οι οποίες περνάνε από διάφορες καταστάσεις να τα βρίσκουν, να τα χαλάνε, να τα ξαναβρίσκουν.
3: Ρε φίλε, να σου πω κάτι.
1: Γιατί και ο Μπαρτζόκας δεν είχε φύγει με πολύ άσχημο τρόπο τον Ολυμπιακό. Επέστρεψε και είναι θεός τώρα.
3: Τι σχέση έχει ρε εσύ Θέμη τώρα, δηλαδή σαν να μου πεις, ας πούμε, ότι ο Σπανούλης,
1: ναι,
3: υπάρχει περίπτωση με τα δισεκατομμύρια του κόσμου να πάει να δουλέψει με τον Γιαννακόπουλο.
1: Το θεωρώ πως όχι, αλλά αυτό είναι άλλο κομμάτι. Δεν είχαμε
3: λοιπόν,
1: στο τσακωμό του Γιαννακόπουλου με τον Ομπράντοβιτς, δεν είχαμε το σκηνικό που είχαμε του Γιαννακόπουλου με τον Σπανούλη.
3: Δεν είχαμε, δεν υπάρχαν στο social media, δεν υπήρχαν, δεν έχουν και όλα αυτή τη φορά. Δεν μας ενδιαφέρει κιόλας, δεν πάει περιπτώσει. Ο Σάκης έβαλε το θέμα, άστο να φύγω, μην πρόκειται να πελά. Λοιπόν, απλά εκτίμηση κάνω και δέχομαι και στοιχήματα. Λοιπόν, πάση περιπτώσει, πάει αυτό. Καταρχήν, δεύτερο, να αρχίσει να φοβάσαι, έχεις εκεί πέρα το κατσάτσο τον Νίκο,
1: ναι,
3: ο οποίος είναι φοβερό ταλέντο, έτσι.
1: Βεβαίως.
3: Λοιπόν, τα Σαββατοκύριακα να ξέρεις ότι η θέση σου τρίζει, έτσι. Λοιπόν, κάνει τρομερές επιτυχίες.
1: Και χαίρομαι γι' αυτό.
3: Και βλέπω ανερχόμενη και την Ανδριάνα που είχε εκεί πέρα. Λοιπόν, θα τη δεις φυτάνει τώρα μέσα στο καλοκαίρι, θα ακούσεις και αυτή κάποια εκπομπή. Λοιπόν, για να παίρνεις τη θέση σου τα μέτρα, πώς το λένε.
1: Τα πάρω τα μέτρα.
3: Λοιπόν, ωραία, άλλο τώρα. Λοιπόν, με το Τζάπρα,
1: ναι,
3: είπες κακός αποσύρθηκε.
1: Όχι, είπα κακός, δεν παίρνει σε διαπραγματεύσεις ο Ολυμπιακός. Δεν έχει αποσυρθεί. Δεν έχει αποσυρθεί ο Ολυμπιακός αρχικά.
3: Αφού είναι, πώς το λένε, σημαδεμένη τράπουλα τώρα, εσύ πιστεύεις ότι...
1: Ωραία, και γιατί ασχολείται ο Ολυμπιακός με σημαδεμένη τράπουλα?
3: Έτσι, δεν ασχολείται, λέει, ας πούμε ότι έκανα μια πρόταση, έτσι, γιατί ξεφτυλίσει λίγο. Λοιπόν,
1: μάλιστα,
3: το ίδιο και με τον Γιαννούλη, κοίταξε, εγώ πιστεύω,
1: ναι,
3: έτσι, εκτός όταν έχει παρατήσει τελείως ο Σαββίδης. Τώρα έχει τη Λέζα, εντός εισαγωγικών με τον Λουτσέσκου, έτσι, που έχει αντιδράσεις. Λοιπόν, θα κοιτάξετε το χρυσό στο χάπι, να τον πάρει αν μπορέσει ο Γιαννούλη. Ή να μην έρθει τουλάχιστον στο Ολυμπιακό, έτσι πιστεύω εγώ. Λοιπόν, με ανησυχεί στον Παναθηναϊκό ότι βλέπω και άλλο στοίχημα εδώ και με τον Κώστα από το Γάλλο που έλεγε τον Μπακατσίτα, τι καλό παιδί που ήταν. Λοιπόν, την είδαμε τη δική, θυμάστε τι είχα πει για αυτόν, έτσι. Λοιπόν, οπότε 100% επιτυχία ό,τι έχω πει. Λοιπόν, εύχομαι πάντα τέτοια. Λοιπόν, αυτά και καλή συνέχεια.
1: Να σε καλά,
3: Χαρή.
1: Να είσαι καλά, Χαρή.
3: Έλα, χαρά.
1: Καλή συνέχεια. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, τι γίνεται. Ο Δημήτρης από το Κερατσιά.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
2: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, έτσι, δύο μικρά σχόλια. Εγώ είμαι ο παδός ότι δεν μπαίνει σε διαπραγματεύσεις και καλά κάνει ο Ολυμπιακός, αν είναι να πληρώσει υπεραξία.
1: Όχι, αυτό είναι άλλο κομμάτι. Δεν είπε κανείς να πληρώσει υπεραξία. Αλλά
2: αν πιστεύει ότι δεν πρέπει να δώσει πάνω από 2 εκατομμύρια, πώς θα μπει σε διαπραγματεύσεις? Δηλαδή, αν ο Παναθηναϊκός πάει και δώσει 2.700, πρέπει ο Μαρινάκης να δώσει 2.800.
1: Μα δεν είπε κανένας αυτό, ρε Δημήτρη. Απλά ο Ολυμπιακός λέει ότι ενδιαφέρεται για να παίξει ο Ολυμπιακός, εντάξει. Αν ενδιαφέρεται για ο Παναθηναϊκός.
2: Έκανα την πρόταση.
1: Λέει ο Ολυμπιακός.
2: Είναι αυτά.
1: Ναι.
2: Λέει ο Ολυμπιακός, ναι. Είναι αυτά και δεν παίρνω σε διαπραγματεύσεις.
1: Ναι, τον ανέβει λίγο ποσό, ακόμα και να μην καταλήξει ο παίκτης εσένα. Οκ, okay, δηλαδή πρέπει να είναι η επικοινωνία το θέμα. Ότι μην είναι δηλαδή τυχόν πει κανείς ότι πήρε ο Παναθηναϊκός παίκτη τον Ολυμπιακό.
2: Εσύ πιστεύεις ότι πει ο Ολυμπιακός εννοούσε ότι αν δίνει 2 εκατομμύρια, ότι άμα του πει 2 εκατό δεν μπαίνει στη διαπραγμάτευση.
1: Εγώ πιστεύω ότι είναι επικοινωνιακό. Εγώ καταλαβαίνω είναι επικοινωνιακό το θέμα.
2: Βρέω οτιδήποτε. Ενώ όπως ας πούμε, εγώ ήμουν αντίθετος και τα λεφτά δεν του έδωσε στην τελευταία ανανέωση του LRB, ας πούμε. Λοιπόν, καθόταν ας πούμε και μίλαγε 2.800 θέλω, 2.200 θέλω. Πάντα σε κοφύγε. Είσαι 36 χρόνια, 37 χρόνια και θέλεις να σου δώσω 2,5 εκατομμύρια, πάρα να πάρω άλλο. Και κάθομαι επειδή οι φίλοι θέλουν τον LRB, τέλος πάντων. Επειδή βγήκε κάποιος κύριος που συνήθως δεν σχολιάζω εγώ, δεν με ενδιαφέρουν, εγώ ακούω γενικά τα υπόλοιπα, όχι για αυτό που θα πω. Και γελάω τώρα, διασκεδάζω, βγαίνουμε εδώ πέρα και λέω καθένα στο μακρύ και το παντό. Λοιπόν, όσον αφορά, επειδή είπε κάποιος κύριος, μα δεν μπορείς να τιμωρήσεις το ένα και το άλλο, εδώ είναι απλό το θέμα. Εδώ βγαίνουν οι Αγγελόπουλοι και του κόβουν στο κεφάλι τον Αμπακεβαλή, τον διώχνει. Του λύνει στο συμβόλαιο. Αυτό συζητάμε αυτό. Το ίδιο βέβαια πρέπει να κάνει και για να κόψει με τον Άντ. Στον προηγούμενο αγώνα θυμάσαι, βγήκε ο Μπαρτζόκας και είπε, ας πούμε, δεν μπορεί να παίξει που παίρνει τόσα λεφτά. Και θέλω εγώ, ας πούμε, να ξεκουράσω τον Μιλουτίνοφ αφού να μπαίνει μέσα και να παίζει 6 λεπτά. Είχε άδικο.
1: Καλά, δεν είχε άδικο, αλλά αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Γιατί χρεώθηκε με φάουλ ο Derek Jones.
2: Ναι, ναι, αυτό είναι πόσο επαγγελματικό είναι να μην προσέχει, ας πούμε, να προσφέρει αυτά που πρέπει σε μια ομάδα που σου έχει ανάγκη.
1: Ναι, το θέμα είναι βέβαια το πώς χρεώνεις και τα φάουλ, έτσι. Άρα ή μόνο να.
2: Δεν διαφωνώ. Εγώ λέω ότι αυτό είναι σε συνέχεια. Μην ξεχνάμε τι έκανε στην Παρτιζάν. Εδώ πέρα στην Παρτιζάν ούτε μετά την έπεσε στον Μπαρτζόκα.
1: Ναι, δεν, ναι τα είπαμε. Γυρίζει το μάτι του, δεν είναι. Δεν θέλει και πολύ.
2: Και τον θέλει αυτό τον παίκτη. Τον διώχνεις. Ο Παναθηναϊκός παραδείγματος χάρη δεν είχε συμβόλαιο με τον Σόλτς. Το έλυσε ή δεν το έλυσε. Φεύγεις, ναι. Κυρία μου, δεν σε θέλω.
1: Καλά, νομίζω ότι η απόφαση του Σόλτς περισσότερο να. Δεν έχει λυθεί ακόμα, να πούμε έτσι.
2: Δηλαδή δεν έχουν διώξει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ομάδες παίκτες που δεν θέλουν να φύγουν και δεν λύσανε τα συμβόλαια.
1: Ναι, προφανώς το έχουν λύσει.
2: Λοιπόν,
1: αλλά σου λέω για τον το Σόρτς είναι και απόφαση του Σόρτς. Γιατί και ο Σόρτς θέλει να φύγει. Ήταν
2: δεν διαφωνούμε τώρα. Βρήκε συμβόλαιο. Αυτό λέω. Δηλαδή υπάρχουν και παίκτες που τους διώχνουν επειδή δεν τους θέλεις. Δεν θέλουν να φύγουν. Πόσες φορές συμβαίνει. Αλλά άμα θέλεις τον πληρώνεις και φεύγει. Αλλά σε τέτοια ακραία κατάσταση είναι για το κύριο της ομάδας σου. Μπορεί να έχεις ένα παίκτη που μπαίνει μέσα και παίζει μπουνιές. Δεν μπορεί να τον έχεις.
1: Μάλιστα.
2: Δεν ξέρω εγώ, ας πούμε, που λένε και τα λοιπά. Δηλαδή θα περιμένω να τον τιμωρήσουν και αν δεν τον τιμωρήσουν. Δηλαδή και αν η τιμωρία του ΠΦΟ είναι αυτό. Δηλαδή τώρα τι ήταν αυτό που είδαμε.
1: Ναι, εντάξει, ήταν κάτι το οποίο σίγουρα είναι καταδικαστικό. Αλλά Δημήτρη, πρέπει να βάλω στις διαφημίσεις. Αν δεν είσαι ολοκληρώς, θα μείνει στη γραμμή.
2: Όχι, ολοκληρώσα μία, λέει ακριβώς μία.
1: Εντάξει. Πρέπει να είμαστε εμείς.
4: 943 Intervetten Sports.
5: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα.
4: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 4.
7: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Market Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
8: σου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
9: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
10: Η ώρα είναι 4.
11: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
12: Το ποδόσφαιρο είναι ο τελευταίος ρομαντισμός που επιτρέπεται στους άντρες. Μπέρναντ Σο, θεατρικός συγγραφέας.
13: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτεν Sports. Η ΑΕΚ διαψεύδει τα ισπανικά δημοσιεύματα τα οποία αναφέρουν πως η Ένωση έχει καταθέσει πρόταση στην Τζιρόνα για την απόκτησή του άλλοτε ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού Αζεντίνου Ναΐ. Στην πλατεία Αιτού έξω από την Όλγουιν Αρένα βρίσκεται και σήμερα για τρίτη και τελευταία ημέρα τις ώρες 5 με 10 η κούπα του πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακός απέρριψε την πρόταση της Ελλάδας ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ για τον Τζουλιάν Μπιανκόν. Στα 5 εκατομμύρια οι απαιτήσεις των Πειραιωτών. Δυσκολεύει η περίπτωση του Μίκα Μαρμόλ για τους Ερυθρόλευκους λόγω ενδιαφέροντος από τις Εσπανιόλ, Θέλτα, Φέγενορτ, Αϊτχόφεν και Μπράγα για τον ποδοσφαιριστή. Αύριο αναμένεται η άφιξη του Πάμπλο Μαφέου στην Αθήνα ώστε να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους Ερυθρόλευκους, μόλις ξεκίνησε η τρίτη φάση των εισιτηρίων διαρκείας που αφορά νέους κατόχους. Αρνητική φέρεται να είναι η στάση του Οδυσσέα Βλαχοδήμου στην προοπτική επιστροφή στον Παναθηναϊκό. Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, απορρίφθηκε η πρόταση δανεισμού των Πράσινων στη Λέστερ για τον 24χρονο αριστερό μπακ Βίκτορ Κρίστιανσεν. Στο στόχαστρο της Σασουόλο βρίσκεται ο Ντάβιντε Καλάμπρια. Εντός της ημέρας ίσως υπάρξουν οριστικές εξελίξεις με την υπόθεση του 30χρονου Τσάπρα. Συνεχίζονται οι επαφές με την Samsung Sport για τον 27χρονο Ολλανδό κεντρικό αμυντικό Φαν Ντρόγκελεν. Παρελθόν αποτελεί και επίσημα ο Άλεκ Πίτερς από τον Ολυμπιακό. Όπως ανακοίνωσε ο ίδιος στα social media, θα είμαι Ολυμπιακός για μια ζωή το μήνυμά του. Στην Αρμάνι Μιλάνο αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του Αμερικανός forward. Παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης θα παραμείνει ο Αντώνιο Ρούντιγκερ. Ο Γερμανός στόπερ υπέγραψε συμβόλαιο με τη Βασίλισσα για ακόμα ένα χρόνο. Στο στόχαστρο της Τότεναμ βρίσκεται ο Ιταλός διεθνής μέσος Σάντρο Τονάλι, σύμφωνα με το Αθλέτικ. Ερυθρός Αστέρας και Παρτιζάν βρίσκονται κοντά στη συμφωνία με την EuroLeague για εγγυημένο συμβόλαιο συμμετοχής στη διοργάνωση, όπως αναφέρει η Meridian Sport. Παίκτης της Ζαλγίρις Κάουνας είναι και επίσημα ο Σέι Μπενλί. Ο Αμερικανός Γκάρτ υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους Λιθουανούς. Στο βόλι ανδρών, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την ανανέωση συμβολέου του Έλληνα κεντρικού Γιώργου Παπαλεξίου για ακόμα μία χρονιά. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Θέμης Παλιούρας.
9: 943 Ιντερβέτεν Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
14: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: ελλάδαeco.gr Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

0: Για πάμε για, για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής Μίλα μου για μπάλα. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. 69-39-943-943 το Viber και ο Νέιρ Παπάκη 943.gr το email όπου στέλνετε τα μηνύματά σας. Πάμε να διαβάσουμε 2-3 μηνύματα και να περάσουμε στις επόμενες γραμμές. Από Θεσσαλονίκη αποστολή, είμαι χαρούμενη, ευτυχισμένη που πλέον είμαι στη βάρδιά μου, μου έλειψε πολύ. Ευχαριστώ πολύ όλους τους ραδιοφωνικούς φίλους μου, μου δίνατε δύναμη. Κουράγιο σας, ευχαριστώ όλους, σας αγαπώ όλους, λέει η Αποστολία. Γεια σου, ρε Αποστολία, και εμείς χαιρόμαστε που επιστρέφεις στην καθημερινότητά σου και στη δουλειά σου. Να σε πάντα καλά, Αποστολία. Ο Διαμαντής λέει: καλησπέρα, φίλε Θέμη. Το πρόβλημα στο Παναθηναϊκό είναι ένα, Γιαννακόπουλος. Μόνο εάν φύγει θα πάρει ανάσα ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός κάνει κινήσεις ουσίας, ο Παναθηναϊκός εντυπωσιασμού. Ο Ζέλικο θα φέρει τον Παναθηναϊκό πίσω και ο Ολυμπιακός θα κάνει πάρτι. Λέει ο Διαμαντής, να τα πάρουμε ένα-ένα. Διαμαντή, αρχικά όσον αφορά τον Γιαννακόπουλο, τα έχουμε πει πολλές φορές. Ο Γιαννακόπουλος έχει τα καλά του και τα στραβά του. Δεν νομίζω ότι διαφωνεί κανένας σε αυτό. Σίγουρα όλο αυτό που κάνει δεν βοηθάει ούτε τον Παναθηναϊκό στο τέλος της ημέρας. Καθώς αποπροσανατολίζει την ομάδα, θεωρώ. Αλλά ο Γιαννακόπουλος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπάει όσο τίποτα τον Παναθηναϊκό. Η οικογένειά του είναι δεκαετίες στον Παναθηναϊκό. Όλες οι επιτυχίες του Παναθηναϊκού είναι με κάποιον Γιαννακόπουλο ή κάποιους Γιαννακόπουλους στο τιμόνι και γενικότερα με την οικογένεια αυτή. Οπότε δεν νομίζω πως το πρόβλημα είναι ο Γιαννακόπουλος. Ο Γιαννακόπουλος, όσον αφορά και το οικονομικό κομμάτι, έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε και τη φετινή σεζόν. Στο 4, ας πούμε, ο Παναθηναϊκός έχει ένα παιχταρά που λέγεται Χουάν Ναγκόμεθ τον Γενάρη. Ο Αταμάν θεώρησε πως πρέπει να πάρει κι άλλο παίχτη και πήρε ένα ακόμα καλύτερο, τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Τι άλλο να κάνει από εκεί και πέρα, ρε παιδιά. Ό,τι του ζητάει ο προπονητής, κάνει. Θέλει πεντάρι, πήρε πεντάρι. Πήγε πέρσι να κάνει τη βόμβα με τον Βαλαντσιούνας. Ακούει αυτή τη στιγμή ο Μπογκδάνοβιτς. Θέλει να δώσει ένα συμβόλαιο το οποίο δεν υπάρχει ομοιώδη τουλάχιστον όπως αναφέρουν στη Σερβία, με 5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως στον Ομπράντοβιτς. Δεν νομίζω ότι θέλει ο Γιαννακόπουλος στο κομμάτι. Για τον Ολυμπιακό κάνει κινήσεις ουσίας. Ναι, συμφωνώ ότι ο Ολυμπιακός κάνει κινήσεις ουσίας. Ο Παναθηναϊκός δεν έχουμε δει όμως ακόμα τις κινήσεις του για να τις σχολιάσουμε. Για να πούμε αν θα είναι εντυπωσιασμού ή όχι. Δεν έχει κάνει κάποια κίνηση. Ενδιαφέρει για τον Ομπράντοβιτς. Θεωρεί ότι ο Ομπράντοβιτς θα είναι ο προπονητής που μπορεί να επαναφέρει τον Παναθηναϊκό σε επιτυχίες. Να δούμε αν θα κλείσει ο Ομπράντοβιτς. Αν δεν κλείσει, το πού θα στραφεί ο Παναθηναϊκός. Οπότε νομίζω ότι είναι νωρίς να συζητήσουμε όλα αυτά και ότι θα έχουμε τον χρόνο να το κάνουμε στην πορεία. Ο Πάνος λέει: καλησπέρα Θεμάρα, μόνο Νέα Ζηλανδία και εγώ μέσα. Είμαι πάνω από εδώ, Ξαβήρωνα, Εκάρα. Νέα Ζηλανδία. Γενικότερα υπάρχει μια τάση να υποστηρίζουμε τις μικρές ομάδες. Υπάρχει εδώ και στη βραδινή εκπομπή με τον Βασίλη τον Γερασίμου ένα φακλάμπ του Κουρασάου. Χορτάσανε καλά αυτοί, 7 γκολ έφαγαν. Νέα Ζηλανδία 2-2 με Ιράν. Δικαιώθηκε ο κύριος Γιώργος, πήρε τον πρώτο βαθμό τώρα. Η συνέχεια όμως είναι δύσκολη. Γεια σου, ρε Πανάρα, να είσαι καλά, φίλε. Ο Λάμπης λέει, και μια και ανέφερε και την ΑΕΚΑΡΑ, να πούμε ότι σήμερα είναι η τελευταία μέρα που ο κόσμος που μένει στην Αθήνα μπορεί να δει το πρωτάθλημα από κοντά. Βρίσκεται στην πλατεία του ΑΕΤΟΥ έξω από το γήπεδο στην All Win Arena η κούπα του πρωταθλήματος από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Να πούμε ότι υπάρχει αρκετός κόσμος που πηγαίνει και την Κυριακή πήγε πάρα πολλοί κόσμος και χθες υπήρχε κόσμος. Οπότε σήμερα όποιοι δεν έχουν πάει μπορούν να περάσουν μια βόλτα σήμερα το απόγευμα για να δουν το τρόπο του πρωταθλήματος. Να διαβάσουμε και το μήνυμα του Λάμπη και να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Λέει: κύριε πρόεδρε, αν θέλει η ομάδα να προχωρήσει στο Champions League θα έχει και παίξει του Βελενικού. Πού πας ρε Καραμήτρο με τον Καρθία. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σου από την παραλία Πουντάκι στην Κύθνο, λέει ο Λάμπης. Γεια σου ρε Λάμπη, σου είχα πει ότι θα έρθω Κύθνο αυτό το καλοκαίρι και θα δούμε και τις παραλίες. Ίσως για αυτή την οποία αναφέρεις. Για τον Γκαρθία τα έχουμε πει πολλές φορές, παιδιά. Νομίζω ότι ο Γκαρθία δεν πρέπει να παραμείνει. Όχι νομίζω, κατά τη γνώμη μου δεν πρέπει να παραμείνει στον Ολυμπιακό. Δεν συνεισφέρει κάπου, ειδικά τη φετινή σεζόν. Πέρσι είχε βοηθήσει σε αρκετά παιχνίδια. Έκανε κάποια συγκεκριμένα πράγματα στο γήπεδο που ο τρόπος που αγωνίζεται ο Μεντιλίμπαρ ήθελε να ήταν Γκαρθία μέσα. Αυτή τη στιγμή δεν βοηθάει κάπου. Ειδικά στο επιθετικό κομμάτι, ο Ολυμπιακός είναι σαν να χάνει ένα παίχτη. Στο αμυντικό κομμάτι έχει ένα παίχτη ο οποίος στις μεταβάσεις είναι πολύ αργός. Για μια ομάδα η οποία έχει την κατοχή της μπάλας όπως είναι ο Ολυμπιακός, ακόμα και στην Ελλάδα, δεν μιλάω καν για την Ευρώπη που ταχύτητες είναι άλλες. Όταν ο αντίπαλος κλέβει την μπάλα, πάει να βγει κατευθείαν στην κόντρα με τον Ντάνι Γκαρθία, το έχει πληρώσει ο Ολυμπιακός αυτό. Να θυμηθούμε, ας πούμε, το γκολ με την ΑΕΚ που βάζει ο Κοϊτά. Έχει ξεκινήσει με τον Ρομπέρτο Περέιρα να τρέχει με την μπάλα. Συνομήλικος ο Ντάνι Γκαρθία. Και ο Ντάνι Γκαρθία, όχι να μην μπορεί να τον φτάσει, αλλά να ανοίγει και τη διαφορά ο Ρομπέρτο Περέιρα. Από εκεί και πέρα, όταν λες για παιχταράδες, για παίχτες αυτού του Βιλενικού, για ποιους αναφέρεσαι, Λάμπη, βοήθησέ με σε αυτό, γιατί δεν έχω καταλάβει να σου πω την αλήθεια. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν μας ακούει. Φίλε, πάμε στην επόμενη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κοτ, τι κάνεις.
0: Γεια σου, Κυριάκο, καλά, εσύ.
1: Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Τι φαν κάνουμε κλαμπ, Κουρασάο. Φαν κλαμπ, Θέμης Παλιούρας είναι. Όλοι στην Κύθνο, φαν κλαμπ. Θέμης Παλιούρας, έχεις φαν κλαμπ, Θέμη, να το ξέρεις.
0: Να σε καλά, να σε καλά, Κυριάκο.
1: Λοιπόν, όπως βλέπεις, η εκπομπάρα σου έχει μετατραπεί σε εκτός από ποδοσφαιρικό, μπασκετικό κτλ. Θέαμα και σε θέαμα ράλι Ακρόπολης. Εχθές ένας φίλος ο Θοδωρής, νομίζω από τον Πειραιά. Με ακούς και ακούς,
0: Ναι, ακούω, Κυριακό.
1: Για τους σε ακούω πολύ χαμηλά.
0: Δεν ξέρω αν είναι τον Πειραιά ο Θοδωρής, να σου πούμε αλήθεια, δεν θυμώ αυτό. Θοδωρής, αλλά Θοδωρής.
1: Αναφέρθηκε ο Θοδωρής σε μια μεγάλη μου αγάπη, μετά τη μεγάλη καψούρα των Άθη Λαμίας. Αγαπάω πολύ και το ράλι Ακρόπολης. Κόουτς εδώ και 50 χρόνια εγώ από τη Λαμία, παρακολουθώ ράλι Ακρόπολης. Δηλαδή, όταν ήμουν 10 χρονών, το ράλι Ακρόπολης πέρναγε ακριβώς μέσα στην πόλη της Λαμίας, δίπλα δηλαδή, και έβγαινε χιλιάδες κόσμος και προϋπατούσε τα αυτοκίνητα και μετά πήγαινε στα βουνά επάνω. Από τότε και πέρα εγώ ασχολούμαι να το παρακολουθώ το ράλι από κοντά. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν, θέλω να μου βοηθήσει ο φίλος μας ο Θοδωρής, ο οποίος μιλάει πολύ ορθά τόσο καιρό που τον παρακολουθώ. Αν μπορεί να με βοηθήσει κάτι, εγώ είναι ένα όνειρο ζωής να πάω να παρακολουθήσω το ράλι χίλιες Ελλήνων στη Φιλανδία. Με ακούς, coach?
0: Ακούω, Κυριάκο, ναι.
1: Ναι. Θέλω να πάω να παρακολουθήσω στη Φιλανδία το ράλι Χίλιας Λίμνας. Προσπάθησα εδώ σε όλα τα τουριστικά γραφεία, στο κέντρο της Αθήνας, παντού. Δεν μπόρεσα να βγάλω. Ακριστώς σου μιλώ για αυτό το μεγάλο ταξίδι. Με κοιτάζουν λίγο περίεργα. Μήπως ο Θοδωρής εκεί στον Πειραιά κάτω που είναι, μπορεί να βρει κάποια άκρη? Τέλος πάντων, αν μπορείς ο Θοδωρής.
0: Δεν το ξέρω. Αν ακούει ο Θοδωρής, θα μπορέσει να βγει και να απαντήσει.
1: Ναι. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν τον Θοδωρή, γιατί καταλαβαίνω ότι μιλάει τώρα για σκηνές και τα λοιπά στα βουνά, οπότε είναι πολύ οργανωμένος ο Θοδωρής και η παρέα του και καλά κάνουν και εύχομαι να το ευχαριστηθούν πέντως στο ράλι. Αν μπορεί να μου πει τους λόγους που έφυγε το ράλι Ακρόπολης από την περιοχή της Φιώδηδας. Γιατί το ράλι Ακρόπολης είναι συνδεδεμένο, άρρηκτα συνδεδεμένο με την περιοχή της Φιλιώτητας και της Στερεάς Ελλάδας. Δηλαδή σαν να λες ότι μετακομίζει τώρα η Ακρόπολη και ο Λυκαβητός στη Θεσσαλονίκη. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν θέλω όμως τώρα να εμπλακώ εγώ σε πολιτικές και κομματικές συζητήσεις. Αν ξέρει ο Θοδωρής κάτι παραπάνω. Τέλος πάντων, αν μπορεί να απαντήσει αυτά τα δύο, και επειδή να μην καθυστερώ, θέλω να το αφιερώσω μια προσωπική μου εμπειρία που είχα. Το 1979 παρουσιάστηκα στον Θοδωρή μου στην αεροπορία. Τέλος πάντων, δούλεψε το βίσμα και πήγα στο Καβούρι. Εκεί λοιπόν στο Καβούρι γνώρισα έναν από τους καλύτερους συνοδηγούς, από ό,τι έμαθα μετά, σε αγωνιστικά στον κίνητα χώματος, κάποιον Τόλι Πάλας. Ήταν ο συνοδηγός, όχι του Μιχάλη Μοσχούς, του αδερφού του Μιχάλη, του Γιώργου Μοσχούς. Και επειδή εγώ ήταν, μου ήταν δύσκολο εκείνη την εποχή να μεταφερθώ από το κέντρο της Αθήνας στο Καβούρι, με έπαιρνε κάθε πρωί και με πήγαινε με ένα αγωνιστικό το αυτοκίνητο, μάλλον δοκιμαστικό, ένα Ford Mexico, Ford Escort Mexico εκείνη την εποχή, πηγαίναμε από την περιοχή της Ομόνιας στο Καβούρι με το αγωνιστικό. Πέταγε. Δεν πάταγε καθόλου κάτω. Λοιπόν, εγώ μετά παρακολουθούσα το φίλο μου, τέλος πάντων, το Ντόλι το Πάλας, ο οποίος έμαθα ότι έχει σχολείο οδηγών στην περιοχή του Λυκαβητού, στον περιφερειακό, τον παρακολουθούσα στα ράλι και κάποια στιγμή φάσε μια εκκίνηση στην περιοχή της Ακρόπολης που γίνονται στη Διονυσίου Αεροπαγή του που δίνουν η εκκίνηση και βλέπω τον Ντόλι καθισμένο να πάρει, ακουμπισμένο σύμπρα στο αυτοκίνητο, να πάρει εκκίνηση. Ήταν ένα Mitsubishi Evo, ένα τέρας στο Δωρή, το οποίο το παρακολούθησα μέχρι την τρίτη διαδρομή στη Φτιώτιζα, εγκατέλειψε. Τέλος πάντων, στο Δωρή σου μετέφερα μια εμπειρία μου μέσα από ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο, αν μπόρεσε να καταλάβεις τι ήθελα να σου πω. Σου εύχομαι να δεις ένα πολύ καρό ράλι. Coach, σε χαιρετάω, μη σε καθυστερώ.
0: Κυριάκο, να σε καλά, φίλε.
1: Εσύ δεν ασχολείσαι με τα αγωνιστικά αυτοκίνητα?
0: Δεν είναι το φόρτε μου, όχι.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Ασχολείσαι με ποδόσφαιρο και μας μαθαίνεις ποδόσφαιρο. Χάρηκα πολύ.
0: Να σε καλά, Κυριάκο, να σε καλά.
1: Χαιρετισμούς στους συναδέλφους εκεί μέσα και στην κυρία Αντριάννα, η οποία έχει μια ήρεμη, πολύ ήρεμη φωνή.
0: Βεβαίως. Ευχαριστώ. Να σε καλά, να σε καλά, Κυριακό. Καλή συνέχεια. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Γεια σας, κύριε Γιώργο.
2: Ακριβώς φόρο.
0: Ακριβώς.
2: Ακριβώς φόρο, λέω, το αυτοκίνητο.
0: Α. Είναι, ναι.
2: Χάρη, ήθελα να σε ρωτήσω με το θάρρος. Είσαι επαγγελματίας ή συνταξιούχος? Άμα θέλει μου απαντάς έτσι από περιέργεια. Ευχαριστώ για τον ενδιαφέρον σου που ρωτούσε στην πείρα. Εντάξει, καλά τα λες. Σε πάω, εντάξει, παρόλο που είσαι Ολυμπιακός, τα χώνεις βέβαια και στην ΑΕΚ, αλλά έχεις τον τρόπο σου να μην είσαι και πολύ καυστικός, ωραίος είσαι. Σε παραδέχομαι. Λία, πολλούς χαιρετισμούς, Λία. Καλά είσαι, μαθαίνω, έτσι και τα λοιπά. Δεν μου λες. Τώρα τι θέλω να μου τη βγεις σήμερα πρωί-πρωί, μεσημεριάτικο.
0: Τι να σου την κάνω?
2: Ναι, να μου την πεις, λέω. Θέλω να μου την πεις, δεν ψάχνεσαι τώρα, το ξέρω.
0: Μα δεν μίλησα.
2: Από πριν, είπες, θέλω να μιλήσεις, άκουσα τι έλεγε για τους άλλους.
0: Τι είπα, για την Ζηλανδία.
2: Να θέλετε την Ουρουγουάη σου. Ωραία ομάδα η Ουρουγουάη.
0: Δεν είμαι Ουρουγουάη, εγώ Εθνική Ελλάδα είμαι. Δεν πήγαμε καν.
2: Κάνεις λάθος.
0: Τι?
2: Είπες ότι είμαι με την Ουρουγουάη.
0: Ένας φίλος είπε ότι είναι με την Ουρουγουάη και είπα και εγώ ότι είναι από τις εθνικές ομάδες που τις συμπαθώ, ναι.
2: Τιμάω την Ουρουγουάη μου.
0: Ναι, τι πάω την Ουρουγουάη, δεν σημαίνει ότι είμαι Ουρουγουάη, δεν έχει χάσει τον κόλπο που βάλε, δεν σηκώθηκα να παραγυρίσω.
2: Ναι, δεν με αφήνει γιατί είχε ο άλλος εκεί και λέει άλλους άλλοι δύο. Εντάξει, δεν με πειράζει, ας κάνουμε σχόλια για την δικιά μου τη Νέα Ζηλανδία. Περίμενα ακόμα, γιατί είπες κάτι ότι άλλη μια νίκη θα κάνει, έτσι την είπες?
0: Όχι, είπα το πολύ να πάρει μια ισοπαλία, κύριε Γιώργο.
2: Μήπως είσαι το γκολ που έβγαλε πως χάσει την μπάλα.
0: Ναι, το δεύτερο γκολ, καλά και το πρώτο ωραίο ήταν, με τον Γουντ να κάνει τη δουλειά, αλλά τα είδα τα γκολ. Εντάξει, με το Ιράν έπαιζε, κύριε Γιώργο. Εντάξει.
2: Γιατί εσύ άμα παίξεις με το Ιράν το κερδίζεις εύκολα.
0: Εγώ δεν είμαι επαγγελματίας προσφαιριστής αυτή τη στιγμή.
2: Δεν κατάλαβα. Λέω ελληνική ομάδα εύκολα. Πες η εθνική Ιράν να παίξει με την εθνική Ελλάδος. Εύκολα τους κερδίζουμε.
0: Δεν λέω εύκολα, αλλά στη συνέχεια οι ομάδες που έχει να παίξει, στη συνέχεια οι ομάδες που έχει να παίξει και η Αίγυπτος και το Βέλγιο είναι καλύτερες ομάδες.
2: Όλες είναι καλύτερες από τη δική μας τώρα.
0: Όχι, από το Ιράν λέω. Και η Αίγυπτος και το Βέλγιο είναι καλύτερες ομάδες από το Ιράν.
2: Εκτός από το Κουρασάν. Εντάξει, οι άλλοι
0: το Κουρασάν είναι σε άλλο όμιλο.
2: Ναι, θέλω να σου πω, ρε παιδί μου. Τώρα βλέπεις κάτι ομάδες, οι οποίες θα δεις και άλλες εκπλήξεις. Μην νομίζεις τώρα. Οι άλλοι είναι, πώς είπαν, 50.000 εκεί λυπήμαν. Πρώτη φορά βγαίνουν στην τηλεόραση, δεν έχουν ξαναβεί. Σε μνή ήσυχε. Τι να κάνουν, εντάξει. Πέσαν τώρα. Περιμένω τη Γερμανία και την Αγγλία, τους την έχω στημένη. Πρώτα απ' όλα την Αγγλία, περιμένω, και μετά τους Γερμανούς, τους υπερόπτες, κάνω χθες παρτάκια, γυαλάκια, χαχαχα. Αλλά δεν βλέπω και την Ισπανία, δεν την είδα να πολύ ενδιαφέρονται.
0: Ναι, εντάξει, ήταν στον κόσμο τους, έλεγα, βασικά, κύριε Γιώργο.
2: Ναι, στον κόσμο τους. Λοιπόν, ένα τελευταίο.
0: Ναι.
2: Είναι δυνατόν, κύριε Τάδε, δεν θα πω όνομα. Ασχολείσαι μια ζωή με το μπάσκετ. Είσαι ειδικό στο μπάσκετ.
0: Ναι.
2: Ειδικό. Δεν θα πω ποιες ομάδες. Είναι ονόητο. Καταλαβαίνει. Φίλε, μας έχεις πρίξει από το πρωί μέχρι το βράδυ στην ΕΡΤ ένα. Ένα δε συνάδελφό σας δεν βρίσκεται να του πει. Ρε κύριε, Όσμαν. Και είναι ένας άλλος που κάνει ανταπόκριση. Και λέει εδώ, Όσμαν. Ακούει το λέει Όσμαν. Και πάλι ο Όσμαν. Δεν καταλαβαίνω. Ξέρει γιατί το λέει το Όσμαν. Έχετε μάθει γιατί το λέει ο Όσμαν. Για να δείξουν ότι είναι ευρωπαϊκιστές. Αυτό είναι. Δεν είναι, υπάρχει όλα τα τουρκικά ονόματα. Ο τόνος είναι στο τέλος. Μεχμέτ, Αλή, Βονάνος, Κατάνο, το ό,τι είναι. Λοιπόν, άρα εκεί τώρα μας έχει πρίξει. Χθες πάλι το βράδυ κάτι πάταγα να δω. Έλεγε το παιχνίδι που ανέβη στον μπάσκετ. Ο Όσμαν. Ένα δεν βρίσκεται, ρε. Μεγάλος άνθρωπος είσαι τόσα χρόνια με τον μπάσκετ. Δεν επιτρέπονται για άλλα αυτή. Και ειδικά για αυτούς.
0: Μάλιστα.
2: Και έπειτα για το τελευταίο μου τον Παναθηναϊκό, θα σου πω κάτι, ό,τι και να μου πούνε τώρα, το να κάνεις τραπέζωμα στον Πέτρο, στον Αταμάν, επειδή φεύγει από τον Παναθηναϊκό, έλα μας
0: πρέπει να βρείτε καινούργια πράγματα να σχολιάζετε τώρα, κύριε Γιώργο, την νέα χρονιά. Πάει ο Αταμάν.
2: Δεν κατάλαβε, σου είπα.
0: Κατάλαβε, κι εγώ άλλο σας λέω.
2: Έτσι μου λες πάει ο Αταμάν, εγώ δεν σου πω ότι δεν πάει. Σου λέω είναι ανάγκη να τραπεζώσει τώρα τον υπηρεστή τη πατρίδα σου. Φίλε, για να κόμπουλε. Εντάξει, εγώ δεν είμαι από αυτού που.
0: Είδατε τι είπε ο Αταμάν, κύριε Γιώργο,
2: είπε.
0: Μεγάλος μου στόχος ήταν η συμφιλίωση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.
2: Αδελφοί λαοί, είπε. Και ένα δεν του είπε, από πού είμαστε αδελφοί, γνωριζόμασταν και χθες, αδέλφια. Από πού είναι, τράβα εκεί στον Ερντογάν που μας τον έστειλε εδώ για να μας διαλύσει. Άσε μας μωρέ τώρα.
0: Καλά, δεν τον έστειλε, κανένας Παναθηναϊκός τον έφερε, κύριε Γιώργο.
2: Ο Παναθηναϊκός ακόμα χειρότερα. Κύριε Γιανακόπουλε, εδώ είναι θέματα εθνικά. Εθνικό θέμα είναι, κύριε Νέγε, όσο και να σας φέρνει.
0: Καλά, για μπάσκετ ήρθε ο Αταμάν, δεν ήρθε για πόλεμο.
2: Με διακόψεις, πάρα από κάτι μου τι κάνεις μετά, ψάχνεις τώρα τον πόλεμο.
0: Τα έχετε ξαναπεί, κύριε Γιώργο, αυτά τα έχουμε ακούσει πολλές φορές. Τα έχετε ξαναπεί.
2: Και λοιπόν, συνεχίζω εδώ να είναι προκλητική. Ναι ή όχι. Οι Τούρκοι δεν είναι προκλητικοί κάθε μέρα. Εγώ γιατί να μην είμαι. Δεν κατάλαβα. Του βλέπαμε εγώ. Και του κάνεις τραπέζωμα, για ποιο του κάνω. Άσε κύριε. Για ακόμη πάρω, ξέρω, βάλει και άλλα τόσα και πήγε κάτω στα καμίνια. Δεν χρειάζεται τώρα όπου υπάρχουν ανάγκες σε οικογένειες που δεν έχουν να του δώσει να φάει για το ευχαριστώ. Ποια ευχαριστώ, μωρέ, που βγήκε και μας έλεγε το χάμα ότι είναι αποκάλυπτα. Τουλάχιστον είσαι γκρίζος λύκος. Δεν ανάγκη να το τονίζεις κιόλας γκρίζος λύκος. Μπράβο, ρε. Μπράβο.
0: Έγινε, κύριε Γιώργο.
2: Πάντε,
0: γεια. Γεια, καλή συνέχεια. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας όπου μπορείτε να καλέσετε και να βγείτε στον αέρα. Πάμε να διαβάσουμε κανένα δύο μηνύματα. Βασικά, πριν πάμε στα μηνύματα, να μεταφέρουμε ένα στατιστικό το οποίο τώρα έπεσε στην αντίληψή μου, δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Χθες στον αγώνα Ισπανία, πράσινο ακροτήρι. Το πράσινο ακροτήρι έχει κάνει σε όλο τον αγώνα ένα φάουλ, αριθμός ο οποίος αποτελεί ρεκόρ από το 1966, με συγχωρείτε, και έπειτα. Σα Μουντιάλο που υπήρξε η στατιστική, δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ ομάδα να κάνει σε τελική φάση Μουντιάλ μόλις ένα φάουλ. Ξαναλέω, το πράσινο ακροτήρι χθες στο 0-0 με την Ισπανία έχει κάνει μόλις ένα φάουλ σε όλη την αναμέτρηση. Πραγματικά απίστευτο. Ο Κώστας λέει για σου Θέμη, χθες δεν τα κατάφερε η Ουρουγάη, δεν πειράζει, λέει, στον πήρε βαθμό η ομάδα του Δόνη που αντιπροσωπεύει και την Ελλάδα. Τι κάζω τον Ισπανό με το κάβονται όρο. Να είσαι καλά, Κώστας από την Εκάλη. Έχει στείλει και για φωτογραφίες όπως πάντα. Ο Κώστας λέει: αν δεις άντρα σε μπαλκόνι να ποτίζει τις γλάστρες, προφανώς τα φυτά καπνίζονται, λέει ο Κώστας. Και άλλη μια φωτογραφία που λέει: έλα, κλείσε, θα σε πάρω εγώ μετά. Πότε μετά, μετά το Μουντιάλ. Θα περιμένει λιγάκι, οπότε Κώστα. Όσον αφορά και το σχόλιο σου, ναι, δεν τα καταφέρει η Ουρουγουάη. Πάντως την άξιζε η νίκη η Ουρουγουάη. Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο είναι πολύ πολύ καλύτερη από την Σαουδική Αραβία. Είχε και δοκάρι πριν ισοφαρίσει. Μετά στα τελευταία λεπτά οι Σαουδάραβες παρακάλαγαν να τις καθυστερήσει να λήξει ο αγώνας για να πάρουν την ισοπαλία. Η Σαουδική Ουρουγουάη κέρδισε συνέχεια κόρνερ, έκανε σουτ, αποκρούσε τερματοφύλακας. Η μπάλα λίγο out και πάει λέγοντας. Πολύ καλύτερη η Ουρουγουάη, αλλά η Σαουδική Αραβία πήρε το βαθμό. Η ομάδα του Δόνη που αντιπροσωπεύει για την Ελλάδα. Εντάξει, μπορεί να το λέμε μεταξύ σοβαρού και αστείου, αλλά όντως αντιπροσωπεύει και την Ελλάδα. Είναι και ο δεύτερος Έλληνας προπονητής που πηγαίνει σε Μουντιάλ όλων των εποχών μετά τον Αλκέτα Παναγούλια. Και φυσικά πρώτος προπονητής, ο οποίος είναι σε μια ομάδα πέρα από την εθνική μας ομάδα. Έτσι. Ο Κώστας λέει: καλησπέρα Θέμη. Ο Μπράντοβιτς δεν έρχεται γιατί δεν του αρέσει το Instagram, λέει ο Κώστας από το Newcastle. Μάλιστα, okay, μια ενδιαφέρουσα άποψη. Εντάξει, το Instagram το κλείνεις πάντως άμα είναι τόσο σοβαρό το θέμα, Κώστα. Υπάρχουν λύσεις σε όλα, παιδιά. Ο Αντώνης λέει: ο Σάκης να πάει να γίνει ρεπόρτερ στο ράδιο Αρβίλα. Ο Αριστίδης έχει στείλει ένα βίντεο. Ναι, να σε καλά, Αριστίδη. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας όπου μπορείτε να καλέσετε και να βγείτε στον αέρα. Ξαναλέω, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι ελεύθερες οι γραμμές. Πάμε να δούμε λοιπόν και το σημερινό πρόγραμμα του Μουντιάλ. Γαλλία Σενεγάλη στις 10, ένα παιχνίδι το οποίο θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Για μένα αυτός ο όμιλος, με Γαλλία Σενεγάλη και Νορβηγία, Είναι και το Ιράκ, βέβαια, θα είναι σάκο του box. Είναι ο πιο ενδιαφέρον όμιλο σε όλο το Μουντιάλ. Μιλάμε για τη Γαλλία, η οποία νομίζω τα λόγια περισσεύουν με την ποιότητα, ειδικά που έχει μεσοπαιδευτικά, να μην συγκρίνεται καν με άλλη ομάδα. Με μια τετράδα μπροστά με τον Εμπαπέ, τον Ντεμπελέ, τον Ντουέ και τον Ολίσε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια άλλη τετράδα μεσοπαιδευτική που ούτε καν να πλησιάζει σε αυτή τη Γαλλία. Η Σενεγάλη είναι η κυπελούχος Αφρικής, η ομάδα η οποία κατέκτησε το κύπελλο Εθνών Αφρικής. Μην μου πείτε για το Μαρόκο, το πήρε στα χαρτιά κλπ. Μιλάμε πάντα για το γήπεδο και όχι για τα χαρτιά. Και η Νορβηγία νομίζω θα είναι η έκπληξη της διοργάνωσης. Μια ομάδα η οποία παίζει εντυπωσιακό ποδόσφαιρο, μια ομάδα η οποία διαθέτει αστέρες αλλά και παίκτες οι οποίοι είναι στρατιώτες που λέμε, με πειθαρχία, τρεξίματα, δύναμη αλλά και ποιότητα. Και έχει μπροστά και ένα δίδυμο με Χάλαντ και Σόρλοθ όπου μπορεί να βάλουν πολλά γκολ. Μάλιστα στα προκριματικά ήταν στον όμιλο με την Ιταλία, πέρασε πάνω την Ιταλία και γενικότερα έκανε μόνο νίκες. Οπότε θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε το τι θα δούμε. Τα ξημερώματα στις 4 η ώρα έχουμε την πρωταθλήτρια κόσμο Αργεντινή να παίζει με την Αλγερία και στις 7 η ώρα το πρωί αύριο έχουμε Αυστρία-Ιορδανία. Η Ιορδανία μία από τις πιο αδύναμες ομάδες του Μουντιάλ. Η Αυστρία θέλει να κάνει για αυτό το καθήκον της. Πάντως η Αλγερία θα είναι δύσκολος αντίπαλος για την Αργεντινή. Θα δούμε. Θα έχει ενδιαφέρον για αυτό το παιχνίδι, βέβαια τέτοιες ώρες που είναι και λίγο ακατάλληλες. Θα δούμε πάντως τα βραδινά παιχνίδια για να μπορέσουμε να συζητήσουμε και αύριο και να δούμε τι θα δούμε για αυτές τις ομάδες. Στο Γαλλία, στην Γαλλία πάντως, άμα δούμε και κάποια έκπληξη, δεν θα μου προκαλέσει και τόσο μεγάλη απορία. Η Σενεγάλη είναι μια ομάδα η οποία, άμα κάποιος κάτσει και δει την εντεκάδα της, αλλά και γενικότερα το ρόστερ το οποίο παρουσιάζει σε αυτό το τουρνουά, θα καταλάβει ότι μιλάμε για παίχτες πρωταγωνιστές σε πάρα πολλές καλές ευρωπαϊκές ομάδες. Σίγουρα η Γαλλία είναι το μεγάλο φαβορί, όμως και η Σενεγάλη πιστεύω ότι θα δημιουργήσει προβλήματα στη Γαλλία και θα είναι και πολύ σφιχτή στην άμυνα σε αυτήν την τετράδα αστέρων που παρουσιάζει η Γαλλία μέσω επιθετικά.

0: Λοιπόν, πάμε να περάσουμε σε διαφημίσεις. Είναι μικρό στο διαφημιστικό διάλειμμα, κάτι λιγότερο από 3 λεπτά. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. 69-39-943-943 το Viber και ο nairpapaki943.gr το email. Πάμε να περάσουμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Intervet Sports.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.
5: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
6: Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον στη στενή Ευβοίας και δίπλα στα κελαριστά νερά βρίσκεται η παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Για ένα φανταστικό δείπνο με ντόπιες σπεσιαλιτέ, ταβέρνα εστιατόριο Κισός. Στη φημισμένη στενή Ευβοίας.
1: 9.43 Intervet Sports.
7: Η ώρα είναι 4.30.

Και πάμε λοιπόν για το τελευταίο μισάωρο της σημερινής εκπομπής. Και 2-15-2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Θα πούμε κάτι το οποίο προέκυψε χθες μετά το τέλος της εκπομπής που κάναμε. Ότι έχουμε την πρώτη απόλυση προπονητή στο φετινό Μουντιάλ. Κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ. Είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ασυνήθιστο. Έχει συμβεί 4-5 φορές καθ' όλη τη διάρκεια όλων των εποχών, καθ' όλη τη διάρκεια των Μουντιάλ. Η Τινησία λοιπόν απέλησε τον Σαμπρίλ Λαμουσί, τον 54χρονο Γάλλο τεχνικό, μετά την συντριβή με 5-1 από τη Σουηδία. Να πούμε ότι ο Λαμουσί δεν ήταν ο προπονητής ο οποίος είχε οδηγήσει την Τινησία στο παγκόσμιο κύπελο. Ο προπονητής ο οποίος είχε οδηγήσει την Τινησία ήταν ο Σάμι Τραμπελσί, ο οποίος απολύθηκε τον Ιανουάριο που μας πέρασε. Αυτό ουσιαστικά ήταν το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Λαμουσί στον πάγκο της Εθνικής Τινησίας, και μετά το πρώτο επίσημο παιχνίδι στον πάγκο της Εθνικής Τινησίας απολύθηκε μετά την πεντάρα που δέχθηκε από την Σουηδία. Να πούμε επίσης πως από αυτές τις λίγες φορές που έχει συμβεί ένας προπονητής να απολύεται κατά τη διάρκεια ενός Μουντιάλ, η Τινησία το είχε ξανακάνει το 1998, όταν απομάκρυνε τον Χένρικ Κάσπερτσακ, τον Ολλανδό, τον Πολωνό με συγχωρείτε προπονητή, μετά από δύο ήττες που είχε κάνει στους ομίλους, από την Αγγλία με 2-0 και από την Κολομβία 1-0. Βέβαια, η διαφορά του τότε με το σήμερα είναι πως τότε, μετά τις δύο ήττες, η Τινησία δεν είχε βαθμολογικό ενδιαφέρον.

0: Και μια που ξεκίνησα τις προβλέψεις με τις προβλέψεις του Μιχάλη, και επειδή δεν θέλω να πω εγώ ακόμα, θα πει κάποιος άλλος. Δημήτρης Στρατάκης. Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Νικόλα. Αυτή είναι η υποδοχή, φίλε, έτσι. Αυτή είναι η υποδοχή. Λοιπόν, καλησπέρα και στους ακροατές σου. Καλησπέρα στους ακροατές του 1943. Ιντερ Βέτερ Σπορτς. Το μόνο που θέλω να με βοηθήσει, Νικό, οι αγώνες είναι μελετημένοι, είναι έτοιμοι, απλώς δεν έχω τη σειρά και θέλω να μου βοηθήσει λέγοντάς μου τις.
0: Λοιπόν, θα σου πω το πρόγραμμα από σήμερα το βράδυ μέχρι την Πέμπτη τα ξημερώματα.
1: Ωραίος.
0: Λοιπόν, πάμε. Απόψε στις 10, Γαλλία-Σενεγάλη.
1: Γαλλία-Σενεγάλη, ωραίο παιχνίδι λογικά. Θα έχουμε δύο τεχνικές ομάδες. Αν και είδαμε τις εκπλήξεις,
0: ναι.
1: Ισπανία.
0: Δεν ξέρω πόσο χάρηκα με την Ισπανία, αλλά χάρηκα πολύ για το πράσινο ακροτήρι, αλλά ναι.
1: Χάρηκες εσύ από μικρός πράσινο ακροτήρι?
0: Όχι, απλά μου αρέσουν οι εκπλήξεις. Ξέρεις για ποιο λόγο είμαι εθνική Ισπανίας, Δημήτρη μου, ξέρεις.
1: Ναι.
0: Συνεχίζουμε.
1: Ωραία, λοιπόν.
0: Τετάρτη 17 Ιουνίου.
1: Δεν σε άκουσα τι είπες.
0: Συνεχίζουμε με το πρόγραμμα. Ή θες να πεις κάτι για το Γαλλία-Σενεγάλη?
1: Όχι, ένα-ένα, ναι. Ένα-ένα σου δίνω τα προγνωστικά.
0: Ωραία, μια χαρά.
1: Έτσι. Γιατί μετά θα τα ξεχνά, άμα μου πεις 4-5 αγώνες μαζεμένα.
0: Ωραία.
1: Είμαι και μεγάλος άνθρωπος.
0: Στη μία τα ξημερώματα. Ιράκ-Νορβηγία.
1: Περίμενε. Γαλλία-Σενεγάλη είναι στις 10, είναι.
0: Είναι στις 10 το βράδυ, ναι. Ναι.
1: Ωραία. Αυτό λοιπόν το βλέπω ότι θα έχει γκολ. Over 2,5.
0: Over 2,5 γκολ.
1: Over 2,5 γκολ, ακριβώς.
0: Ωραία, μια χαρά. Συνεχίζουμε.
1: Πάμε.
0: Στη μία τα ξημερώματα. Ιράκ, ναι. Νορβηγία.
1: Οπό. Δύσκολο παιχνίδι. Σίγουρα η Νορβηγία είναι το φαβορί στην προκειμένη. Το Ιράκ θεωρώ ότι θα είναι ο αδύναμος πύργος του ομίλου. Παρά τα αυτά, επειδή εγκυμονούν εκπλήξεις, αυτό θα το βάλουμε άντερ 2,5. Το ακριβώς αντίθετο από το Γαλλία-Σενεγάλη.
0: Ωραία.
1: Θεωρώ ότι όποιος κερδίσει, μάλλον η Νορβηγία, θα κερδίσει δύσκολα. Με ένα γκολ διαφορά, το πολύ.
0: Ωραία, μ' αρέσει. Αργεντινή-Αλγερία, 4 ώρα τα ξημερώματα.
1: Αυτά είναι, Αργεντινή-Αλγερία. Για να δούμε τι θα δούμε. Εγώ είμαι φαν της Αργεντινής, να ξέρεις, δεν ξέρω τι είσαι εσύ.
0: Εγώ γουστάρω πολύ Αργεντινή.
1: Έτσι.
0: Γενικά γουστάρω όλες τις ισπανόφωνες χώρες.
1: Δεν σε άκουσα.
0: Όλες τις ισπανόφωνες χώρες γουστάρω.
1: Μάλιστα. Ναι, το έχουμε καταλάβει ότι είσαι ισπανόφιλος. Λοιπόν, εντάξει, Αργεντινή. Θα ξεκινήσει η νικηφόρα, εδώ δεν βλέπω γκολ. Βλέπω ότι η Αργεντινή θα ξεκινήσει με τη χώρα του τουρνουά.
0: Ωραία. Άρα έχουμε ένα ασάκι. Τρεις ώρες μετά.
1: Παρά το γεγονός ότι η Αλγερία είναι μια πολύ καλή ομάδα, έτσι, μην το ξεχνάνε αυτό οι φίλοι.
0: Άσχετα αν υπάρχουν απουσίες σε μουντιάλ, αν έχει απουσίες σε μουντιάλ, δύσκολα μπορεί να ξεχάσει κάποιος μια χώρα.

0: μια χώρα η οποία έχει βγάλει αρκετά καλούς παίκτες, όπως είναι ο... Κάτσε τώρα, το
1: ο
0: ξέχασα.
1: Ζιντάν, παρά το γεγονός.
0: Ο Ζιντάν, ναι. Ο Σουντάνι στα καλά του όταν ήταν στη Sporting.
1: Βεβαίως. Τα καράδες στην Αλγερία. Όπως και το Μαρόκο.
0: Ναι.
1: Ποδοσφαιρομάνες που λέμε εκεί, η Βόρεια Αφρική. Ποδοσφαιρομάνες.
0: Ακριβώς. Λοιπόν.
1: Πάμε, τέταρτο παιχνίδι.
0: Αυστρία, Ιορδανία.
1: Όπω, εδώ σε θέλω. Ιορδανία, τι εικόνα θα παρουσιάσει η Ιορδανία. Γρήφος. Η Αυστρία την ξέρουμε εδώ από τα ευρωπαϊκά προκριματικά. Είναι μια ομάδα καλή. Αυστρία νίκη. Ξεκινήσει η νικηφόρα.
0: Ωραία. Άλλο ένα σάκι. Λοιπόν, Πορτογαλία.
1: Τα σημειώνεις.
0: Ναι, ναι.
1: Τα σημειώνεις, Νίκο.
0: Ναι.
1: Μπράβο. Θέλω να με φακελώσεις.
0: Σε έχω, σε έχω. Πάμε. Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.
1: Εδώ σε θέλω. Πορτογαλία που τη δίνουν πολύ φαβορή του τουρνουά. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτήν την άποψη. Οι Πορτογάλοι, ναι, μεν έχουν πολύ καλή ομάδα, αλλά νομίζω ότι έχουν ταβάνι. Γενικότερα νομίζω ότι δεν θα το πάρει η ευρωπαϊκή ομάδα αυτό το τουρνουά, θα το πάρει η ομάδα από τη Λατινική Αμερική. Εντάξει, Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Οκ, άσος.
0: Ωραία. Άρα έχουμε τρία σάκια, ένα under και ένα over. Και τώρα εδώ σε θέλω. Στις 11 το βράδυ. Θέλω να μου δώσεις.
1: Το βράδυ μιλάμε της Τετάρτης, αύριο.
0: Της Τετάρτης, ναι. Αγγλία, Κροατία. Δυνατό.
1: Ω, ματσάρα αύριο το βράδυ, φίλε. Ματσάρα.
0: Δυνατό παιχνίδι.
1: Δυνατό, πραγματικά. Θα έχει γκολ το παιχνίδι αυτό. Θα έχει γκολ. Over 2,5.
0: Ωραία.
1: Να μην σου πω άσο και over 2,5. Αλλά το αφήνουμε...
0: Δεν τολμάω, δεν τολμάω εγώ για άσο. Δεν τολμάω για άσο, να ξέρεις.
1: Όχι, δεν είσαι... Ναι, η αλήθεια είναι ότι οι Άγγλοι, ρε παιδί μου, έχουν αυτό το ενός περιμένει. Ξαφνικά σου κάνουν τις γκέλες και σε αφήνουν παγωτό, που λέμε.
0: Βρίσκουν εσύ έναν τρόπο κάθε φορά να χάνουν, οπότε...
1: Ναι. Να μας απογοητεύουν, έτσι.
0: Και έχουμε άλλα δύο.
1: Πάμε.
0: Εκεί να σε δούμε.
1: Για να με δεις εκεί.
0: 5η 18 Ιουνίου, 2 η ώρα τα ξημερώματα. Γκάνα, Παναμάς.
1: Ξημερώματα 5ης λοιπόν, ναι.
0: Ναι, Γκάνα, Παναμάς.
1: Τι να σου πω τώρα, ρε φίλε, απέχω. Μπορώ να έχω το δικαίωμα της, πώς λέγεται, πώς το έλεγε ο φίλος μας. Φίλος μας, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Δεν το θέλουμε φίλο μας. Το δικαίωμα της σιωπής.
0: Θες να το πει. Α, επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
1: Μπράβο, επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής για αυτόν τον αγώνα.
0: Το επικαλείσαι.
1: Δεν ξέρω τίποτα. Γκάνα Παναμά, σίγουρα η Γκάνα είναι φαβορή. Τώρα τι ομάδα θα παρουσιάσει ο Παναμά, για πες μου. Περάσανε κάποιες ομάδες, η αλήθεια είναι, λόγω του ότι τρεις έτσι από τη Λατινική Αμερική περάσανε χωρίς προγραμματικά. Και έχουμε κάποιες ομάδες και βεβαίως το γεγονός ότι έχουμε πλέον 36 ομάδες στο τουρνουά.
0: Πρώτον, συγγνώμη που σε διακόπτω, είναι, ναι, 48 και δεν, ναι, είναι από τη Λατινική Αμερική, είναι από την Βόρεια Αμερική. Μεξικό, Καναδάς και Αμερική που έχουν περάσει
1: απευθείας. Τι σημασία έχει, επίσημα, η Αμερική δεν είναι από τη Βόρεια Αμερική.
0: Είναι από τη Βόρεια Αμερική, αλλά το θέμα είναι ότι έχουν. Ναι, έχεις δίκιο, ναι, έχουν περάσει ομάδες από τη Βόρεια Αμερική. Το Μεξικό,
1: ναι,
0: είναι.
1: Δηλαδή, διάσανε τρεις θέσεις από εκεί. Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Καναδάς. Οι οποίες δώσανε τη δυνατότητα σε κάποιες άλλες ομάδες να περάσουν στα προγραμματικά. Και είναι 48, πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Πολύ καλά κάνεις και με διορθώνεις. Πολλές οι ομάδες. Παναμάς λοιπόν. Άντε, έχουμε και τον Παναμά στο Μοντιάλ. Πώς είπες, Κονγκό.
0: Είναι Γκάνα Παναμάς. Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.
1: Γκάνα, η οποία είναι μια πολύ καλή ομάδα, ναι, της Αφρικής, που έχει βγάλει παιχταράδες. Άσος λοιπόν.
0: Ωραία.
1: Πολλά με λίγα. Θα κάνω και αυτή την πρόβλεψη. Πολλά με λίγα.
0: Ωραία. Μ' αρέσει. Και πάμε τώρα να ολοκληρώσουμε εκείνας εδώ. Έχουμε, ναι, μεγαθύριο. Ουσμπεκιστάν, οπα, εναντίον Κολομβίας.
1: Οι Ουσμπέκοι. Οι Ουσμπέκοι πλάκα-πλάκα το τσιλάνει το τόπι, έτσι. Δεν είναι αμεληταία ποσότητα οι Ουσμπέκοι.
0: Όχι, έχουν κάποιους παίκτες όπου αγωνίζονται σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, όπως είναι ο Κουσάνοφ και ο Σαραμόντοφ που ήταν στη Ρώμα.
1: Σαραμάτοφ, κάπως έτσι. Ναι.
0: Και ένας Γιαξιμπόεφ που ήταν παλιά στη Σέριφ.
1: Τώρα βέβαια Κολομβία είναι Κολομβία. Τι θα μας παρουσιάσει η Κολομβία, δεν ξέρω. Αλήθεια, αυτό το παιχνίδι έχει εικόνα τι αποδόσεις πάνω κάτω δίνουν οι στιγματικές, έτσι ένα μέσο όρο. Μπορείς να το πεις, παρακαλώ.
0: Λοιπόν,
1: έχουμε χρόνο.
0: Έχουμε χρόνο, εντάξει, οκ. Okay.
1: Ωραία.
0: Οπότε θα το δούμε αμέσως. Λοιπόν.
1: Έτσι θέλω, έχω απορία.
0: Πορτογαλία, Κονγκό για να επιλέξω κι εγώ. Και Ουσμπεκιστάν, Κολομβία.
1: Ναι.
0: Το διπλό είναι 1.40. Ο άσος είναι 9.5.
1: Όχι τώρα, αυτό δεν αξίζει τώρα έτσι. Να το παίξεις διπλό. Φαβορή σίγουρα είναι η Κολομβία, αλλά οι Ουσμπέκοι θα πουλούσουν ακριβά το τομάρι τους. Εδώ μπορεί να γίνει και έκπληξη, να ξέρεις, έτσι.
0: Όπως έγινε χθες. Πόλη είχαμε το πράσινο κροτήρι για 5 γκολ. Και εν τέλει ο Βιζίνια μετατράπηκε σε ποιον τερματοφύλακα, σε Κασίγιας. Σε Κασίγιας έχει.
1: Είχε μετατραπεί. 40 πλάσι, πόσο είναι ο.
0: 40, είναι 40 χρονών, ναι, 40 πλάσι είναι. Και μάλιστα αυτό ήταν και οδηγός λεωφορείου.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Απίστευτες ιστορίες του Μουντιάλ. Απίστευτες ιστορίες του ποδοσφαίρου που τόσο αγαπάμε, έτσι.
0: Και του αθλητισμού.
1: Αυτά είναι.
0: Και του αθλητισμού.
1: Και του αθλητισμού γενικότερα, έχει δίκιο.
0: Πότε.
1: Λοιπόν,
0: Ουσμπεκιστάν, Κολομβία.
1: Όχι Κολομβία. Θα το βάλουμε εδώ πέρα άντερ 2,5. Θα πουλήσει ακριβά το τομάρι της η ομάδα του Ουσμπεκιστάν. Μπορεί να κάνει και την έκπληξη. Αλλά για να μην πάμε σε τόσο ακραία, θα το κάνουμε άντερ 2,5.
0: Καλό.
1: Δεν είναι κακό, δεν φαντάζομαι.
0: Όχι,
1: ότι
0: δεν είναι.
1: Μια
0: η επιλογή δεν είναι καθόλου κακή, να ξέρεις, δεν είναι καθόλου κακή αυτή η επιλογή. Ούτε εγώ έχω τους Κολομβιάνους τόσο ψηλά.
1: Όχι, δεν
0: αλλά
1: όχι.
0: Θέλω και να γίνει και μια έκπληξη, κατάλαβες, έτσι.
1: Τώρα βέβαια αυτό που λες, Νικόλα, η επιλογή είναι καλή ή κακή μετά το τέλος του αγώνα. Εφόσον βγει είναι καλή, εφόσον δεν βγει είναι κακή. Αλλά γι' αυτό δίνουμε προγνωστικά.
0: Ναι.
1: Αυτό λέγονται και προγνωστικά.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, προγνώσεις κάνουμε, κάποιες βγαίνουν, κάποιες δεν βγαίνουν.
0: Και έτσι ολοκληρώνουμε.
1: Μάλιστα, πάρα πολύ όμορφα. Νομίζω έριξα λίγο φως, έτσι.
0: Έριξε,
1: στο τούνελ.
0: Έριξες πολύ φως.
1: Ωραιότατα. Μετέχουν οι ακροατές μας. Είναι ενεργοί.
0: Έχει στείλει προβλέψεις ο Τόλης, εννοείται όποιος θέλει στέλνει. 6-9-39-943-943 για τα πάντα.
1: Έτσι. Αν την κάνουμε συλλογική την εκπομπή.
0: Ακριβώς. Άρα, επαναλαμβάνουμε, έχεις πει over 2,5 Γαλλία, Σενεγάλη. Under 2,5 Ιράκ, Νορβηγία. Άσο Αργεντινή, άσο Αυστρία, άσο Πορτογαλία και over 2,5 Αγγλία.
1: Okay.
0: Και συνεχίζουμε. Α, δεν έχεις δώσει και έχεις και άλλα δύο. Έχεις και άλλα δύο.
1: Έχω δώσει.
0: Ωραία.
1: Βεβαίως.
0: Για να πούμε και τα άλλα δύο και μετά να σε χαιρετήσω.
1: Ναι.
0: Γκάνα, Παναμάς. Είπες άσο. Και Ουσμπεκιστάν,
1: ναι,
0: και Ουσμπεκιστάν, Κολομβία, άντερ 2,5.
1: Άντερ 2,5. Μπορείς να δεις για την Γκάνα, αν δεν σε παιδεύω, πόσο, τι απόδοση έχουμε εκεί πάνω κάτω.
0: Την Γκάνα, Παναμάς.
1: Ιστορική ομάδα του Παναμά.
0: Ισχύει. Στη μουσική πάντα. Γιατί στην μπάλα δεν ξέρω κατά πόσο. Άσο στο 2-20.
1: Άσο του 2-20, Γκάνα.
0: Ναι.
1: Απέναντι στον Παναμά.
0: Ναι.
1: Ρε φίλε, αυτό είναι ευκαιρία. Αλήθεια λες.
0: Γιατί στο λέω για πλάκα.
1: Μπορεί να μην, μην έχω μετρήσει καλά τον Παναμά. Για να δούμε λοιπόν. Okay. Εγώ θα μείνω στον Άσο γιατί πιστεύω στην ομάδα της Γκάνας. Γκάνα από μικρός και προχωράμε.
0: Είσαι και Γκανέζος στις ρίζες. Είσαι και Γκανέζος στις ρίζες, λέω.
1: Γκανέζος στις ρίζες μπορεί. Πού το ήξερες, συμβουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Μάλιστα.
0: Τώρα πού
1: Γκάνα
0: να σου
1: ήταν,
0: λέω.
1: Αν θυμάμαι καλά, ο Φορίκουε του Ολυμπιακού. Τώρα είσαι και μικρός, μπορεί να μην το θυμάσαι. Γκανέζος ήταν, θα μας επιβεβαιώσει κάποιος φίλος.
0: Ο Φορίκουε.
1: Ναι, ο Φορίκουε. Τέλος πάντων. Έχουμε κατά καιρούς και Γκανέζους, έχουν περάσει από εδώ. Και τώρα είχαμε νομίζω.
0: Ναι, τον Μπάμπα. Τον Μπάμπα είχαμε από τον ΠΑΟΚ.
1: Τον Μπάμπα, ο Μπάμπα έχει καταγωγή από την Γκάνα.
0: Είναι Γκανέζος, ναι, διεθνής.
1: Ορίστε μας. Μπάμπα. Μάλιστα. Ποδοσφαιρομάνα και η Γκάνα. Όντως ποδοσφαιρομάνα.
0: Αυτή είναι όντως ποδοσφαιρομάνα. Όχι όπως λέει ο...
1: Πώς το βλέπεις εσύ.
0: Μια χαρά είναι. Όχι όπως λέει ο πρόεδρος, ο αείμνηστος, ο Σπυριδάκης, αν το θυμάμαι καλά, ο πρόεδρος ο Αγαπούλας, που πάει και λέει, που πάει και ρωτάει τον Πίου, από πού είσαι ρε, από την Ουδαλάντη. Α, ποδοσφαιρομάνα.
1: Έτσι, ο Πίου.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ για ακόμα μια φορά.
1: Γεια σου Νικόλα μου,
0: να σε καλά.
1: Να είμαι εκεί σε λίγο, 8 με 12 σήμερα, τετράωρο εκπομπή, ολική ανατροπή. Με πολλά και διάφορα.
0: Να μείνετε στο σταθμό, κυρίες και κύριοι. Να είσαι καλά, Δημήτρη.
1: Γεια σου, Νίκο. Γεια.

0: Είπα, εγώ σήμερα θέλω να δώσω τελευταίος. Έχω επιλέξει τα 4 παιχνίδια, αλλά δεν μπορώ να πω ακόμα, γιατί είναι και ο Θέμης. Θέμη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα, Νίκο. Ελπίζω να είσαι καλά.
0: Μια χαρά είμαι. Εσύ πώς είσαι, γιατί δεν τα είχαμε πει και πιο πριν.
1: Όλα καλά, όλα καλά και εγώ. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε και τα δικά μας τα σημερινά. Έχουμε 4 παιχνίδια μέχρι αύριο, οπότε να δώσουμε και για τα 4 κάτι.
0: Γιατί όχι.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε με χρονολογική σειρά. Να πούμε πρώτα για το παιχνίδι το βραδινό. Γαλλία στην Σενεγάλη, 10 το βράδυ. Mm-hmm. Να σου πω την αλήθεια, η Σενεγάλη πιστεύω ότι θα προβάλλει στεναρή αντίσταση απέναντι στους Γάλλους.
0: Το πιστεύω και εγώ.
1: Ναι, οπότε έχω αφήσει εντελώς στην άκρη τα αποτελέσματα κλπ. Πάμε σε κάτι πιο, νομίζω κάτι πιο safe. Σε απόδοση 1,95 να κάνει ένα σουτ στην εστία ο Ουσμάν Ντεμπελέ και ένα σουτ στην εστία ο Μάικλ Ολίσε.
0: Ωραίο.
1: Οπότε σε απόδοση 1,95 αυτό. Πιστεύω ότι και οι δύο θα κάνουν τουλάχιστον από ένα σουτ στην εστία. Η Γαλλία έχει μια τετράδα μπροστά. Όπου πραγματικά όχι με τα φωτιές, νομίζω ότι είναι καλύτερο ναι. Των τελευταίων χρόνων.
0: Ντουέ, Ολίσε, Εμπαπέ και Ντεμπελέ.
1: Ναι, πραγματικά απίστευτη. Οπότε ένα σουτ Ντεμπελέ στην εστία και ένα σουτ Ολίσε στην εστία. Απόδοση 1,95 νομίζω ότι είναι το καλύτερο το οποίο μπορούσα να βρω. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, Ιράκ, Νορβηγία. Η Νορβηγία έχω πει πως θεωρώ πως ήταν η έκπληξη της διοργάνωσης. Τους έχω παρακολουθήσει κιόλας και στα προκριματικά αλλά και σε φιλικά παιχνίδια. Όπου ήταν εντυπωσιακή, παίζουν πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Η επιλογή, το Ιράκ δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να φοβηθεί η Νορβηγία. Πιστεύω ότι θα κερδίσει σήμερα και με σχετική άνεση.
0: Ωραία.
1: Ιράκ-Νορβηγία λοιπόν διπλό, over 2,5 και over μισό συνολικά γκολ πρώτου ημιχρόνου για να ανεβεί λίγο η απόδοση, είναι 93. Ωραίος. Διπλό over 2,5 η Νορβηγία και over μισό πρώτο ημίχρονο σε απόδοση 1,93. Έχουμε άλλα δύο παιχνίδια. Το Αυστρία-Ιορδανία, το οποίο πιστεύω ότι η Αυστρία θα καταφέρει να κερδίσει την Ιορδανία και η Ιορδανία από τις πιο αδύναμες ομάδες. Πάμε με το Asover 2,5 εδώ σε απόδοση 2,05. Ναι, Asover 2,5 Αυστρία-Ιορδανία. Και πάμε και να κλείσουμε με Αργεντινή. Αργεντινή-Αλγερία, εγώ βλέπω έκπληξη εδώ.
0: Όπα, περίμενε. Κλείνω το μικρόφωνο μου και μιλάς εσύ.
1: Ναι, θεωρώ πως η Αλγερία θα μπορούσε να πάρει μέχρι και αποτέλεσμα σήμερα από την Αργεντινή. Πιστεύω ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα η Αλγερία και ότι αδικείται από τις αποδόσεις. Αν δούμε όλους τους παίκτες που παίζουν στην Αλγερία, εντάξει, σίγουρα δεν είναι στο επίπεδο της Αργεντινής, αλλά μιλάμε για μια πρεμιέρα Μουντιάλ. Στην προηγούμενη πρεμιέρα η Αργεντινή, παρά το γεγονός ότι πήρε το παγκόσμιο κύπελο, έχασε την πρώτη αγωνιστική από την Σαουδική Αραβία. Στα φιλικά η Αλγερία τα έχει πάει εξαιρετικά. Νικήσει την Ολλανδία 1-0, τη Βολιβία άνετα 4-0. Έχει ποιότητα σε όλες τις γραμμές, οπότε πιστεύω ότι μπορεί να κοντράρει την Αργεντινή. Έχει και παίκτες που μπορούν να κάνουν διαφορά, όπως είναι ο Μαχρέζ, όπως είναι ο Μάζα, όπως είναι ο Νουρί, ο αριστερός μπακ της City. Σε αυτό θα πάμε με την έκπληξη. Δεν θα δώσω χιδίο που είναι μεγάλη απόδοση, θα δώσω το συν ένα ασιατικό, δηλαδή χ2 πληρώνεται κάποιος άμα η Αργεντινή κερδίσει με ένα γκολ διαφορά, παίρνει το ποντάρισμα του πίσω. Και άμα θέλει κάποιος να το πάει λίγο πιο safe, θα μπορούσε να διαλέξει το ασιατικό 1,25, όπου να πληρωθεί το μισό του ποντάρισμα σε απόδοση 1,83. Οπότε ξαναλέω, το βασικό είναι το συν ένα της Αλγερίας σε απόδοση 2,17, με χ2 πληρώνεται κάποιος με νίκη ενός γκολ της Αργεντινής, παίρνει το ποντάρισμα πίσω. Ξαναλέω, σύνενα λοιπόν η Αλγερία το βράδυ με την Αργεντινή τα ξημερώματα. Ιράκ, Νορβηγία, διπλό over 2,5 over μισό ημιχρόνου. Γαλλία, Σενεγάλη, ένα σουτ Ντεμπελέ και ο Λίσε στην εστία ο καθένας. Και Αυστρία, Ιορδανία, over 2,5. Αυτά.
0: Εξαιρετικό, σε ευχαριστώ.
1: 8 στα 10 έχουμε, 80% επιτυχία έτσι, στα τελευταία 10. 5 στα 7 στο Μουντιάλ. Θα δούμε σήμερα.
0: Καλή επιτυχία, καλή επιτυχία. Εύχομαι. Και θα ολοκληρώσουμε δίνοντας τα δικά μου. Λοιπόν, έχουμε και λέμε Γαλλία, Σενεγάλη, γκολ στο 1,83. Αυστρία-Ιορδάνια, under 2,5 γκολ με απόδοση 2. Και Αργεντινή-Αλγερία να σκοράρει σε οποιαδήποτε στιγμή του αγώνα ο Λιονέλ Μέση. Αυτά.
2: 9.43, Ιντερβέτεν Σπορτς. Γκολ! Το I Love σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
6: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
7: Η ώρα είναι 6.
8: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
5: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3. Το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group.

Φίλοι μου, καταρχάς να σας καλησπερίσω. Να σας καλησπερίσω γιατί ξεκινάει η αφήγηση μιας ακόμα εκπομπής των μουσικών μοτοταξιδιών από το Ράδιο Ένωση 97,3 με αφηγητή όπως πάντα τον Μιχάλη Παπαδάκο και στους ήχους τη Σοφία Ματζόρου. Πολλοί από τους ακροατές γνωρίζουν για το είδος της εκπομπής μου, πως πρόκειται δηλαδή για την αφήγηση ταξιδιών στο εξωτερικό πάντοτε, που έχω πραγματοποιήσει με τη γυναίκα μου και τη μηχανή μας, βέβαια μέχρι την κρίση του κορονοϊού, γιατί μετά συνεχίσαμε να ταξιδεύουμε οδικός μεν, αλλά με το αυτοκίνητό μας δε. Σήμερα θα ακούσετε την 7η συνέχεια του τελευταίου μας ταξιδιού σε χώρες της Κεντρικής Ασίας. Όπως ήδη έχω αναφέρει σε προηγούμενες εκπομπές, αυτό το ταξίδι ήταν ταξίδι ζωής. Δεν ήταν η Γαλλία, η Ιταλία ή η Αυστρία. Ήταν ένα ταξίδι πολλών χιλιάδων χιλιόμετρων, αλλά και πολλών ημερών. Ένα υπέροχο ταξίδι, έτσι, αλλά με πολλά εμπόδια και πολλές δυσκολίες. Ένα ταξίδι που έπρεπε, είναι η αλήθεια, να είχε γίνει πριν από μια εικοσαετία, όταν είχαμε πολλές αντοχές. Και σε αυτό δεν μπορώ να πω έτσι. Εντάξει, αντέξαμε. Αλλά ειδικά η τελευταία από τις 6 εβδομάδες που διήρκεσε ήταν πάρα πολύ κουραστική. Φανταστείτε ότι ξεκινούσαμε κατά τις 9 το πρωί και μετά από μόλις 2 ώρες σταματούσα στην άκρη του δρόμου για να κλείσω τα μάτια έστω και για ένα 20 λεπτό. Νίσταζα τόσο πολύ που δεν άντεχα να οδηγήσω ακόμα ούτε ένα χιλιόμετρο. Και η απόσταση που κάναμε μεταξύ των πόλεων είχε μειωθεί φυσικά. Τις πρώτες ημέρες μπορούσα πολύ άνετα να κάνω 1000 χιλιόμετρα σε μια μέρα. Και στο τέλος τα 400 μου φαινόντουσαν 1000. Αλλά ακόμα και έτσι παρηγοριόμουν, γνωρίζοντας ότι και τα 400 για πολλούς φαντάζονται σαν μια τεράστια απόσταση. Μεγάλο βέβαια ή μάλλον το μεγαλύτερο ρόλο έπαιξαν αφενός η κατάσταση των δρόμων, ειδικά στο Ουσμπεκιστάν και το Καζακστάν, αλλά και η κακή οδική συμπεριφορά των Ρώσων. Γιατί σε αυτές τις χώρες πήγαμε, έτσι, πήγαμε στην Τουρκία, πήγαμε στη Γεωργία, στη Ρωσία, στο Καζακστάν και το Ουσμπεκιστάν. Στη Ρωσία λοιπόν είχα, ας πούμε, μπροστά μου μια νταλίκα που δεν γινόταν να προσπεράσω, αφού πρώτον απαγορευόταν έτσι εκείνο το σημείο η προσπέραση, δεύτερον επειδή οι ρώσικοι δρόμοι είναι στο 90% στενοί όπως Θήβα Λιβαδιά, ας πούμε, με μια λουρίδα ανακατεύθυνση, και τρίτο είχε απίστευτη κίνηση και στο πήγαινε και στο έλα. Ερχόντουσαν λοιπόν οι Ρώσοι και σου κολλάγανε στους 20 πόντους για να σε αναγκάσουν να κάνεις την άκρη, κοινώς να βγεις στο χώμα για να πούνε μπροστά σου, αλλά χωρίς και αυτοί να μπορούν να προσπεράσουν το φορτηγό. Απλά εσύ έπρεπε να κάνεις την άκρη, άσχετα αν γινώσουν χαλκομανία σε κανένα δέντρο ή όργωνε στο διπλανό χωράφι. Και αν δεν τους έκανες τη χάρη, όχι γιατί δεν ήθελες, αλλά γιατί δεν μπορούσες, ερχόντουσαν στον ένα πόντο από τον προφυλακτήρα σου για να σε τρομοκρατήσουν. Περιμένετε, θα ακούσετε κι άλλα, αλλά μετά το τραγούδι. Και μια και είπα τραγούδι, σήμερα σας έχω κάτι διαφορετικό. Επειδή ζούμε σε μια δύσκολη γεωπολιτικά περιοχή με πολλά άσχημα δρόμενα στον περίγυρό μας, το μυαλό μου γύρισε στην εποχή που η πρωτοεμφανιζόμενη ελληνική τηλεόραση μετέδιδε στα δελτία ειδήσεων πολεμικές εικόνες από το μέτωπο του Βιετνάμ. Έτσι λοιπόν σκέφτηκα να βάλω τραγούδια που στυλίτευαν τον πόλεμο, και εκτός από τη Σαϊγκόν και τους στρατιώτες τους Αμερικάνους, ακούγονταν και στα πανεπιστήμια τα αμερικάνικα και περισσότερο βέβαια στο Μπέρκλεϊ. Satisfaction, Rolling Stones, το πρώτο τραγούδι μας.

Λοιπόν, είμαι ο Μιχάλης Παπαδάκος που από το Ράδιο Ένωση, το σταθμό του Σωματείου των Εργαζομένων στο Αλουμίνιο της Ελλάδας, σας αφηγείται ένα ταξίδι που άρχισε από τα Άσπρα Σπίτια, συνέχισε σε Τουρκία, στη Γεωργία, στη Ρωσία, στο Καζακστάν και το Ουσμπεκιστάν, για να επιστρέψουμε σπίτι μας μετά από 16.000 χιλιόμετρα. Η εκπομπή μου, τα μουσικά μοτοταξίδια, μεταδίδεται κάθε Τρίτη από τις 6 ως 8 το απόγευμα και αναμεταδίδεται την Κυριακή το βράδυ στις 10. Και επειδή, φίλοι μου, στο ραδιόφωνο του αυτοκινήτου κάποτε σταματάει να ακούγει το σταθμός μας και εσείς φτάνετε στον προορισμό σας, συνεχίστε την ακρόαση διαδικτυακά στη διεύθυνση radioenosi, μια λέξη, radioenosi.gr. Θα σας πρότεινα γενικά να μας ακούτε από το site του σταθμού, γιατί σε αυτό θα δείτε στο χάρτη που εμφανίζεται τη διαδρομή που ακολουθήσαμε και κάνοντας κλικ επάνω του ανοίγει και μια σειρά φωτογραφιών από το κομμάτι της διαδρομής που σας αφηγούμε. Πάμε τώρα στο ταξίδι. Πριν από μια εβδομάδα σας ανέφερα όσο πιο παραστατικά μπορούσα για το μικρό κατά βάση πρόβλημα που είχαμε το αυτοκίνητό μου, το οποίο πρόβλημα, αν και ασήμαντο, παραλίγο να τεινάξει ολόκληρο το ταξίδι μου στον αέρα. Παρά το ότι σε λιγότερο από ένα λεπτό θα είχε λυθεί σε οποιοδήποτε συνεργείο της Πεζό, χρησιμοποιώντας ένα λάπτοπ στο Ουσμπεκιστάν που εκεί προέκυψε. Όχι, δεν υπήρχε συνεργείο Πεζό εκεί, δεν υπήρχε, αλλά ούτε τη μάρκα δεν γνώριζαν, αφού έχουν, όσο απίστευτο μπορεί να σας φανεί αυτό που θα σας πω βέβαια, μία και μοναδική μάρκα. Μία και μοναδική μάρκα αυτοκινήτων, Daewoo. Δεύτερη μάρκα δεν υπήρχε. Και αυτό γιατί τα Daewoo κατασκευάζονται στο Ουσμπεκιστάν. Βάζοντας λοιπόν νοθευμένο πετρέλαιο σε μία χώρα που σπανίζουν τα πρατήρια με ντίζελ αφού όλοι χρησιμοποιούν αέριο, παραλίγο να πάθαινα εγκεφαλικό αφού στην οθόνη του αυτοκινήτου μου εμφανίστηκε ένα μήνυμα που έγραφε: πρόβλημα, μετά από 1150 χιλιόμετρα, αν δεν πάτε σε συνεργείο της Peugeot το αυτοκίνητο δεν θα επανεκκινήσει. Και ύστερα αυτό το μήνυμα εμφανιζόταν κάθε 50 χιλιόμετρα μετρώντας ανάποδα, μετά από ένα ανατριχιαστικό μπιπ, μετά από 1000 χιλιόμετρα δεν θα ξαναπάρει μπρος. Μετά από λίγο, μετά από 950 χιλιόμετρα δεν θα ξαναπάρει μπρος και πάει λέγοντας. Ακόμα και μετά από τακτική επικοινωνία που είχαμε την αντιπροσωπεία, από την οποία βέβαια δεν έχω το παραμικρό παράπονο, αφού οι άνθρωποι προσπάθησαν να μου λύσουν το πρόβλημα επικοινωνώντας και με συναδέλφους τους, ουδής γνώριζε τη λύση πλην της επίσκεψης σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Αφού δεν υπήρχε καν συνεργείο Πεζό στο Ουσμπεκιστάν, σε ποιο συνεργείο να πήγαινα? Τέλος πάντων, μετά πολλά βρέθηκε μια άκρη, αλλά κοιτάξτε τι έγινε. Στο τέλος, από τα κεντρικά της Πεζό επικοινώνησαν με την Γαλλία. Οι Γάλλοι πρότειναν σαν λύση τη μετάβασή μου από το Ουσμπεκιστάν στο Καζακστάν, όπου στην παλιά πρωτεύουσα της χώρας, το Αλμάτι ή Αλμάτα, υπήρχε συνεργείο, λέει, όχι της αντιπροσωπείας, αλλά γενικά γαλλικών αυτοκινήτων, και υπέθεταν, από ό,τι κατάλαβα, μπορεί να ήταν και σίγουροι, δεν ξέρω, πως εκεί θα μου έλυναν το πρόβλημα. Έλα όμως που από τη μέση της διαδρομής μεταξύ Χίβα και Μπουχάρα που παρουσιάστηκε το πρόβλημα, η απόσταση μέχρι το Αλμάτι ήταν 1400 χιλιόμετρα και εγώ μέχρι τη Μπουχάρα είχα φάει κοντά στα 900, πόσα μου μένανε. Τέλος πάντων, θα ακούσε πάλι άλλο ένα τραγούδι που έχει σχέση με το Βιετνάμ και την ειρήνη γενικά, και τον πόλεμο, από τους Black Sabbath, και είναι το Paranoid.

Λοιπόν, θα σας πω σε κάποιο σημείο της αφήγησης τι συνέβη με το αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, αλλά πριν το κάνω, και αφού έχω φτάσει βέβαια στην Μπουχάρα του Ουσμπεκιστάν, πρέπει να σας μιλήσω και για την πόλη. Επίσης, στην προηγούμενη εκπομπή σας είχα πει ότι είχα και μια στενή επαφή με την κυρία Σαλμονέλα, η οποία κυρία μου την έκανε τη δουλειά κυριολεκτικά, αφού βρέθηκα στα επίγοντα του τοπικού νοσοκομείου. Παρότι ότι λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης οι γιατροί επέμεναν να με κρατήσουν για τουλάχιστον άλλη μια μέρα, η γυναίκα μου υπέγραψε κατόπιν προτροπής μου και φύγαμε. Ένας από τους λόγους βέβαια που ήθελα να γυρίσω στο ξενοδοχείο ήταν πως είμαστε ακόμα και στην περίοδο του κορονοϊού. Όταν λοιπόν ο ευγενέστατος γιος του ξενοδόχου που είχε αναλάβει εκτός από το ρόλο του ταξιτζή και αυτόν του νοσοκόμου με επέστρεψε στο κρεβάτι μου όπου κοιμήθηκα κάνα τρίο, νιώθοντας κατόπιν καλύτερα, είπα στη γυναίκα μου να πάμε καμιά βολτίτσα στην πόλη έτσι για να τσιμπήσουμε κάτι, και βασικά όχι εγώ αλλά η Νανά. Είπαμε Μπουχάρα ρε παιδιά ήταν αυτή. Μετά από 200 μέτρα είδα το Χριστό Φαντάρο που λένε. Νανά κράταμε, τη λέω να γυρίσουμε πίσω, σβήνω. Κακήν κακός βρέθηκα και πάλι στο κρεβάτι με τις δυνάμεις μου να με έχουν εγκαταλείψει. Ευτυχώς ο ξενοδόχος έβαλε τη γυναίκα του και μας μαγείρεψε ένα πιλαφάκι. Τώρα μην νομίσετε πως ένας Άγγλος ή ένας Ιταλός θα έκανε το ίδιο. Σιγά μην το έκανε. Γι' αυτό σας έχω πει κατ' επανάληψη πως οι Ουσμπέκοι ήταν καλοί άνθρωποι. Την άλλη μέρα με ξύπνησε ο ξενοδόχος για να με ενημερώσει πως είχε βρει, λέει, ηλεκτρονικούς. Πήρε την τέτοια μόνος του, έτσι. Απλώς του είχα πει το πρόβλημα και ανέλαβε αυτός να βρει ανθρώπους να μου το λύσουν. Και μου ζήτησε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Βέβαια δεν υπήρχε περίπτωση να έδινα τα κλειδιά ούτε στο Θεό τον ίδιο. Γι' αυτό τον ακολούθησα στο πάρκινγκ. Πώς τον ακολούθησα, ένας Θεός ξέρει. Αλλά επειδή δεν με κρατούσαν τα πόδια μου, σωριάστηκα στο πίσω κάθισμα. Οι δύο νεαροί παρατηρούσαν το αυτοκίνητο, χωρίς ποτέ στη ζωή τους βέβαια να έχουν αντικρίσει πεζό, και ούτε σαν μάρκα δεν το είχαν ακουστά. Είχαν όμως μαζί τους λάπτοπ με κάποιο πρόγραμμα που ανείχνευε βλάβες και τις διόρθωνε, και κατάλαβα πως δεν ήταν άσχετοι άνθρωποι. Αφού λοιπόν τον πρίζωσαν, προσπάθησαν κατ' επανάληψη να σβήσουν το σφάλμα, αφού για σφάλμα επρόκειτο, μιας και το αυτοκίνητο λειτουργούσε κανονικότατα. Αλλά φεύ, που λένε. Δοκίμασαν, ξαναδοκίμασαν, στο τέλος σήκωσαν τα χέρια ψηλά, παραδεχόμενοι πως δεν μπορούν να βρουν λύση. Όταν τους ρώτησα τι τους χρωστάω, μου είπαν τίποτα. Τότε παρανέβη ο ξενοδόχος που χωρίς να με ρωτήσει τους έδωσε 5 δολάρια, τα οποία αργότερα βέβαια του τα επέστρεψα, αν και δεν σας κρύβω πως αυτό με ενόχλησε λιγάκι, αλλά με τόσες υποχρεώσεις που του είχα το προσπέρασα. Τώρα another Vietnam song.

Λοιπόν, αυτή ήταν η Rolling Stones και το Satisfaction. Το απόγευμα λοιπόν, φίλοι μου, της ίδιας μέρας, αισθανόμουν κάπως καλύτερα, αφού είχα αρχίσει να πεινάω, δείγμα πως καλυτέρευα. Οπότε ξαναβήγαμε στην πόλη. Όχι χωρίς προσπάθεια, έτσι. Φτάσαμε στην είσοδο του ιστορικού τομέα και μην αφήνοντας παγκάκι για παγκάκι, καταλήξαμε στη φανταστική πλατεία, όπου και ο εντυπωσιακός και πανύψηλος μιναρές. Τώρα φαντάζομαι ότι πρέπει να σας πω και για τα αξιοθέατα της πόλης, αφού αρκετά σας ζάλισα με τα δικά μου προβλήματα. Οπότε θα σας πω τώρα για την παλιά πόλη. Η παλιά πόλη, φίλοι ακροατές, είναι εκεί που θέλεις να είσαι. Μάλιστα, ένα μέρος της ομορφιάς της οφείλεται στο ότι δεν υπάρχει καμία ανάγκη για οποιαδήποτε άλλη μορφή μετακίνησης εκτός από τον ποδαρόδρομο, καθώς η περιστοιχισμένη πόλη δεν είναι τεράστια, αλλά ούτως ή άλλως οι περισσότεροι δρόμοι ήταν τόσο στενοί που δεν χωράγαν αυτοκίνητα. Τώρα για την περίπτωση που κουραζόσουν, υπήρχαν κάτι ηλεκτρικά κινέζικα μαξάκια για να σε μεταφέρουν μέχρι την έξοδο και από εκεί να πάρεις ταξί ως το ξενοδοχείο σου, το οποίο ταξί κόστιζε το ασήμαντο ποσό του 1,5 ευρώ. Ναι, 1,5 ευρώ. Αν και είχα διαβάσει πως οι ταξιτζίδες απαιτούν τριπλάσια χρήματα από τους τουρίστες, εγώ προσωπικά δεν το διαπίστωσα. Ίσως βέβαια να πέσαμε σε τίμιους ταξιτζίδες, γιατί η αλήθεια είναι πως οι περισσότεροι, βέβαια όχι όλοι, συμπεριφέρονται με αυτόν τον κακό τρόπο σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Θα έχετε ακούσει για κάτι νούμερα που παίρνουν από κάτι ταλέπορους τουρίστες από το Βενιζέλος μέχρι την Αθήνα. Τώρα το ότι σας δίνω και κάποια ιστορικά στοιχεία που τα θεωρώ απαραίτητα είναι πως και εγώ κάπου τα διάβασα, έτσι, αφού όπως πολλές φορές σας έχω πει, το ταξίδι, το κάθε ταξίδι μου, δεν γίνεται με το «αν να πάμε μέχρι την Αύπακτο για καφέ». Θέλει μεγάλη μελέτη και πολύ διάβασμα. Οπότε ό,τι σας αφηγούμε είναι μείγμα προσωπικών εμπειριών και πληροφοριών από πολλές πηγές, έτσι, και όχι μόνο από το Google, αλλά και από τουριστικούς οδηγούς, ακόμα και από βιβλία ταξιδευτών, πολλών των οποίων έχω παρουσιάσει στην εκπομπή μου, αφού στο δεύτερο μέρος της συνομιλώ είτε με άλλους ταξιδιώτες, είτε με συγγραφείς ταξιδιωτικών βιβλίων, και αυτό για να έχετε μια περισσότερο ολοκληρωμένη άποψη για τα μέρη που έχω επισκεφτεί και σας αφηγούμε. Η Μπουχάρα υπήρξε ένα από τα πιο ιερά μέρη του Ισλάμ και κατά το Μεσαίωνα, όταν η περιοχή ήταν στο απόγειο της δόξας της, έγινε το επίκεντρο του μουσουλμανικού πολιτισμού και ένα σημαντικός τρόπος λατρείας και προσκυνήματος, κατώτερος μόνο από τη Μέκα, τη Μεδίνα και την Ιερουσαλήμ, κυρίως λόγω των ισλαμικών σπουδών, και αυτό χάρη στις πολυάριθμες ιερατικές σχολές, τις γνωστές μαντράσα και των μαυσολίων των μεγάλων Αγίων και των Σούφι, δηλαδή των ασκητών. Και βέβαια ήταν μαζί με τη Χίβα, τη Σαμαρκάνδη και την Ταυσκένδη βασική σταθμή κατά μήκος του δρόμου του μεταξιού. Τα μνημεία της Μπουχάρα είναι πραγματικά αξιοσημείωτα, από τον εκπληκτικό μιναρέ, αυτό που σας είπα προηγουμένως, τον Πανύψηλο, ο οποίος μιναρές ο καημένος γλίτωσε ακόμα και από τον Τζέκις Χάν και βομβαρδίστηκε από τους Μπολσεβίκους και τον Κόκκινο Στρατό. Εκεί κάπου στο 1917, κάπου εκεί, είδαμε ακόμα και το μικρό αλλά εξαίσιο μαυσολείο του Ισμαήλ Σαμάνι, που είχε κάτι ζωροαστρικά μοτίβα. Το ακυριότερα αξιοθέατα τα βλέπεις βέβαια σε 1-2 μέρες, αλλά υποθέτω πως για να μπεις στο κλίμα της ανατολίτικης μεσαιωνικής εποχής και να απολαύσεις τη συναρπαστική αυθεντική ατμόσφαιρα, ένα τετραήμερο νομίζω το χρειάζεσαι. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να πω πως απόλαυσα τη διαμονή μου στην Μπουχάρα, αφενός λόγω του προβλήματος με το αυτοκίνητο και αφετέρου λόγω της τροφικής δηλητηρίασης που έπαθα. Δεν σας κρύβω πως ψήνω τη γυναίκα μου να επαναλάβουμε αυτό το ταξίδι. Νανά, δεν ξέρω, εγώ θα σε ψήνω μέχρι τον επόμενο Απρίλιο. Και βλέπουμε. Τραγούδι.

Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ένωση, αν μέχρι τώρα λέω σας άρεσαν αυτά που σας αφηγούμε, δεν έχετε παρά να ακούτε την εκπομπή μου «Τα μουσικά με τα ταξίδια» κάθε Τρίτη στις 6 το απόγευμα σε αυτή τη συχνότητα των 97,3 και το Ράδιο Ένωση, αλλά και μέσω ίντερνετ, έτσι, πληκτρολογώντας στο Google με λατινικούς χαρακτήρες radioenosi.gr. Σας είπα και προηγουμένως βέβαια πως η Μπουχάρα υπήρξε ιερή πόλη με περισσότερα από 2.000 χρόνια ιστορίας, αυτό το μικρό μεσαιωνικό κόσμημα στον δρόμο του μεταξύ, το οποίο βέβαια έχει καταχωρηθεί και ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Φιλοξενεί, από ό,τι μου διάβασα και είδα εκεί κάτι καταλόγους, πάνω από 140 αρχιτεκτονικά μνημεία, όντας μια αληθινή μουσιακή πόλη τόσο παλιά που ο πυρήνας της, το ιστορικό κέντρο δηλαδή, είναι πιο σύγχρονο, αντιστοιχεί αυτό που στο σημερινό οικισμό χρονολογείται από τον 8ο αιώνα. Καινούριο δεν το λες. Σε ένα δε σημείο μέσα στα τείχη, αλλά έξω από την Ακρόπολη, κοντά στον κεντρικό εμπορικό δρόμο, υπήρχε μια μεγάλη τεχνητή λίμνη. Αυτή, μπορείτε να τη φανταστείτε, είχε καμιά 40 μέτρα μήκος και καμιά άλλα τόσα περίπου πλάτος, με καφετέριες ανατολίτικου στυλ γύρω-γύρω, που ήπιαμε και απολαύσαμε τον καφέ μας μέσα σε ένα εκλεπτισμένο περιβάλλον, περιτριγυρισμένοι από ντόπιους κατοίκους και όχι από κινεζόφατσες. Όχι πως έχω τίποτε με τους Κινέζους, άσε που έχω, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Το μέρος αυτό ονομάζεται Λαμπί Χαβζ και θεωρείται το κέντρο της παλιάς πόλης. Το Χαβζ παραπέμπει σε Χαβούζα, έτσι, αν και δεν ήτανε. Και σαν όνομα είναι περσικό και σημαίνει σύνολο κοντά στην πισίνα. Και πισίνα βέβαια θα μπορούσε να το χαρακτηρίσεις. Γύρω του υπήρχαν, εκτός από τις καφετέριες, υπήρχαν τρεις μνημιακές κατασκευές. Η μία ήταν η ιερατική σχολή, που τα πολύ παλιά χρόνια υπήρξε το μεγαλύτερο ισλαμικό σχολείο στην Κεντρική Ασία. Το άλλο προοριζόταν να γίνει σαράι καραβανιών, αλλά κατέληξε και αυτό σε σχολή. Και το τρίτο κτίριο ήταν τζαμί. Απλά να σας πω πως και τα τρία οικοδομήματα ήταν υπέροχα. Εκεί κοντά και το άγαλμα του Ναστρεντίν Χότζα, καβάλα ανάποδα σε ένα γάιδαρο. Και μιας και τον ανέφερα, παρεπιπτόντως έχουμε επισκεφθεί τον τάφο του στην τουρκική πόλη του Αξεχήρ, και μάλιστα όχι μία, δύο φορές. Η αλήθεια είναι πως πολλά έθνη της Μέσης Ανατολής θεωρούν τον Ναστρεντίν Χότζα δικό τους, όπως οι Αφγανοί, οι Άραβες, οι Πέρσες, οι Τούρκοι και εν προκειμένου και οι Ουσμπέκοι. Ο Ναστρεντίν Χότζα είναι ακόμα και σήμερα ένας θρηλυκός και δημοφιλής χαρακτήρας, γνωστός σε μεγάλο μέρος των Βαλκανίων καθώς και στη χώρα μας, με το όνομά του να συνδέεται με ένα μεγάλο αριθμό σαρκαστικών παραμυθιών και θρύλων. Παρόλο που ο Χότζας ήταν Τούρκος ιεροδιδάσκολος, ο ελληνικός λαός τον υιοθέτησε γιατί τον ταύτισε με τους φτωχούς εργαζόμενους που πάσχιζαν να επιβιώσουν. Είναι ο λαϊκός ήρωας, ο απλοϊκός χωρατατζής που ποτέ δεν χάνει την αισιοδοξία του και μηχανεύεται διάφορα τεχνάτματα για να επιβιώσει. Αλλά παραμένει τίμιος όμως, έτσι, μέσα στην πονηριά του. Να σας πω και το άλλο. Κάποτε ένας φίλος του λέει, ρώτησε το Χότζα, ας πούμε όμως πως δεν τον έλεγαν Χότζα, τον έλεγαν Μιχάλη. Πόσο χρονών είσαι Χότζα, δηλαδή πόσο χρονών είσαι Μιχάλη? 40, απάντησε ο Χότζας, ή αλλιώς Μιχάλης. Καλά, του λέει έκπληκτος ο φίλος του, 40 μου είπες και πριν από 2 χρόνια. Και απάντησε ο Μιχάλης ή Χότζας, ναι όντως, αλλά μένω πάντα πιστός στο λόγο μου. Με τέτοια παραμύθια λοιπόν μεγάλωσε η δική μου γενιά.

0: ναι, ακούω ας πούμε και την κοινοποίησα, πραγματικά δείχνει τον Καρναβά σε όλο το μεγαλείο, σε ώρα που εκφράζεται χιουμοριστικά. Ναι, όντως. Είναι, από ό,τι ξέρω, ήταν στον περιφερειακό, στον παλιό περιφερειακό της Άρτας και κοιτάει κάπου προς τα βόρεια. Δηλαδή, φαντάζομαι εκεί, εκείνα τα χωριά εκεί πάνω, δεν ξέρω ποια είναι τώρα. Τα Τζουμέρκα είναι τα Αρτινά.
1: Κάτι θα έγινε τέλος πάντων.
0: Κάποιο χωριό λοιπόν δεν είχε καλή συνεργασία την προηγούμενη χρονιά και είναι μέσα στο ταξί που τον πάει στη Φινιτιάδα.
1: Ναι.
0: Και τους μουτζόνι που θέλετε και παντζήρ. Δεν ξέρω τι άλλο του σούσου, αλλά το θέλετε και παντζήρ, πάρτε τα, ας πούμε.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, Γιάννη.
0: Πηγαίο χιούμορ.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Όταν ξεκινάμε, λέμε με τον Δημήτρη, ξέρω εγώ, αύριο θα πάμε στο Αγρίνιο. Θα συναντήσουμε φίλους, τα αδέρφια του, ξέρω εγώ. Το πρωί που ξεκινάμε, αρχίζει και μπαίνει σε μια διαδικασία μετάλλαξης της διαλέκτου. Δηλαδή από εκεί.
0: Ναι, το κάνεις αυτό.
1: Ναι. Εγώ ήθελα να ρωτήσω πόσο η Αθήνα επηρέασε τον Καρναβά ή ο Καρναβάς στην Αθήνα στη διάλεκτο.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή εξακολουθούσε να μιλάει εκεί που βρισκόταν με τους δικούς του, άλλαζε κατευθείαν.
0: Κοίταξε, ο πατέρας μου και εδώ που ήταν, επειδή τα στέκια του, οι επαφές του, η επικοινωνιακή του πρακτική ήταν πάλι με ντόπιους. Θα πήγαινε σε καφενεία που είναι ντόπιοι, γονιτσάνοι, ξυλομερίτες, κατνιώτες, αϊτιανοί, κατμπιώτες. Αλλά ούτως ώστε δεν ήταν υποχρεωμένος να αλλοιώσει την τηλεκτική του νοοτροπία. Γιατί πήγαινε, ας πούμε, στο παλιαμπελιώτικο του καφενείου στην Ακομινά του, λες και ήταν στα παλιάμπελα μιλούσε, δεν άλλαζε κάτι. Και όλοι θα μου στο ίδιο ήταν. Αυτό το παθαίνω εγώ τώρα πολλές φορές, γιατί μου λες όταν πηγαίνει με τον Δημήτρη κάτω. Εγώ τα παιδιά μου, με το που θα περάσουμε το Ρίο, τη γέφυρα τώρα, παλιότερα, το ferry boat, έλα μπαμπά τώρα, άλλαξε τώρα, τώρα μιλά ξυλομερίτικα.
1: Είναι ο αέρας, κάτι, δεν ξέρω.
0: Μου βγαίνει αφέρμητα. Όχι, ο πατέρα μου ήταν μονίμως έτσι. Γιατί δεν ήταν υποχρεωμένο, βέβαια τώρα, και με τα πανηγύρια. Αν εξαιρέσεις την περίοδο του χειμώνα που και εκεί πάλι είχε καθημερινή επαφή με τους πατριώτες του, όλο τον υπόλοιπο καιρό ήταν στα μέρη εκείνα που άρχισαν τα πανηγύρια μετά το Πάσχα. Όχι, και εδώ μιλούσε έτσι.
1: Ο Δημήτρης έχει καταφέρει να με κάνει να αγαπήσω το Ξηρόμορο και έχουμε πάει πολλές φορές έτσι εκδρομές από εκεί. Μάλιστα το επόμενο του βιβλίο έχει ως τοπίο το γενικότερα το Αγρίνιο, αλλά πολλές ιστορίες που τις γνωρίζω θα έχουν φόντο την Κατούνα και άλλα μέρη εκεί, γιατί έζησε στην Κατούνα. Οπότε ειλικρινά αγαπάω Ξηρόμερο. Δεν ξέρω, θα βγάλω μπλουζάκι στο τέλος.
0: Αυτό είναι ο στόχος εμάς των Ξηρομεριτών εν αποδημία, να κάνουμε τον κόσμο να αγαπήσει έναν τόπο που αξίζει την αγάπη των ανθρώπων. Είναι όμορφος τόπος. Είναι ποικιλόμορφος τόπος, μπορεί να ικανοποιήσει με πολλά γούστα από θάλασσα και βουνό, αλλά έχει δύο ρυθμούς ανθρώπους. Εάν
1: βρεις το κουμπί τους,
0: θα περάσεις τέλεια μαζί τους.
1: Ναι.
0: Αρκεί να τους κατανοήσεις, μην τους παρεξηγήσεις.
1: Όχι, να είσαι ανοιχτός, να είσαι ζωή πριν.
2: Άμα είσαι καλός και το βρακί τους μπορεί να τους πάρεις. Τ' άκουσες?
0: Ορίστε.
2: Άμα είσαι καλός επισκέπτης, ακόμα και το βρακί τους θα βγάλουν να στο δώσουν.
0: Ακριβώς, Δημήτρη μου, ναι, ακριβώς έτσι, ναι. Αυτός είναι ο ξηρομερίτης.
1: Αυτός
0: τον ξηρομερίτη εγκομίαζε ο πατέρας μου. Γι' αυτόν τον ξηρομερίτη
1: τον ξεκάθαρο
0: για να ζει στο Ξηρόμερο.
1: Έτσι.
0: Γι' αυτόν είναι που ήθελε να δίνει χωρίς να περιμένει να πάρει.
1: Έτσι. Πάμε να ακούσουμε έναν αλλιώτικο τάκι Καρναβά τώρα. Εγώ εξεπλάγει, για να είμαι ειλικρινής, δεν το γνώριζα, το ομολογώ Γιάννη, ότι έχει πει και τραγούδια σμυρναίικα. Ένα από αυτά είναι του συνθέτη του Τούντα, που από ό,τι λέγαμε σε μια συζήτηση προηγουμένως έχει πει γύρω στα 10 κομμάτια που διαφοροποιούνται τελείως από το είδος. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν την παραπονιάρα μου.

0: Επιστρέφουμε και πάλι, ακούγοντας, παίρνοντας μια μικρή γεύση, καθώς ο χρόνος αρχίζει και μας πιέζει, αλλά θα προσπαθήσουμε να εκμεύσουμε από το Γιάννη Καρναβά ότι θα ξανακάνουμε κάποια εκπομπή, Γιάννη.
1: Εγώ είμαι στη διάθεσή σας, παιδιά. Χαίρομαι να δημιουργούνται τέτοιες ευκαιρίες να ακούει ο κόσμος τον πατέρα μου ακόμα και σήμερα. Οπότε είναι στη διάθεσή σας, όποτε θελήσετε, είμαι πάντα εδώ.
0: Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά μας, τα ραδιόφωνά σας, συγγνώμη, ακούτε το Ράδιο Ένωση 97,3 και μπορείτε να μας ακούτε και στο ίντερνετ στο radioenose.gr. Η εκπομπή θα ακουστεί και πάλι το Σάββατο 10 με 11 και μετά από 10 μέρες περίπου μπορείτε να βρίσκετε τις εκπομπές μας και στο YouTube. Εδώ να ρωτήσω λιγάκι τον Τάκη, το Γιάννη τον Καρναβά, συγγνώμη, ναι, το Τάκης Γιάννης, αναφερόμαστε σήμερα και στους δυο σας, οπότε λίγο μπερδευόμαστε. Εσύ σαν Γιάννης... ξεχώρισες κάποια τραγούδια, γιατί αυτό που είπε ο πατέρας σου, τραγούδισε τραγούδια για την ξενιτιά, τραγούδια της τάβλας, τραγούδια κλέφτικα. Δεν θα σου πω ποιο τραγούδι, θέλω να μου πεις ποια κατηγορία είναι αυτή η οποία αισθάνεσαι ότι το νιώθεις πιο κοντά σου.
1: Δημήτρα μου, εξορισμού πια και τόσους χρόνους μετά το φεδιό του, αυτό που έχει αφήσει ο Καρναβάς σαν παρακαταθήκη είναι η δική του σχολή τραγουδιού, το ξηρομερίτικο. Το τσάμικο κατάλους, αλλά σε ξηρομερίτικο ρυθμό. Όποιο τραγούδι τσάμικο το έπιανε ο πατέρας μου και το ερμήνευε με το δικό του ξηρομερίτικο τρόπο, το συγκατατάσσουμε σήμερα στα τραγούδια τα ξηρομερίτικα στη σχολή του Τάκη Καρναβά.
0: Δηλαδή, το έχει πει και ο Κιτσάκης, νομίζω αυτό κάποτε, ότι υπάρχουν δύο σχολές.
1: Σαφώς, το έχει
0: του Γεροδίνου στα Τζουμέρκα και του Καρναβά στο Ξηρόμερο.
1: Αλλά τα τραγούδια, τα δικά του που βάζει το προσωπικό, το απόλυτο στίγμα ο πατέρας μου, ήταν αυτά, τα αργά τσάμικα, τα τσάμικα στα νύχια και πάνω στα ρακομπότερα που λέγαμε. Δηλαδή, να χορεύεις ένα τραγούδι σαν μισή στροφή.
0: Στον τόπο.
1: Στον τόπο, ακριβώς. Στον τόπο. Αυτό.
0: Και μια και μιλάμε για τσάμικα και μια και θέλουμε να ακούσουμε όσο το δυνατόν παραπάνω, πάμε σε ένα τσάμικο, ένας αητός καθόταν.

0: Αγαπητοί ακροατές, μιλήσαμε απόψε για τον Τάκη Καρναβά, ίσως τον μεγαλύτερο βάρδο της Ελλάδας. Ήταν μαζί μας ο γιος του, ο Γιάννης Καρναβάς, και μας είπε λεπτομέρειες και ιστορίες του πατέρα του που δεν τις γνωρίζαμε. Γιάννη, σε ευχαριστούμε που ήσουν μαζί μας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, Δημήτρη μου, για την πρόσκληση. Σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή. Θέλω να πιστεύω ότι συνέβαλα στο ασώστη ακροατές σας να περάσουν μια ευχάριστη ώρα με το αφιέρωμα στον πατέρα μου. Να είστε καλά και θα είμαι πάντως στη διάθεσή σας για ό,τι άλλο χρειαστείτε.
0: Εντάξει, Γιάννη,
2: σε ευχαριστούμε
0: πάρα
1: καλώς
0: πολύ.
1: Καλό σας βράδυ.
2: Καλό βράδυ.
0: Αγαπητοί ακροατές, κλείνουμε τώρα. Απόψε είπαμε, μιλήσαμε για τον Τάκη Καρναβά. Είναι ένας από τους ήλιους που ανατέλουν καθημερινά στη ζωή μας και την ζεσταίνουν ή την ζέστεναν και εξακολουθούν να τη ζεσταίνουν με τη φωνή τους. Να προσέχετε και να εκτιμάτε τους ήλιους και τα φεγγάρια που λαμπρύνουν τη ζωή μας. Είναι θαύματα, δεν είναι φυσικά φαινόμενα. Είμαστε τυχεροί που ζουν ανάμεσά μας. Και μία προτροπή, να τους τιμάτε όσο ζουν. Να τους δίνετε έτσι ένα μικρό αντίδωρο για τη χαρά που μας δίνουν, για τον πακτολό της χαράς που μας δίνουν.
2: Ήταν η εκπομπή μας με τίτλο «Όταν υπάρχει λόγος».
0: Μια εκπομπή λόγου και ενίοτε παραλόγου. Μια εκπομπή γραμμάτων, τεχνών και παράδοσης.
2: Σας κρατάμε συντροφιά κάθε Τρίτη 8 με 9 το βράδυ.
0: Και σε επανάληψη 10 με 11 το πρωί του Σαββάτου.
2: Στα μικρόφωνα ο Δημήτρης Τζουβάλης
0: και η Δήμητρα Παρασχαράκη.
2: Στην κονσόλα και στη ρύθμιση του ήχου η Σοφία Ματζόρου.
0: Μέχρι την επόμενή μας συνάντηση, να περνάτε καλά και να αγαπάτε περισσότερο. Και να ακούτε μουσική που εξημερώνει τα ήθη. Ακούτε Τάκη Καρναβά να γίνετε παλικάρια, γιατί έχουμε έλλειψη από παλικάρια, πραγματικά παλικάρια σήμερα.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 22670 42283.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

0: εργατικό και συνδικαλιστικό κίνημα. Οι πρώτες εργατικές οργανώσεις στην Ελλάδα εμφανίστηκαν κατά την 20ετία 1870-1890 ως αποτέλεσμα της αναπτυσσόμενης και βιομηχανικά εξελισσόμενης οικονομίας της χώρας. Η ιστορία του ελληνικού συνδικαλιστικού κινήματος άρχισε από την Ερμούπολη, διότι η πρωτεύουσα της Ήρου ήταν το μεγαλύτερο εμπορικό και βιομηχανικό κέντρο της Ελλάδας μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1870. Τα περισσότερα σωματεία της περιόδου συγκροτήθηκαν από τεχνίτες που εργάζονταν αυτόνομα, ράφτες, υποδηματοτεργάτες, με συμβάσεις έργου, ξυλουργοί, και βρίσκονταν κάτω από την επίδραση της συντεχνιακής αντίληψης για την προάσπιση των ομαδικών συμφερόντων. Ο αδελφικός σύνδεσμος ξυλουργών του ναυπηγείου Σύρου και το σωματείο βυρσοδεψεργατών ιδρύθηκαν στα 1879 και ήταν από τις πρώτες εργατικές οργανώσεις στην Ελλάδα. Το παράδειγμα των εργατών της Σύρου ακολούθησαν οι τυπογράφοι της Αθήνας, οι οποίοι στα 1882 δημιούργησαν το εργατικό σύνδεσμο τυπογραφών, και οι μηχανικοί και θερμαστές των πλοίων, οι οποίοι συνέστησαν το πρώτο ναυτεργατικό σωματείο στον Πειραιά το 1889 με τον τίτλο «Μετοχικών Ταμείων των Ελλήνων Μηχανουργών, ο Προμηθεύς». Την ίδια περίοδο εκδηλώθηκαν και οι πρώτες εργατικές απεργίες στη Σύρα, στην Αθήνα, στο Λαύριο και στον Πειραιά. Φαίνεται μάλιστα πως εκδηλώθηκαν πριν από την ίδρυση των εργατικών σωματείων στις πόλεις αυτές. Ο δρόμος, ωστόσο, για την πολιτική αυτονόμηση των εργατών ήταν ακόμα μακρύς. Οι απεργίες ήταν λίγες σε αριθμό, περιορισμένες σε συμμετοχή και μικρές σε χρονική διάρκεια. Δεν είχαν οργάνωση ούτε σαφή διεκδικητικό χαρακτήρα, αλλά και τα σωματεία που προέκυψαν από αυτές ήταν συνήθως μεικτά, δηλαδή αποτελούνταν από εργάτες και εργοδότες μαζί. Ο σκοπός τους ήταν αλληλοβοηθητικός, αλλά με ένα πνεύμα φιλανθρωπίας και ελεημοσύνης. Παρήχαν στα πάσχοντα μέλη τους βοηθήματα, τα οποία δεν προέρχονταν από τους τακτικούς πόρους του σωματείου, αλλά κυρίως από εράνους και επιχορηγήσεις των εργοδοτών. Η διαδικασία κοινωνικής διαφοροποίησης των εργατών έγινε εντονότερη από την τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα. Η κρίση στη σταυδοπαραγωγή, που εκδηλώθηκε στις αρχές αυτής της δεκαετίας και συνεχίστηκε μέχρι τις αρχές της επόμενης, 1894-1903, δημιούργησε προβλήματα επιβίωσης στους μικροϊδιοκτήτες, οι οποίοι εργάζονταν ως μισθωτοί εργάτες στις φυτείες της σταφίδας, και έτρεψε από τις αρχές του 20ου αιώνα τη διαθέσιμη εργατική δύναμη σε αναζήτηση εργασίας στις πόλεις, αλλά και σε άλλες εναλλακτικές, στην προλεταριοποίηση λύσης μετανάστευση ληστεία. Η παρατεταμένη αγροτική κρίση συνοδεύτηκε από έντονη ιδεολογική και κοινωνική κρίση που ριζοσπαστικοποίησε τον πληθυσμό της Υπαίθρου. Προκάλεσε εξεγέρσεις και συλλαλητήρια σε όλη την Πελοπόννησο και παράλληλα με τις ιδεολογικές επιδράσεις από τη Δυτική Ευρώπη, κυρίως στην Ιταλία, οδήγησε στην εκεί εμφάνιση μορφών αναρχισμού και σοσιαλισμού 1894-1899. Ο αξιόλογος ριζοσπαστισμός του αγροτικού πληθυσμού ανιχνεύεται στην πολιτική δράση των μεταναστών, τόσο στο εξωτερικό όσο και στα γειτονικά αστικά κέντρα. Πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι οι Έλληνες μετανάστες που έφτασαν στις ΗΠΑ κατά τις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα δεν ήταν πολιτικά απαθείς. Μεταφέροντας τη ριζοσπαστική παράδοση των ιδιαίτερων πατρίδων τους, συμμετείχαν ενεργά σε μεταρρυθμιστικά και επαναστατικά κινήματα, διεκδικώντας βασικά ατομικά δικαιώματα και εργατικές μεταρρυθμίσεις. Αλλά και στο εσωτερικό της Ελλάδος, η περίοδος 1905-1910 χαρακτηρίστηκε από βουλημία στην ίδρυση σωματείων. Στην περίοδο αυτή αναφέρεται η ίδρυση 150 νέων σωματείων. Αυτές οι εργατικές οργανώσεις είχαν σαφέστερο διεκδικητικό χαρακτήρα από εκείνες της προηγούμενης περίοδου και εμψυχώθηκαν από εργάτες οι οποίοι είχαν κάποια στοιχειώδη σοσιαλιστική κατάρτιση από τις μικρές σοσιαλιστικές ομάδες εκείνης της εποχής. Οι απεργίες ήταν εντονότερες και μαζικότερες, ενώ και τα εργατικά αιτήματα είχαν γίνει πιο ακριβή. Την περίοδο αυτή δημιουργήθηκε και το πρώτο σωματείο εργοδοτών, ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων, 1907. Ο συνδυασμός των αγροτικών εξεργέσεων της Υπαίθρου με τη δράση του εργατικού κινήματος της πόλης όθησε ορισμένους πολιτικούς και διανοούμενους να ασχοληθούν με τα κοινωνικά προβλήματα της εποχής. Η κοινωνική αναταραχή στην αυγή του 20ου αιώνα και η έντονη ιδεολογική ζήμωση που την ακολούθησε προετοίμασαν το έδαφος για το κίνημα του Αυγούστου του 1909 και για τις κοινωνικές μεταρρυθμίσεις των πρώτων βενιζελικών κυβερνήσεων. Η αντιμετώπιση του κοινωνικού ζητήματος από τη διανόηση έχει τη δική της ιστορία σε γενικές γραμμές, όπως εκφράστηκε με την συσχέτιση σοσιαλισμού και δημοτικισμού. Ο συσχετισμός αυτός έγινε αντικείμενο έντονης θεωρητικής συζήτησης στο περιοδικό «Ονουμάς» κατά τη δημοσίευση του έργου του Γεωργίου Σκληρού «Το κοινωνικό μας ζήτημα». Το έργο αυτό, με το οποίο ο Σκληρός εμφανίζεται στα ελληνικά γράμματα, εκδόθηκε στην Αθήνα το 1907 και θεωρείται από τα σημαντικότερα της ελληνικής σοσιαλιστικής λογοτεχνικής παραγωγής, επειδή ήταν το πρώτο που επιχείρησε να ανατάμει την ελληνική κοινωνία και να στηρίξει βάσιμα την αναγέννησή της στην εμφάνιση των πολιτικών όρων της πάλης των τάξεών της. Το σημείο επαφής του βιβλίου αυτού με τον Νουμά βρίσκεται στην εξαιρετική μεταχείριση που επιφυλάσσει στους δημοτικιστές, επισημένοντας όμως ότι για την επικράτηση της δημοτικής γλώσσας απαιτείται η άνοδος στην εξουσία εκείνων των κοινωνικών δυνάμεων που αντιμάχονται την πλουτοκρατία. Το βιβλίο του Σκληρού άνοιξε πολλούς δρόμους στη σοσιαλιστική σκέψη. Αν για τους λογοτέχνες η επιδίωξη των κοινωνικών μεταρρυθμίσεων περνούσε μέσα από το κίνημα του δημοτικισμού, για τους εκπροσώπους των κοινωνικών επιστημών σήμαινε την άρθρωση μιας προσεκτικά τεκμηριωμένης κοινωνικής κριτικής και την άσκηση μιας συναφούς πολιτικής. Η διεργασία συσπήρωσης αυτών των διανοούμενων ξεκίνησε το 1908 με την ίδρυση της Κοινωνιολογικής Εταιρείας από τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου, Σπύρο Μελά και Αλέξανδρο Δελμούζο. Βασικό χαρακτηριστικό της σκέψης των κοινωνιολόγων ήταν η πίστη στις αρχές ενός κρατικού σοσιαλισμού. Σύμφωνα με την άποψη αυτή, οι αναγκαίες κοινωνικές αλλαγές μπορούσαν να επιτευχθούν μόνο με την νομοθετική παρέμβαση του κράτους, το οποίο θα δρούσε εξ ονόματος των λαϊκών συμφερόντων και υπό την καθοδήγηση μιας φωτισμένης ηγεσίας. Μετά από 2 χρόνια, οι κοινωνιολόγοι ίδρυσαν το Λαϊκό Κόμμα, το οποίο αυτοπροσδιορίζονταν ως πολιτική οργάνωση του εργαζόμενου λαού και στις εκλογές του 1910 κατάφερε να εξασφαλίσει 7 βουλευτικές έδρες. Στα 1908 επίσης, ο Πλάτων Δρακούλης δημιούργησε το Συνέδριο των Εργατικών Τάξεων της Ελλάδας, ΣΤΕΤ, και 1 χρόνο αργότερο το Ελληνικό Σοσιαλιστικό Κόμμα, ΕΣΚ. Από την ομάδα του Δρακούλη προήλθαν ο Νίκος Γιαννιός, ο οποίος στα 1911 δημιούργησε στην Αθήνα το πρώτο πυρήνα σοσιαλιστικού κέντρου Αθηνών, ΣΚΑ. Ο Γιαννιός ήταν ιδιότυπος και μάλλον μοναχικός σοσιαλιστής διανοούμενος. Η μελέτη του συγγραφικού του έργου υποδεικνύει την οργάνωση της θεωρητικής του εξέλιξης σε 2 περιόδους. Στην πρώτη περίοδο, από το 1911 έως το 1915, οι αναζητήσεις του περιστρέφονταν γύρω από το πώς η εργατική τάξη θα μπορούσε να οργανωθεί πολιτικά και οικονομικά, έτσι ώστε να κατακτήσει την εξουσία και να μετατρέψει την κοινωνία σε σοσιαλιστική. Στη δεύτερη περίοδο, από το 1915, ο Γιαννιός άρχισε βαθμιαία να συνενεί στην ανταντική πολιτική του Βενιζέλου και υποστήριξε τις κοινωνικές του μεταρρυθμίσεις, πιστεύοντας ότι εκφράζουν τον ελληνικό σοσιαλισμό έναντι του εβραϊκού σοσιαλισμού της Φεντερασιών, η οποία ήταν η δυναμικότερη από τις σοσιαλιστικές ομάδες της εποχής. Η Σοσιαλιστική Εργατική Ομοσπονδία Θεσσαλονίκης, ή όπως είναι ευρύτερα γνωστή ως Φεντερασιών, ήταν η πιο σημαντική σοσιαλιστική οργάνωση της Θεσσαλονίκης και ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 1909 από τον Αβραάμ Μπερναρόγια. Αποτελείται κυρίως από Εβραίους, περιέλαμβανε όμως και λίγους Τούρκους και Έλληνες. Η σοσιαλιστική της κατεύθυνση εμπνέονταν από τις αρχές της Δεύτερης Διεθνούς, ενώ οι οργανωτικές αρχές της από την Κεντροευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία, εσωτερική ομοσπονδιακή οργάνωση κατά εθνότητες, δημοκρατική ανάδειξη ηγεσίας, έλεγχος από τη βάση. Είχε συγκεντρωτικό πολιτικό λόγο, επιμένοντας στις αρχές της σοσιαλδημοκρατίας, στην αυτοτελή οργάνωση του προλεταριάτου και την ανεξαρτησία της εργατικής τάξης. Οι επιπτώσεις της παρουσίας της στην οργάνωση του εργατικού κινήματος της Θεσσαλονίκης ήταν περισσότερο ποιοτικές παρά ποσοτικές. Η Φεντερασιόν εκπροσωπούσε τον Ευρωπαϊκό Σοσιαλισμό στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και κατόπιν στην Ελλάδα. Η πολιτική δράση της ήταν εντελώς καινούρια για τον συγκεντρωμένο χώρο. Οι δεσμοί που δημιούργησε με τις μάζες, η ίδρυση της σοσιαλιστικής νεολαίας στα 1910, εργατικής λέσχης βιβλιοπωλείου, αργότερα καταναλωτικού συνεταιρισμού και συνεργατικού αρτοποιείου, ήταν ενέργειες με πολιτισμική σημασία για την νεογέννητη εργατική τάξη, η οποία μόλις τότε συγκροτούσε τα πρότυπα της συμπεριφοράς της. Όταν λοιπόν προσαρτήθηκαν οι νέες χώρες στην Ελλάδα, οι συνδικαλιστικές δυνάμεις της Θεσσαλονίκης πρόσφεραν σπουδαία ενίσχυση στον ελληνικό εργατικό κίνημα. Στη δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα ανιχνεύουμε αυξημένη οργανωτική δραστηριότητα των εργατών της πόλης. Η δραστηριότητα αυτή, αποτέλεσμα της έντονης εργατικής ζήμωσης που εμφανίστηκε κατά το 1909, ευνοήθηκε ιδιαίτερα από τις πολιτικές μεταβολές του 1911 και κορυφώθηκε με την ίδρυση στα 1918 της Συγκεντρωτικής Εργατικής Οργάνωσης και του Ελληνικού Σοσιαλιστικού Κόμματος. Παρά τις ενδείξεις όμως ακριβής στατιστικά δεδομένα για τη συνδικαλιστική δράση της περίοδου δεν έχουμε. Μόνο για τα έτη 1917, 1918 και 1919 δόθηκαν επίσημες στατιστικές πληροφορίες από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, όπως προκύπτει από αυτές, στην τριετία 1917-1919 υπήρχαν συνεχής αύξηση του αριθμού των συνδικάτων. Το σύνολο των σωματείων σε όλη τη χώρα με ή χωρίς αλληλοβοηθητικά ταμεία ήταν 206 στα 1917, ενώ στα 1918 έγιναν 319, μια αύξηση 55%. Στα 1919 το σύνολο των καταμετρημένων σωματείων ήταν 389, αυξημένα κατά 22% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ανάλογα αυξήθηκαν και οι συνδικαλισμένοι εργάτες. Στα 1917 τα σωματεία εκπροσωπούσαν 44.230 εργάτες. Ο ίδιος αριθμός αυξήθηκε το επόμενο έτος κατά 60% με 70.559 εργάτες για να φτάσει στους 86.298 εργάτες στα 1919 με αύξηση 22%. Δυσκολότερη είναι η μελέτη της έκτασης του συνδικαλιστικού φαινομένου. Πόσοι εργάτες από το συνολικό αριθμό εργαζομένων κάθε κλάδου ήταν συνδικαλιστικοί ενεργοί? Μονονότητα στοιχεία είναι λιγοστά, φαίνεται πως οι 25 στους 100 εργάτες στην Αθήνα του 1917 ήταν συνδικαλισμένοι.
1: Φουντανόπουλος Κώστας.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

ποτάμι μια ψηλή βροχή. Βραδιά μες στο σπίτι, στη σιωπή, μέσα στην πόλη μοναχή.

μάτια σου ο Θεός κοιτάζει ξεχασμένος. Μες στο δωμάτιο γυρνάς και ψάχνεις σαν χαμένος.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση Εργασίας.

στο κατάρτι. Λόγου μου τον καπτάν Γιάννη, το παλικάρι τον αντάρτη.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 12.

περιμένω. Νιώθω τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι μία.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.